0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 9:33. 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Ελλάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας, όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές με το

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
3: Ακούς
2: Star FM 933. 933. Star FM.

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Χημειοθεραπείας. Για κάποιους από τους ασθενείς, το προσδόκιμο επιβίωσης επεκτάθηκε μάλιστα σε αρκετά χρόνια.
3: Η παράταση επιβίωσης για αυτούς τους ασθενείς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι τώρα δεν το είχαμε. Προσφέρει και τη δυνατότητα τους ασθενείς αυτούς να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατί μένουν στο σπίτι, παίρνουν μια θεραπεία η οποία έχει πολύ μικρότερες παρενέργειες.
2: Με δραστική ουσία την ταραξονρασίμπη, το νέο φάρμακο που χορηγείται από το στόμα, μπλοκάρει τη μεταλλαγμένη πρωτεΐνη RAS, που τροφοδοτεί την ανάπτυξη όγκων σε περισσότερο από το 90% των καρκίνων στο πάγκρεας.
4: Πρόκειται για ημερήσια θεραπεία που απενεργοποιεί τη γονιδιακή μετάλλαξη που κάνει τα καρκινικά κύτταρα να αναπτύσσονται εκτός ελέγχου.
3: Αυτό το χάπι αυτή τη στιγμή παρέχεται από τον FDA, ο οποίος το ενέκρινε μέσα από επιταχυνόμενες διαδικασίες. Επίσης, επιταχυνόμενες διαδικασίες έχουν αναλυθεί και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και φαντάζομαι και από τον γρήγορα θα το έχουμε και στην Ευρώπη.
2: Το νέο φάρμακο αξιολογείται μέσω κλινικών μελετών και σε άλλες μορφές καρκίνου, ενώ θα είναι πλέον διαθέσιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες με κόστος $39.800 για προμήθεια 30 ημερών, με τμήμα του κόστους της θεραπείας να καλύπτεται από ασφαλιστικούς φορείς.
4: Αυτά από εμάς. Η Αθηνά Μαράκη θα έρθει με το δελτίο ειδήσεων των 6 και αμέσως μετά είναι η Διέδο, ο Πολυλογάς, Γιώργος Ψάλτης. Εμείς 7 στο αναλυτικό δελτίο και αύριο το πρωί Σάββατο 5 με 7. Εδώ, στο 2 ώρο μας. Να είστε καλά, καλημέρα, για χαρά.

0: έτσι μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Phase του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του 4 στην εκπνοή της παράτασης. Εκτός συνέχεια της διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League νικώντας την ΤΣΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης. Το προηγούμενο το είχε ο ίδιος ο Καραλής με 6-17 από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιανία. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8 και 45 μέτρα. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πρόσθεσε ακόμη μία νίκη στη φετινή του πορεία λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο τελικό της κορυφαίας σειράς αγώνων Στίβου. Τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν στην εξασφάλιση 25% της ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιαεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ενεργοποίηση πρόσθετων στοχευμένων δράσεων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο με βάση την εξέλιξη της κατάστασης ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Νικό Χαρδαλιά με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ. Μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς, πραγματοποιείται στην Ανατολική Αττική. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα στο Βοτανικό Κήπο. Στην Αθήνα συνελήφθη υπουργός Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά στο οποίο είχε βάλει φωτιά αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική βλάστηση. Στην Καλαμάτα συνελήφθη Έλληνας 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έβαλε δύο φωτιές σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο την περασμένη Τετάρτη και χθες, ενώ ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Εν τω μεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν χθες δύο Έλληνες 49 και 69 ετών. Οι δύο πυρκαγιές στην κάτω μονοκαριά Ιστιαίας Εύβοιας και στην περιοχή Βίκη Χίου προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 10.30 χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Ένας 75χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κρατικό Νικαίας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της τροχιάς Αττικής μέσα σε μία μέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26 Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27 Αυγούστου. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη καθώς η ένδειξη στο αλκοτέστ ξεπερνούσε τα 0,60 μιλιγκράμμ. 100 βες νεκρών στο Νεπάλ και ανεπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Σύμφωνα με το BBC, οι αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των ΗΠΑ σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβληθεί στη χώρα. Αν ο αποκλεισμός συνεχιστεί, θα στοχεύσουμε πλήρως τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ με ένταση και δύναμη, δήλωσε ο ανώτατος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν κατάφερε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό κατά τη διάρκεια της εκηγυρίας, συνεχίζοντας κανονικά τις εξαγωγές πετρελαίου, ενώ ανέφερε ότι οι πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου έχουν πλέον επανέλθει στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την επιβολή των διεθνών κυρώσεων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, η άνεμη βόρει 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά 1 μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: ωραίο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Διασκευή βέβαια, δεν είναι ακριβώς τραγούδι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι και φάτο, είναι μπιτάτο που λέει και ένας φίλος μου. Καλή του ώρα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Παρασκευή σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στον Sky 100,3 για να κάνουμε παρέα στον πρώτο ενημερωτικό σταθμό της χώρας. Εύχομαι τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα, όπως λέει και ένας φίλος νωρίτερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Εντάξει, πάμε και να τρέξουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Άιντε και Δευτέρα Αύγουστος και από την 3η Σεπτέμβρης. Να ξέρετε ότι έχω απέναντί μου μια φάτσα η οποία περιμένει πώς και πώς το μεσημέρι να έρθει, διότι φεύγει για 3 εβδομάδες διακοπές. Τώρα φεύγει για διακοπές. Καταρχήν χαρά στην υπομονή του, εγώ το έχω πει πρώτον. Και δεύτερον, του λέω πότε γυρίζει, πρώτα Θεός μου λέει να είμαστε καλά κατά τις 20 του μηνός. Πάει ο Σεπτέμβρης για τον νεαρό απέναντι. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε? Τι σημαίνει, όλα καλά? Ξεκίνησε η μέρα με τον σωστό τρόπο? Καλημέρα, γειτόνισσα. Γειτόνισσα, να ξέρεις ότι αυτό που μου λες για τη λαϊκή της Πέμπτης, Τετάρτης, στη Μπεύκη, ίσχυσε και τον περασμένο Σάββατο στη γειτονιά μας. Οι τιμές 11-11.30 που πήγα εγώ λαϊκή, καταρχήν δεν είχε κόσμο. Δεν είχε κόσμο ούτε από τους πελάτες της λαϊκής, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που πέρασε, αυτό μου μουρμουρίζανε οι άνθρωποι εκεί, αλλά δεν ήταν ούτε καν η παραγωγή ή οι έμποροι, ας πούμε, γιατί είναι και παραγωγή και έμποροι. Τώρα μαθαίνω κάτι, αλλαγές γίνονται στις λαϊκές, τέλος πάντων. Και οι τιμές ήταν, θα έλεγα, πάρα πολύ καλές. Θα μου πεις, καλή τιμή, ξέρω εγώ, το 1 ευρώ τα κολοκύθια, ναι, γιατί το 1 ευρώ είναι 340 ευρώ βέβαια, 340 δραχμές, μην τρελαινόμαστε, αλλά εντάξει, τώρα το μάθαμε. Θυμίζω ότι τη Δευτέρα ξεκινάει και η άλλη ιστορία που έχει να κάνει με τα σούπερ μάρκετ και την ακρίβεια. Ξαναλέω, ένα καλάθι του νοικοκυριού είναι, κρατάμε και μικρό καλάθι, να δούμε τι τιμές θα έχουμε, κάτω από ποιες συνθήκες οι τιμές αυτές, πόσο θα κρατήσουν. Όταν σας έλεγα χθες και διάβαζα τα ξημερώματα πάλι, γιατί εμείς τα παππούδια ξυπνάμε νωρίς, τι πράγμα και αυτό, μία η ώρα να ανοίγει το μάτι. Πω, τι πράγμα, μην γελάς Γιωργάκη. Μία και πέντε, εκείνη την ώρα περάει και ο σκουπιδιάρης στη γειτονιά. Τάκ, τάκ, τα ρίχνει τα σκουπίδια, βγαίνω, χαιρετάω τα παιδιά, τι κάνετε παιδιά, όλα καλά, καλά κλπ. Λοιπόν, και διάβαζα μια ανάλυση. Τρελός κι εγώ, δεν έχει να κάνει. Εγώ και ο Αμερικανός πρόεδρος, να ξέρετε. Θα σας πω για τον Αμερικανό σε λίγο. Λοιπόν, που έλεγε ότι, σας το έλεγα και χθες ως στοιχεία, ότι υπάρχει θέμα όσον αφορά τα προϊόντα παγκοσμίως. Δηλαδή βάζουν ένα ζήτημα και λένε ότι η παραγωγή του πλανήτη ψιλοζορίζεται για να καλύψει τις ανάγκες. Και τώρα τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, γιατί όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ενώ τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούζ και την ροή πετρελαίου με κάποιον τρόπο ψιλοκαλύπτεται, γιατί υπάρχουν και κάποιες κινήσεις οι οποίες γίνονται, λέει, χωρίς να ακούγονται για να καλυφθούν οι ανάγκες, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα λοιπάσματα τα πράγματα είναι μπλοκαρισμένα, λέει, ολοκληρωτικά. Πολύ λίγες ποσότητες λοιπασμάτων έχουν βγει, λέει, από τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να λείπουν. Άρα, επειδή δεν υπήρχαν, λέει, και αποθήκες και προϊόντα τα οποία, ή τέλος πάντων, χρησιμοποιήθηκαν στους 6 μήνες που είναι ο πόλεμος, με αποτέλεσμα τώρα να υπάρχει πίεση των τιμών των προϊόντων γενικά προς τα πάνω, όπως καταλαβαίνετε, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται για κάποιες χώρες, ειδικά οι οποίες είναι και φτωχές χώρες. Ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Λοιπόν, θα μου πεις, με τα καλά θα ξεκινήσει ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σήμερα λοιπόν έχουμε την Παντσέλινο του Οξύριγχου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και κάτσε, γιατί εδώ πέρα έψαξα να βρω τον Οξύριγχο. Είναι η γνωστή μου ρούνα. Μη γελάς Γιωργάκη, μη γελάς Γιωργάκη. Γιατί το λέμε Οξύριγχο, αυτό έχει να κάνει, λέει, με τους μύθους και τις παραδόσεις των Ιθαγενών, λέει, της Αμερικής. Στην προκειμένη περίπτωση, λέει, οι Ιθαγενείς ψάρευαν αυτό το ψάρι που εμείς εδώ στη χώρα μας το ξέρουμε ως μουρούνα. Λοιπόν, απόψε λοιπόν είναι η Πανσέλινος του Οξύριγχου. Εν τω μεταξύ, σήμερα το πρωί που ερχόμουν, δεν ήταν το φεγγάρι, ήταν ψηλά, δεν ήταν, αλλά ουσιαστικά είναι απόψε το βράδυ προς αύριο το πρωί το η Πανσέλινος, έτσι. Είναι, λέει, μπλε, το λεγόμενο μπλε φεγγάρι. Γιατί το λέμε μπλε φεγγάρι? Διότι, λέει, είναι η δεύτερη Πανσέλινος μέσα σε ένα μήνα. Λοιπόν, μπλε σελήνη. Ναι. Εντάξει, δεν είναι πολύ, λέει. Διάβαζα εδώ διάφορα στοιχεία. Δεν είναι ασυνήθιστο γεγονός, γιατί λέει κάτι τέτοιο εμφανίζεται κάθε 29,5 μέρες. Άρα λέει μπορεί να πέσει σε ένα μήνα να έχει δύο φεγγάρια. Άμα είναι 31 του μηνός, καταλάβατε τώρα, έτσι. Στα επόμενα 40 χρόνια θα έχουμε 17 μήνες που θα έχουμε δύο πανσέλινους το μήνα. Άρα σας βγαίνει, μας βγαίνει, δεν είναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, και έχει και πάρα πολλές εκδηλώσεις, να ξέρετε. Θα σας τα πω αργότερα αυτά αναλυτικά. Αν θέλετε να αφιερώσετε χρόνο, εντάξει, Παρασκευή σήμερα, κάποιοι ενδεχομένως θα φύγετε, κάποιοι δεν έχετε γυρίσει ακόμα, για να απολαύσετε κάποιες από. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο γίνονται κάποιες εκδηλώσεις. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, θα τα βρείτε όλα αυτά για να γλυκάνουμε λίγο την πίκρα μας. Να μου πεις ποια πίκρα, ψάλτη. Τώρα θα πω, μη βιάζεις. Καταρχήν, έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία. Πάλι δεν κέρδισε. Μη γελάς Γεωργάκη. Οι λαχνοί, λέει, με τους οποίους συμμετείχαμε προκύπτουν, λέει, βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Μοίρασε και αυτή τη φορά, μιλάμε για τα του Ιουλίου, ναι. Από 1.000 έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς, δεν είμαστε μέσα σε αυτούς. Μπήκα μέσα, τα βλέπω, να ξέρετε, τα ψάχνω. Κι αν μου κάτσει που λέει και το... Θα σας έλεγα τώρα, αλλά δεν κάνει, υπάρχει και το ραδιοτηλεοπτικό στη μέση. Λοιπόν, ένας κερδίζει 50.000, εντάξει, εγώ δεν είμαι πλεονέκτης, σας το έχω πει, δεν θέλω 50. 50 όχι. Εσύ τα θέλεις? Τι λες, ρε μεγάλε, σοβαρά μιλάς. 5 κερδίζουν, λέει, από 20.000 ευρώ, 55.000 ευρώ και 500 πάει χιλιάρικο. Εγώ και ένα χιλιάρικο ευχαριστημένος. Δεν θέλεις ένα χιλιάρικο, πας για 50. Σου έχω πει την ιστορία με τον αδερφό μου. Μια φορά στο σπίτι μας έχουμε κερδίσει, στο λίγοντα. Έλεγε ο αδερφός μου, ο μεγάλος αδερφός μου, έλεγε, ξέρω εγώ, αφού περάσατε τα μεγάλα νούμερα και λοιπά, και τότε ήταν η κλήρωση που γινόταν παραμονή πρωτοχρονιάς, ξέρεις, ήταν η κλασική. Και ξέρω εγώ, αφού δόθηκαν, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια στην αρχή, δραχμούλες ήταν τότε. Δραχμές, όχι δραχμούλες. Λοιπόν, και φτάσαμε στο λίγοντα, ο λίγοντας είναι του πρώτου περί αυτά, στα μούτρα σου, του λέγει ο αδερφός μου. Και περνώντας, συνειδητοποιεί την επόμενη μέρα ότι κέρδισε στο λίγοντα. Τι κέρδισε, ξέρω εγώ, 300 ευρώ, 100 ευρώ, δεν θυμάμαι. Λοιπόν. Αυτά ήταν. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Βέβαια, μου έχετε απαντήσει κάποιοι από εσάς ότι ξέρετε κάποιους που κέρδισαν. Εγώ δεν ξέρω κανέναν, όμως, να σας πω την αλήθεια. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Λοιπόν, αλήθεια, κι άμα δεν βρίσκεται κανένας που κερδίζει σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί εντάξει, υπάρχουν προσωπικά δεδομένα κλπ. Τα λεφτά μεταφέρονται τον επόμενο μήνα ή τα βάζει στην άκρη ο Υπουργείο Οικονομικών, τα βάζει στην άκρη, ε. Και άμα δεν εμφανίζεται κάποιος να τα πάρει τα λεφτά και δεν το ξέρει, του έρχεται ένα mail, το πέταξε αυτός. Πού να πιστέψει ότι το Υπουργείο Οικονομικών, ελάτε να τα πάρετε. Πιστώνονται, λέει, στον τραπεζικό λογαριασμό. Okay, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, σας έλεγα για τον Αμερικανό πρόεδρο, παιδιά, ξυπνάω το πρωί. Μπαίνω λίγο έτσι στους λογαριασμούς τους μεγάλους, λέω και εγώ, έχουμε κάτι τίποτα με τους πολέμους, τι γίνεται με την Ουκρανία, με τη Σία κλπ. Λοιπόν, και βλέπω δύο αναρτήσεις του Αμερικανού Προέδρου. Το ένα είναι, λέει, ότι υπέγραψε ήδη, λέει, έναν νόμο τέλος πάντων, ένα διάταγμα που αλλάζει, λέει, την λίμνη του Οντάριο και την κάνει λίμνη, λέει, της Αμερική. Ντά, το μάτι μου, το αλήθωρο. Και απαντάει ο Πρωθυπουργός του Καναδά αναφορικά με το ζήτημα αυτό. Σας θυμίζω, τον κόλπο του Μεξικού τον έχει κάνει κόλπο της Αμερικής. Ένα. Το Οντάριο την κάνει της Αμερικής και είπε, λέει, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μιλάμε για προσωπικότητα, λαμπρή, όχι, είπα, ξεγέλασε. Σχολούμαστε με σοβαρά θέματα. Έχει μπλέξει η Αμερική με τον πόλεμο, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι αλλού, παπά Ευαγγέλου, και να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Και λέει, τώρα, λέει, περιμένουμε, λέει, και έναν ωκεανό να τον ονομάσουμε Αμερική. Άμα. Και το δεύτερο επίσης ανάρτηση στο λογαριασμό του Προέδρου, που δεν ξέρω ποιος τον κάνει, προφανώς τον κάνει με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου. Έχει όλους τους Αμερικανούς Προέδρους, βεβαίως πάνω-πάνω είναι το πρόσωπό του και λέει ο καλύτερος Πρόεδρος όλων των εποχών. Αυτό χαρακτηρίζεται. Και μετά ακολουθούν, ξέρω εγώ, ποιοι είναι οι άλλοι Αμερικανοί Πρόεδροι κλπ. Και στον πάτο είναι ο κοιμισμένος Τζο, ο Ομπάμα. Και ο. Πώς το λένε τον. Αχ, πώς το λένε τον συντηρητικό, όχι ο πατέρας Μπους, ο γιος Μπους. Στον πάτο. Α, και ο Κλίντον είναι λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω πώς τον Κλίντον τον έχει παραπάνω. Κάτσε κάτω, ρε παιδί μου, εσύ. Λοιπόν, ήρθε και ο νεαρός εδώ από το τηλεφωνικό μας κέντρο, κύριος Πέτρος Μωραήτης. Τι σημαίνει, Πέτρα?
1: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, με πήραν τώρα τηλέφωνο.
0: Ακροατές.
1: Δύο ακροατές, η κυρία Όλγα από τον Πειραιά και από Χαλκίδα με πήραν τηλέφωνο τώρα. Αυτή τη στιγμή έξω.
0: Ναι.
1: και βγήκα και το είδα στο παράθυρο, έχει έκλειψη. Φαίνεται
0: αλήθεια, αλήθεια. Κάπου το διάβασα.
1: Μια φετούλα σαν καρπούζι φαίνεται.
0: Έχει, έχει, έχει. Την ώρα που ερχόμουν όμως ήταν ολόκληρο.
1: Μα και εγώ την ώρα που ερχόμουν, το φεγγάρι ήταν όλο. Το έβλεπα στη διαδρομή μου. Τώρα είναι μια φετούλα.
0: Έχει μια έκπληξη.
1: Βγήκα τώρα έκπληξη. Μόλις το είδα. Μόλις το είδα
0: και εγώ. Παιδιά, οπότε έχουμε και έκπληξη και πανσέλινο. Λοιπόν, το νου σας.
1: Την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστούμε, Πέτρα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Πέτρος είναι εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, παιδιά. 210-48-00-170-174. Για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις. Ξέρετε τώρα, μπορείτε να μας τα πείτε και μέσω διαδικτύου. Υπάρχει το skyradio.gr. Εκεί πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Και υπάρχουν ήδη τα πρώτα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί έχουμε κάνει μια μεγάλη παρέα εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, τι κλήρωση έγινε χθες με την ΑΕΚ? Θηρία ανήμερα. Αλλά ας πούμε παίζουμε με τη Ρεάλ, ε. Λοιπόν, την Ρεάλ θα τη φιλοξενήσουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θυμίζω ότι ο ύμνος ΑΕΚΑΡΑΣ και της Ρεάλ το φοβήτρο έγινε το όνομά σου. Παλιά όμως αυτά, όχι τώρα. Τώρα είναι... Αλλά το πήρε το χρήμα η ΑΕΚΑΡΑ, ε. Λοιπόν, για να δω. Ρεάλ, Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Αβούνταμπα, Ρώμα, και με τη Ρώμα παίζουμε. Σαχτάρ, η Σαχτάρ είναι Ουκρανική. Θα παίξουμε στο Λονδίνο, λέει, ναι. Γαλατά, Κόμο και Λάσκ. Άρα παίζουμε και με το, και με την, τους Γερμανούς, με τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα, ε. Με τον Κωνσταντέλια το μάθατε την πλάκα που είπε ο Μητσοτάκης. Θα μπεις πρωί αυτό σε μαράνε, ψάλλει, όχι, αλλά πήγε να κάνει απολογισμό, λέει, και λοιπά. Και μετέφερε, λέει, στη Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι μπάου εκεί πέρα, ξέρετε, δεν είναι. Ξάδερφια, το έχω πει εγώ αυτό, αλλά δεν δίνουμε σημασία. Βγήκε, λέει, κάποιος σε ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο εκεί πέρα, Πιτσιρικάς, και λέει, γιατί το θέμα της ημέρας ήταν τα εγκαίνια του μετρό. Και λέει ο Πιτσιρικάς, λέει, τα λέγε ο Μητσοτάκης αυτά. Ποιο μετρό, λέει, εδώ μας πήρανε τον Τέλια, φέρτε πίσω, λέει, τον Τέλια. Και λέει ο Μητσοτάκης ότι, εγώ, λέει, τι να πω γύρω από το ζήτημα αυτό, λέει. Είπε πονηρός ο Μητσοτάκης ότι είναι καλό Έλληνες παίκτες να πηγαίνουν στο εξωτερικό κλπ. Αλλά εμείς δεν μπορούμε, λέει, να παρέμβουμε στα ζητήματα αυτά. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θρίλερ αναπέρασε. 2-1 καθυστερήσεις παράταση. Μπράβο. Ο Όφη δεύτερη νίκη, παρακαλώ. Μετά το 3-0 στο Ηράκλειο. 2-0 εκτός έδρας στη Σόφια. Και η Μπαοκάλα δεν τα κατάφερε φέτος. Ε. Ωραία. Ζημιά. Ζήμια. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέμε και για τα αθλητικά, αυτό το παλικαράκι ο Καράλης, τι λαμπρό παλικάρι είναι. Σας έχω πει, έχει εντάξει, το ψηλό παρακολουθώ στα κοινωνικά δίκτυα, στις προπονήσεις που κάνει και ενίοτε ανεβάζει από τις προπονήσεις, τέλος πάντων, άλματα, έχει πηδήξει πολύ παραπάνω. Τώρα έφτασε 6-20, ε. Παιδιά, έχω δει, δεν ξέρω αν έχετε πάει σε στάδιο να δείτε άλμα επί κοντό, τα 6 μέτρα. Το λέμε επειδή η κάμερα ανεβαίνει και δεν καταλαβαίνει την αίσθηση του τι είναι με αυτό το παλούκι να τρέχει. Και ανεβαίνεις, μιλάμε ότι είναι η απόλυτη αίσθηση της τεχνικής. Και ο άλλος τον πέρασε ο πρώτος, ο Ντουμπλάντης, με 6-25. Τον έχει ο Καράλης. Δηλαδή, θέλω να πω τον έχει. Εντάξει, ο άλλος είναι, μιλάμε, οκ. Okay, αλλά έχουν κάνει ένα πολύ καλό δίδυμο. 6-20. Και ο Τεντόγλου, εντάξει, ο Τεντόγλου σταθερός. 8-45. Πρώτος στη Ζυρίχη, Diamond League. Δεύτερος, ένας Βραζιλιάνος, ο Ντοσάντος. Καλά λέω, όχι. Δεύτερος, κάπου είδα, 8-43 ο δεύτερος και 8-40 ο τρίτος. Μπράβο στο Τεντόγλου, μπράβο και στο Μανόλο. Μπράβο στο παλικάρι, ο οποίος, παιδιά, να ξέρετε ότι έχει κωδικό ο Μανόλο. Fly, Μανόλο, fly. Είναι το άλλο το όνομα. Μπράβο του. Μπράβο του. Πολύ χαίρομαι και νομίζω ότι είχαμε και αρκετές επιτυχίες και στους μεσογειακούς αγώνες. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία αυτά. Αξίζουν, παιδί μου. Όπως ας πούμε, πολύ καλή είδηση. Για να πούμε και μια καλή είδηση, γιατί όλα στα μίζερα είμαστε. Εμείς, ας πούμε, θέλω να πω, παιδί μου, ότι ενώ γίνονται αυτά που γίνονται, πόλεμοι, οικονομικές δυσπραγίες, αυτά κλπ. Εμείς ασχολούμαστε τώρα με το αν θα ψηφιστεί ή δεν θα ψηφιστεί η κυρία, πώς λένε την κυρία αυτή, κυρία Κρήτα. Κόντρα, πολιτική κόντρα. Ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε. Ρε παιδιά, σοβαρευτείτε εδώ, καίγεται ο πλανήτης. Δηλαδή, είναι η απόλυτη. Πώς δεν το πω, ρε παιδί μου. Ναι, δεν μπορώ να το πω έτσι όπως το λες. Δεν γίνεται, Γιώργο. Αλλά θέλω να το πω ευγενικά. Είναι η απόλυτη απαξίωση, ευγενικό ωραίο, έτσι, της πολιτικής ζωής. Αντί να ο τόπος, επειδή μου, να ασχοληθεί με τα σοβαρά, ειδικά οι υποτίθεται αυτογραφάτες, κουστούμια. Κάτσε, ρε παιδί μου, κάτσε καλά. Μαζευτείτε, σοβαρευτείτε. Εν τω μεταξύ, θέλουν να πείσουν κιόλα μέσα από αυτή τη διαδικασία, κατά ποινή μου άποψη, που μπορεί να έχει κάποια επιχειρήματα, να κληθεί ο κόσμος να πάει να ψηφίσει εκλογές. Παιδιά, πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά για την επόμενη μέρα. Ας πούμε, βλέπω τώρα τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Νίσα, έχω πει την καλύτερη, θα την πούμε μετά, δεν πειράζει. Τον περιφερειάρχη για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έμαθα χθες. Συγγνώμη που θα το πω. Ακούστηκε και από κάποια δήλωση υπευθύνου ότι ναι, μεν υπήρχαν οι συνθήκες να αυγατήσουν τα κουνούπια και να προκληθούν και ζητήματα, λέει, με τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά δεν είναι σίγουροι ότι έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τους ψεκασμούς την κατάλληλη περίοδο. Γιατί τώρα γίνονται λίγοι ψεκασμοί, αλλά δεν είναι η καλή περίοδος των ψεκασμών. Και εδώ πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες. Δηλαδή, έκαναν οι αρμόδιοι την κατάλληλη περίοδο τους ψεκασμούς που έπρεπε να κάνουν? Και τους έκαναν πραγματικά, όχι στα χαρτιά, όχι στα χαρτιά, όχι πληρώσαμε λεφτά και πήγανε συνεργεία κλπ. Ή υπήρξε έλεγχος ότι αυτοί οι ψεκασμοί, όταν έπρεπε να γίνει για τα κουνούπια, έγιναν? Τώρα εκ των υστέρων, το βράδυ έμαθα το μεταξύ, ότι κυκλοφορούσαν, λέει, κάτι τεράστια, πώς το λένε, ψεκαστικά, και ψεκάζανε σε διάφορες περιοχές. Παιδιά, τώρα ενδεχομένως μπορεί να είναι και αργά, αλλά προφυλαχθείτε μόνοι σας. Σας το λέω φιλικά, δεν σας το λέω, καταλάβατε τώρα, έτσι. Το νου σας όπου υπάρχουν κρούσματα, και στο λεκανοπαίδιο υπάρχουν πολλά κρούσματα. Μάλιστα, κάπου πήρε το μάτι μου από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ ότι και ένα 13χρονο παιδάκι, το οποίο, λέει, έχει υποκείμενο νόσημα, ταλαιπωρήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Προσέξτε, δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε τίποτα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μολυσμένα, λέει, κουνούπια.
2: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Τίτλος των ειδήσεων. Η ειδησάρα της ημέρας έχει να κάνει, λέει, με τη συνδρομή σε μια επέμβαση αφαίρεσης όγκου από εγκέφαλο στο Λονδίνο με την καθοδήγηση της τεχνητής νοημοσύνης, παρακαλώ πάρα πολύ. Καταπληκτικό. Είναι επικίνδυνη η τεχνητή νοημοσύνη σε κάποια πράγματα, αλλά βοηθάει και πάρα πολύ. Λοιπόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε. Sky 100,3, καλημέρα σας.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
4: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
3: Γιάννης Τζούνος.
5: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
4: Και τελείωσε η υπόθεση.

0: Μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
1: Πώς εδώ ήτανε.
2: Γεια σας.
3: Καταπληκτικό.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σε επίγειο ψεκασμό σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα μπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στο βοτανικό κήπο στην Αθήνα. Άλλες δύο συλλήψεις έγιναν για τις πυρκαγιές που ξέσπασαν από αμέλεια στην κάτω μονοκαριά Εστιαίας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 10.30 χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. 75χρονος παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κοροναίου. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 τη Χράντετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραν στην Νορβηγία με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League νικώντας την Τζεσεκά Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8.45. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Είναι η 28η ημέρα του Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Το φάγαμε και τον Αύγουστο. Είμαστε έφαγε όπως θέλετε. Να ξέρετε, τελευταίο Σαββατοκύριακο τα λέγαμε και νωρίτερα. 7 παρά 8 πρώτα λεπτά θα ανατείλει ο ήλιος σήμερα. Μιλάμε για πανσελίνο. Τώρα μπορεί να έχουμε και μια έκλειψη όλα μαζί τη σημερινή ημέρα. Και δύση 8 και 2 πρώτα λεπτά το βράδυ, μάλιστα. Να πω ότι ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης που τον ακούσατε είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε. Ξαναλέω, υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μηνυματάκι, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση. Και όλα έρχονται εδώ μπροστά μου στην οθόνη που έχω στον κεντρικό υπολογιστή. Βλέπω λίγο τα της κίνησης. Έχω γίνει και λίγο Κολιομιχάλης. Από Δευτέρα γυρίζει Κολιομιχάλης, τέλος, έτσι. Κολιομιχάλης, πλάκα-πλάκα. 6 εβδομάδες τύπη. Μα, την πήρε όλη μαζί και έφυγε. Μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Τον Κίτσο, τον Λεβέντη, τον Καραμπουζουγλή. Δευτέρα όμως θα επιστρέψει, θα είναι εδώ πρωί-πρωί. Λοιπόν, δεν βλέπω τίποτα στο λεκανοπέδιο, στη μεγάλη μας εδώ περιοχή. Λίγο κίνηση βλέπω στο λιμάνι του Πειραιά. Λίγο κίνηση. Έχει κίνηση πέριξ του λιμένος, που λέει και ο φίλος μου Μανώλης. Λοιπόν, λίγα πράγματα μεν, υπαρκτά δε. Να ρωτήσω κάτι τώρα, που το σκέφτομαι και το βλέπω κάθε μέρα. Τώρα παρεμβαίνω με τη μηχανή και ανεβαίνω και άνετα γενικά. Δεν έχει κίνηση καθόλου. Στο Κηφισό βλέπω νερά να κατεβαίνω. Έχουμε όντως νερά ή είναι τίποτα άλλο από τα νερά? Γιατί έχει και μία οσμούλα περίεργη. Το λέω από... Το έχω κάθε μέρα στο μυαλό μου να το λέω και κάθε φορά το ξεχνάω. Από τη Δευτέρα το βλέπω. Κατεβαίνει λοιπόν, έχει μία ροή. Θα μου πεις, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι τίποτα ρέματα. Να έχει λίγο τίποτα νερά, ξέρω εγώ κλπ. Έχει ρίξει και βροχούλα κλπ. Είναι όντως. Είναι. Τα ελέγχουμε και αυτά. Κάνουμε συζήτηση μεταξύ μας. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη όλη αυτή την εβδομάδα ήταν στην παραγωγή των ηχητικών που δεν ακούσαμε ποτέ, αλλά δεν πειράζει. Τα βάζει ο κ. Γιαννίδης αργότερα. Η κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία, είναι η μουσική επιμελήτρια της εκπομπής μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα, μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάω στα AI, μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Λοιπόν, διάβαζα χθες μια ανάλυση, μας τα έχει πει βέβαια, αλλά έχει ενδιαφέρον, με αφορμή τα του πολέμου της Μέσης Ανατολής, που λέγαμε και νωρίτερα για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον έμεσο τρόπο που επηρεάζεται και η ελληνική οικονομία, το εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο του Πειραιά έβγαλε για μια ακόμα φορά στοιχεία πόσο μας έχει κοστίσει ως οικονομία, δηλαδή στην Ελλάδα, Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, έχουμε πληρώσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν είναι λίγα λεφτά. Το μεγαλύτερο μέρος είναι, λέει, η συνολική πληθωριστική πίεση που για τρόφιμα και ενέργεια αγγίζει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πλάκα πλάκα, αυτό που λέει ο πρόεδρος του εμποροβιοτεχνικού φαίνεται, ας πούμε, στο Brent. Το Brent τώρα είναι στα 88 και κάτι, 88,2 χοντρικά. Να, δύο είδες, τσακ, αμέσως με το πατμπροφτό, ποτακ, ανέβηκε 88 και 2. Λοιπόν, είχε φτάσει 100 τόσα, 110, 105, 109, πόσο είχε φτάσει. Λοιπόν, μιλάμε για το Brent, το βαρέλι. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Είναι στα 68 και 62 το βαρέλι, όταν συνήθως ήταν κάτω και από 40. Τώρα μιλάμε για 68 και 62. Λίγο έχει πέσει η χοντρική του ρεύματος. Έβλεπα χθες, αλλά μην σας τα πω όλα τα νούμερα μαζί και σας ζαλίσω. Πάμε παρακάτω. Λέει λοιπόν το κύριος Κορκίδης, οι επιχειρήσεις θα επιβαρυνθούν, λέει, με 600 εκατομμύρια ευρώ απώλεια τζίρου. 500 εκατομμύρια, δηλαδή μισό δις, θα αγγίξει το κόστος μεταφορών και εφοδιασμού. Η δημοσιονομική επιβάρυνση 400 εκατομμύρια, σύμφωνα πάντοτε με υπολογισμούς του βιοτεχνικού επιμελητηρίου, που επεξεργάστηκε στοιχεία, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του ΔΝΤ, της Eurostat και της Elstat, μάλιστα. Συνολικά, λέει, ο πόλεμος σε επίπεδο Ευρώπης μέχρι τώρα έχει, λέει, επιβαρύνει την οικονομία της ακαθάριστα 145 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για πολλά λεφτά, Όχι υπεξέγερση. Και ακόμα δεν έχει φως στην άκρη του τούνελ, δεν υπάρχει. Α, ξέχασα χθες να σας πω, έβλεπα
το, και το πρωί το έβλεπα αυτό, με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, κύριος Μπέσετ, ότι τα ρίχνει οικονομικά στο Ιράν, σε αυτούς, λέει, οι οποίοι κάνουν συναλλαγές, ότι θα έχουν επιπτώσεις και τα σχετικά. Το Πακιστάν, που θεωρείται, έχει, λέει, νομίζω 3,5 δισεκατομμύρια κάνει εξαγωγές ή εισαγωγές, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, έβγαλε, λέει, μια ανακοίνωση που το Πακιστάν, να ξέρετε, ότι είναι πολύ φιλικά προσκύμενοι απέναντι, και μάλιστα παίζει και το ρόλο του διαπραγματευτή μεταξύ ΗΠΑ και Τεχεράνης και Ιράν, που λέει ότι ξεχάστε τη διαδικασία αυτή, θα μας βάλετε εμάς. Δηλαδή, σήκωσε κεφάλι και το Ισλαμαμπάντ και σου λέει πώς θα. Πού πας. Η Κίνα επίσης, η οποία έχει μεγάλες εμπορικές συμφωνίες με την Τεχεράνη. Α, η Ρίστο Εμπαρόδο, την άλλη εβδομάδα μαθαίνω ότι ο ηγέτης της Κίνας έρχεται στη γειτονιά μας. Πάει στο Κάιρο. Ναι, διπλωματικές σχέσεις θα μου πεις, Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, αλλά αυτά τα στοιχεία τα οποία δίνει το εμποροβιοτεχνικό εμελητήριο του Πειραιά αποδεικνύουν ότι ο πόλεμος είναι πάρα πολύ κοντά μας. Καλά, κουμπάει όλο τον κόσμο, προφανώς, τώρα το έχουμε καταλάβει, είτε στα προϊόντα, είτε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα. Βλέπετε, η Ευρώπη τι πληρώνει, άρα πληρώνουμε και εμείς το δικό μας ποσοστό για όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει, τις απειλές της Τεχεράνης προς τη Βουλγαρία, τώρα τελευταία λέω. Και τα λειτουργικά τι γίνεται, στα λειτουργικά. Διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, ή σε κάποια εφημερίδα, δεν έχει σημασία, ότι με αφορμή την είδηση ότι προτίθεται η Αθήνα να φτιάξει, λέει, εγκαταστάσεις για, πώς θα λένε αυτά τα ελαφρά αεροσκάφη χωρίς πιλότους και λοιπά, τα οποία πετάνε τα ντρόουν και λοιπά, στη Ρόδο, αντέδρασε, λέει, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Και υπήρξαν διαρροές ελληνικές που λένε ότι ναι, μεν δεν θέλουμε, θέλουμε, αλλά όταν έρθει η ώρα να υπάρχουν κάποιες εγκαταστάσεις, να μην βρέχονται και να μην κρυώνουν. Ναι. Οκ. Απλώς θέλω να πω ότι γενικά οι επιπτώσεις είναι υπαρκτές. Ας πούμε, μια άλλη υπαρκτή επιπτώση είναι η ιστορία. Καλά, βέβαια δεν έχει να κάνει με τον πόλεμο, έχει να κάνει και με τον πόλεμο. Είναι η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Τη Δευτέρα πέφτουν υπογραφές. Πόσο είναι, 3,1 δις. Χθες λέγαμε για τα περίπου μισό δις που θα πάρουμε τις δύο ιταλικές φρεγάτες. Φρεγάτα μου πανόρια, φρεγάτα μου ωραία. Σε βλέπουν και τρελαίνονται, τα λένε παπόρια. Της Μπεργαμίνη έρχεται, παραδίδεται 30 Οκτωβρίου και η δεύτερη Μπελαρά. Έχουμε τη μία Μπελαρά. Έχουμε στείλει στην Κύπρο, και καλά κάνουμε, 4 F-16. Έχουμε και πλοίο εκεί. Αυτά όλα κοστίζουν στον κρατικό προϋπολογισμό. Θα μου πεις και τι θα κάνουμε, δεν τα κάνουμε. Δεν θα τα κάνουμε, αλλά κάτσε καλά, εμείς είμαστε και λίγο περίεργοι. Εννοώ ως οικονομία, με αυτά που περάσαμε, με αυτή την έννοια το λέω, έτσι. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να το πω, γιατί έκανα και μια κουβέντα χθες με αφορμή μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για το μπάτμινγκτον. Για το κτίριο που πήρε φωτιά, θυμάστε, που εντοπίσανε δύο τσιγκάνους, Ρωμά, δεν ξέρω πώς θέλετε να τους πούμε, που βάλανε και φωτιά. Όπα, χτυπάνε τα κινητά, παιδιά, ψυχραιμία. Ναι, του Πειραιά δεν είπα. Καλημέρα, πρόεδρε. Του Πειραιά δεν είπα. Το μηχανικό του Πειραιά, το Κορκίδι. Ναι. Λοιπόν, με αφορμή, λοιπόν, τη φωτιά στο μπάτμινγκτον που τρέχανε τα ελικόπτερα από πάνω να ρίξουν κλπ. Δεν είχε ούτε άδεια αυτό, ξέρετε. Τώρα Ελλάδα, τη χώρα του πράσινου ήλιου. Και πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο και την επόμενη μέρα προς τιμήν του, γιατί αυτό, λέει, ανήκει η έκταση στο Υπουργείο Άμυνας, δόθηκε εντολή από το αρμόδιο Υπουργείο, από τον Δένδια, τον Νίκο Δένδια, να γκρεμιστεί, και γκρεμιζόταν εχθές το μπάτμιντον επιτέλους, για να γίνει χώρος πρασίνο, αφού δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί. Αξιοποιήθηκε όπως αξιοποιήθηκε. Σας θυμίζω ότι εκεί υπήρξε μια συμφωνία 20 ετούς διάρκειας, είχε η εγκατάσταση αυτή για γίνει ένα είδος θεάτρου και λοιπά και τα σχετικά, αλλά κάποια στιγμή ερήμωσε. Τώρα που λέω ερήμωσε, να ρίξουμε μια ματιά εδώ στην παραλία. Θα μου πεις, Ψάλτη, όλα στο μυαλό σου τα έχεις. Ναι, παιδιά, διότι κάθε μέρα πρώτα και τα βλέπω τις εγκαταστάσεις εδώ από beach volley. Χαλαρώτης. Τα
έχουν ξεσκίσει, δεν είναι. Βρίσκουν τοίχο και γράφουν τώρα γκράφιτι. Ε, ναι, ναι. Περνάτε από εδώ και τα βλέπετε το πρωί. Καταλαβαίνω, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, αμάν με τα μηνύματα. Ναι. Οκ. Πρόεδρε, το πήρα το μήνυμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τον γκρεμίζουν λοιπόν τον μπάντμιντον. Επιτέλους. Και να δοθεί και να φτιαχτεί και η κατάσταση αυτή να γίνει πράσινο και να δοθεί. Δεν έχουμε πολύ πράσινο. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, ήρθαν και οι καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Θα τα πούμε σε λίγο αυτό. Τι άλλο. Να σας πω. Ακούστε μια πολύ ωραία είδηση επίσης που μου τη στείλανε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι, αλλά την έχασα την είδηση τώρα. Δεν είναι να πατάω τα κουμπιά. Δεν είμαι εγώ γι' αυτά. Δεν είμαι. Λοιπόν, θα τη βρω όμως. Είναι τη Δευτέρα. Ο πρώτος κοφός καθηγητής πανεπιστημίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, παρακαλώ πάρα πολύ. Μπράβο, εξαιρετικά. Τώρα θα βρω τα στοιχεία και θα σας τα πω πάλι. Το έχασα, πάτησα τα κουμπιά, μου τα στείλανε και θα γίνει επίσημη υποδοχή, λέει του. Μπράβο. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα και στην εξέλιξη και στη ζωή κανονικά. Όλοι οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα, είτε στην όραση, είτε στην ακοή, είτε στη δυνατότητα να βαδίζουν κανονικά κλπ. Καλό είναι και αυτό. Χθες τι έγινε με την τηλεματική στα λεωφορεία, θα μας εξηγήσει κανείς, γιατί εγώ πήρα κάτι τηλέφωνα, δεν κατάλαβα. Ξαφανίστηκε η τηλεματική, περιμέναν οι άλλοι στο δρόμο, θα την κάνει τηλεματική ψάλτη. Όχι, δεν είναι έτσι, μην το λέτε αυτό. Γιατί, ας πούμε, εγώ βλέπω τώρα τα πρωινά που έρχομαι νωρίς-νωρίς, βλέπω τα υπηρεσιακά λεωφορεία τα οποία χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν τους οδηγούς για να ξεκινήσουν τα δρομολόγια. Και βλέπω ότι ακόμα και τα μικρά υπηρεσιακά λεωφοριάκια είναι καινούρια. Δηλαδή, έχουμε δώσει λεφτά για να ανανεώσουμε το στόλο. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιες φορές να υπάρχει ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, κάτι να συμβεί, κάτι να γίνει, κάτι να υπάρξει. Okay, το καταλαβαίνω όλο αυτό το πράγμα. Αλλά σχεδόν όλη μέρα, λέει, χθες δεν είχε τηλεματική. Μου στέλνανε μηνύματα ακροατές. Τι γίνεται ψάλτη και δεν γίνεται ψάλτη. Λες και εγώ είμαι στην τηλεματική και πατάω το κουμπάκι. Χωρίς λοιπόν τηλεματική χθες, παρακαλώ πάρα πολύ το επιβατικό κοινό. Λοιπόν, μάλλον είναι, λέει, σοβαρό το πρόβλημα. Η ΟΣΑ ενημερώνει, λέει, πως κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση και ζητούν, λέει, την κατανόηση του επιβατικού κοινού. Υπάρχει, λέει, μια συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου και γινόταν, λέει, όλο το βράδυ. Ελπίζω και βοηθήστε με, αν έχει αποκατασταθεί τηλεματική, να το πούμε και αυτό. Αλλά χθες, λέει, ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Αυτός ο κόσμος ο οποίος χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, επιτέλους θα το πω, παιδιά, έφτασε η ώρα παρά 10. Έγινε, λέει, με επιτυχία σε νοσοκομείο του Λονδίνου, London Calling, η πρώτη, λέει, χειρουργική επέμβαση με την καθοδήγηση, λέει, της τεχνητής νοημοσύνης. AI, παρακαλώ πάρα πολύ. Χειρουργός, ο καθηγητής νευροχειρουργικής Χάνι Μάρκους. Έχει σημασία. Το όνομά του λέμε για την ιστορία, έτσι. Λοιπόν, ένας 48χρονος Βρετανός, λέει, άλλαξε η ζωή του. Ένιωθε, λέει, αστάθεια, κόπωση και ζαλάδες. Και εγώ τώρα τελευταία δεν αισθάνομαι καλά, να σας πω. Και ταυτόχρονα, λέει, περιορίστηκε και η περιφερειακή του όραση. Έγιναν, λέει, δέουσες εξετάσεις κλπ. Και βρήκε ο άνθρωπος ότι είχε έναν όγκο, λέει, κοντά σε κύρια αγγεία. Καροτίδες, αρτηρίες, ξέρω εγώ κλπ. Και τα σχετικά. Και στο νοσοκομείο που ήταν ο γιατρός, υπάρχει ένας μηχανισμός τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο τι έκανε, ακούστε να δείτε. Το σύστημα, λέει, στη διάρκεια της επέμβασης ανέλυε, λέει, πλάνα από την κάμερα που υπήρχε και κατεύθυνε τα εργαλεία των γιατρών μακριά, λέει, από επίφοβα νεύρα και αιμοφόρα εγγύα για να μην γίνει η μοιραία κίνηση. Καταπληκτικό. 76% λέει από τις ιατρικές συσκευές με δυνατότητα ενός, λέει, άλλαξε η ζωή του. Ένιωθε, λέει, αστάθεια, κόπωση και ζαλάδες. Και εγώ τώρα τελευταία δεν αισθάνομαι καλά, να σας πω. Και ταυτόχρονα, λέει, περιορίστηκε και η περιφερειακή του όραση. Έγιναν, λέει, δέουσες εξετάσεις κλπ. Και βρήκε ο άνθρωπος ότι είχε έναν όγκο, λέει, κοντά σε κύρια αγγεία. Καροτίδες, αρτηρίες, ξέρω εγώ κλπ. Και τα σχετικά. Και στο νοσοκομείο που ήταν ο γιατρός, υπάρχει ένας μηχανισμός τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο τι έκανε, ακούστε να δείτε. Το σύστημα, λέει, στη διάρκεια της επέμβασης ανέλυε, λέει, πλάνα από την κάμερα που υπήρχε
και κατεύθυνε τα εργαλεία των γιατρών μακριά, λέει, από επίφοβα νεύρα και αιμοφόρα εγγύα, για να μην γίνει η μοιραία κίνηση. Καταπληκτικό. 76% λέει από τις ιατρικές

της επέμβασης ανέλυε, λέει, πλάνα από την κάμερα που υπήρχε και κατεύθυνε τα εργαλεία των γιατρών μακριά, λέει, από επίφοβα νεύρα και αιμοφόρα εγκαία για να μην γίνει η μοιραία κίνηση. Καταπληκτικό. 76% λέει από τις ιατρικές συσκευές με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης έχουν εγκριθεί, λέει, από τον FDA, από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων, μέχρι το τέλος του 25 και εντάσσονται, λέει, στο πεδίο της ακτινολογίας. Το μέγεθος, λέει, της αγοράς της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη πάνω από 50 δισεκατομμύρια. Δηλαδή λέμε ότι υπάρχει ο φόβος, γιατί πράγματι υπάρχει μια ανησυχία για το τι μπορεί να κάνει τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και πώς μπορεί να βοηθήσει. Οι 8 στους 10 Αμερικανοί γιατροί χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στο επάγγελμά τους. Οι 8 στους 10. Και ένα στους 2 κλινικούς γιατρούς και νοσηλευτές ανέφεραν, λέει, σε παγκόσμια έρευνα που έχει γίνει, ότι εντάξανε την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία τους, παρακαλώ πάρα πολύ, και τα ποσοστά αυτά θα διαφοροποιηθούν υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης πάρα πολύ σύντομα. Καταπληκτικό. Παιδί μου, εκεί που λες ότι υπάρχει γενικότερα η ανησυχία, ο φόβος κλπ, έρχεται αυτή η είδηση και η αλήθεια είναι ότι σου δίνει ένα αίσθημα, ξέρω εγώ, ότι μπορεί να έχεις και ένα επιπλέον χέρι βοηθείας από αυτήν την εξέλιξη. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, ξαναγυρίζοντας στα δικά μας, ας αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη εκεί που πρέπει να είναι. Βλέπω και ωραία μηνύματα μου και δεν στείλει, χαίρομαι. Λοιπόν, μέσα στο 2026, κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, 650 ανήλικοι στα επίγοντα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Και είναι λίγοι, να ξέρετε. Εννοώ τα καταγεγραμμένα, γιατί πολλοί δεν πάνε. Σας έχω πει τη φάση. Εγώ δηλαδή που έβλεπα. Καλά, και εμείς το κάναμε, αλλά όχι τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βλέπω. Μιλάω με πιτσιρικά. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι πιτσιρικάς πλέον. Θα ήθελα, αλλά δεν είμαι. Γιωργάκη, μην γελάς. Λοιπόν, και ακούω, πάω για καφέ, ξέρω εγώ, και κάθομαι δίπλα για να πάρω λίγο έτσι, ξέρεις, την μπαταρία. Και τους βλέπεις πέρα από τα κινητά που έχουν την τρέλα. Το αντεφό αυτό. Ω, φωτογράφο, Instagram. Η άλλη έχασε ζωή της, λέει, 18 χρονών και θέλει να βγάλει φωτογραφία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τους ακούς. Βγήκαμε να διασκεδάσουμε και ταυτίζουν τη διασκέδαση παρά το γεγονός ότι πλέον απαγορεύεται. Καλά, δεν μιλάω για κάτω από 18, έτσι, αλλά τέλος πάντων. Ταυτίζεται η διασκέδαση με το πόσα μπουκάλια ήπια. Δεν κάνουμε δουλίτσα έτσι. Το 2025, 1000 παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της χώρας από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Το πρώτο εξάμηνο του 26, 650 εισαγωγές παιδιών έως 16 ετών. Με συμπτώματα δηλητηρίασης, λέει, από αλκοόλ ή και νοθευμένο αλκοόλ. Άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία και αυτή, έτσι. Λοιπόν, τελευταία, λέει, μια 14χρονη στα Χανιά, οξία δηλητηρίαση, ενώ βρισκόταν σε πάρτι. Πάρτι στις 9 το Μάρτι. Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Με τα πατίνια τι γίνεται, 115 παραβάσεις, λέει, τις τελευταίες 24. Το βράδυ που κυκλοφορώ. Όπα, φεύγουν κιόλας. Το βράδυ που κυκλοφορώ, Γιώργο, δεν βλέπω πολλά πατίνια τώρα. Κάνα δυο βλέπω. Χωρίς κράνη κλπ. Καλά, εντάξει. Ας πούμε, στην αρχή της εβδομάδας, είδα στην Κηφισίας που κατέβαινα, ήταν στην αριστερή λωρίδα, στην γρήγορη. Εγώ τον πέρασα με τη μηχανή από τη δεξιά πλευρά. Αλλά δεν πειράζει. Πραγματικά, το παλιότερα ήταν πιο πολλά τη νύχτα τα πατίνια. Τώρα είναι λιγότερα, γιατί τους ψάχνουν κι αυτούς, η αλήθεια είναι. Τέλος, να το πω και αυτό, υπεγράφει η υπουργική απόφαση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές ρεύματος. Λοιπόν, θυμίζω, καταρχήν η ρύθμιση, λέει, είχε αναδρομική ισχύ. Στόχος να ταυτοποιηθούν, λέει, οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, πρόσωπα φυσικά και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίοι δεν έχουν διακανονίσει χρέη σε τουλάχιστον δύο παλιούς παρόχους από τις αρχές του 24. Πλέον, στην τρίτη περίπτωση, δεν θα φεύγει αν δεν κάνει ρύθμιση, λέει ο άνθρωπος αυτός. Είτε είναι επιχείρηση, είτε είναι φυσικό πρόσωπο. Εν τω μεταξύ, σας έχω πει ποιος τα πληρώνει αυτά, έτσι. Και τις ρευματοκλοπές, Γιωργάκη, και τους κακοπληρωτές, ξέρεις ποιος πληρώνει. Οι υπόλοιποι. Έρχεται το WD. Σου βάζουν το μεταξύ με στο λογαριασμό και

0: Δεν ξέρεις τι πληρώνεις. Τίποτα, τίποτα. Χαμπάρει ο τρίφωνας. Πληρώνεις απλώς εσύ. Λες ότι πρέπει να πληρώσει. Γιατί άμα δεν πληρώσει, άμα μου το κόψουν το ρεύμα. Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα έχουμε διακοπή ρεύματος στη γειτονιά μας. Ρε παιδιά, καθίστε καλά. Ακόμα έχει καύσωνα. Πού πάτε και κόβετε το ρεύμα. Λοιπόν, για να κλείσω, θυμίζω ότι έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κυρίες και κύριοι. 14 Σεπτεμβρίου το ραντεβού μας, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο βεβαίως. Αφιερωμένη η φετινή ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Άφιλο κερδός συμμετέχουν η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr. Μπείτε για να δείτε και να αγοράσετε τα εισιτήριά σας. Για να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή, πρώτον, δεύτερον, μπείτε στο Όλοι Μαζί Μπορούμε για όλες τις λεπτομέρειες της συναυλίας του μεγάλου ραντεβού. Θα περάσουμε υπέροχα, σας το λέω. Ξαναλέω, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Τα έσοδα της συναυλίας, ως γνωστόν, θα διατεθούν για δενδρίλια, αλλά και για τη φροντίδα τους μετά τις δεντροφυτεύσεις και για μια σειρά από ενέργειες που εδώ και χρόνια κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά επαναλαμβάνω για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Τώρα, ο κύριος Γιαννίνης είναι εδώ και πάλι, προλάβει να βγει, ξαναμπαίνει πάλι μέσα. 7 με 7 και 4 το αναλυτικό μαγαζίνο. Όταν θα γυρίσουμε, θα τα πούμε αναλυτικά με τον κύριο Γιαννόπουλο για τον καιρό. Και μου στείλε χθες ένα μήνυμα ότι σηκώθηκε και ένας μετρολογικός καινούργιος δορυφόρος. Θα έχουν, λέει, περισσότερα στοιχεία και πιο άμεσα στοιχεία οι μετρολόγοι μας. Μπράβο. Μακάρι. Άμα θα πει τώρα όλα αυτά, θα μιλήσουμε με τον κύριο Σεϊμένη, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα από τα δικά σας ερωτήματα. Και μετά θα πάμε στη ΓΕΣΕΒΕ. Γιατί η ΓΕΣΕΒΕ θα συναντήθηκε με τον Τζίπρα, Ναι, δεν μ' αρέσει ο τρόπος σου και το ύφος σου, να ξέρεις, εσένα. Πρώτον, δεύτερον, κάτι θα κουβεντιάσουμε για τα αιτήματα που έχουν βάλει πάνω στο τραπέζι για τη ΔΕΘ, όπως επίσης και για το ότι δεν πάει καλά η ιστορία, λέει, με τα εστιατόρια. Δεν πάνε και καλά. Και σάτια, όχι παντού, όχι παντού, αλλά υπάρχουν περιοχές με και σάτια. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε αμέσως μετά το μαγκαζίνο. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Sky 100,3.
1: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
2: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
1: Γιάννης Τζούνος.
3: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
4: Και τελείωσε η υπόθεση.
1: Νότης Παπαδόπουλος.
5: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
1: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3.
6: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24-620-22-539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Αστέριος Πελτέκης.
2: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπτουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σε επίγειο ψεκασμό, σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η περιφέρεια με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση έγιναν εχθές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στον Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Άλλες δύο σύλληψεις έγιναν για τις πυρκαγιές από αμέλεια στην κάτω μονοκαριά Ιστιαία, Σεβίας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου 10.30 εχθές το βράδυ στους Αγίους Συναργύρους. 75χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση της League Face της Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χράντες Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερτ στην εκπνοή της παράτασης. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ο ΠΑΟΚ καθώς έχασε από την Μπραντ στην Νορβηγία με 3-2. Ο Όφη όμως προκρίθηκε στην League Phase του Europa League νικώντας τη ΖΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν στην εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιαεροπορικού θόλου. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της τροχιάς Αττικής μέσα σε μία μέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27 Αυγούστου. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μέχρι το τέλος Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία ανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου και μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση έως 36.000 ευρώ για κάθε ακίνητο. Η γιγαντιαίων διαστάσεων καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε προχθές Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε και από τις αστυνομικές αρχές της χώρας. Οι κινέζικες αρχές από τη δική τους πλευρά έχουν κάνει λόγο για 3 νεκρούς στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, που σημαίνει ότι ακόμη ο προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής είναι τουλάχιστον 372 νεκροί και πάνω από 1.400 αγνώμονοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Η πρώτη στα χρονικά χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου από τον εγκέφαλο ασθενούς που καθοδηγήθηκε σε πραγματικό χρόνο από ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον γεγονός. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον μήνα Μάιο στο Εθνικό Νοσοκομείο Νευρολογίας και Νευροχειρουργικής στο Λονδίνο. Και ο καιρός, γενικά έθριο για σήμερα στην Αττική, ως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 36 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από τις επιτυχίες των ελληνικών ομάδων. Την πρόκριση λοιπόν στη League Phase του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε στην Τσεχία με 2-1 στην παράταση. Και τα δύο γκολ του Τριφυλιού σημείωσε ο Ντέσσερτς. Με δύο νίκες της ΖΣΚΑ Σόφιας, ο Όφης φράγησε την παρουσία του στη League Phase του Europa League. Η κριτική μετά από την επικράτηση με 3-0 στον πρώτο αγώνα νίκησαν στη Βουλγαρία με 2-0. Εκτός όμως συνέχιση διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραντ με 3-2. Η Θεσσαλονίκη αναζητά και ανακτά τον φυσικό της ρόλο ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην εκδήλωση με θέμα «Εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα».
1: Καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης. Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται. Αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο. Ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαρκαλίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία.
0: Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε χθες η εκδήλωση για την παράδοση του έργου της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στην Θεσσαλονίκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της κυβέρνησης αλλά και τοπικών αρχών, έγινε ο αγιασμός από τον Μητροπολίτη Νέας Κρίνης Καλαμαριάς Ιουστίνο. Στη συνέχεια έγιναν οι σχετικοί χαιρετισμοί από μέλη της κυβέρνησης, τον Πρωθυπουργό και θεσμικούς φορείς, με τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη στην τοποθέτησή του να δίνει και ειδήσεις για τη διάνοιξη της πόντου και μια ενδεχόμενη παράδοσή της τον Απρίλιο του 2027.
1: Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε».
0: Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2032 περνά στην φάση υλοποίησης το ελληνικό εθνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα, μετά και την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις δράσεις να επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της ενεργειακής και μεταφορικής φτώχειας, τη στήριξη της στέγασης και την ενίσχυση των βιώσιμων μεταφορών. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό είναι το σχέδιο που καταθέτουμε. Ένα σχέδιο συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας εχθές το απόγευμα τις 10:01 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, εκδήλωση «Ιδιωτικό χρέος, αλλάζουμε τους κανόνες, η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ». Ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμανε επιπλέον πως αυτή είναι η πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα. Μια κυβέρνηση που θα βάζει κανόνες στην αγορά θα συγκρούεται όπου χρειάζεται με ισχυρά συμφέροντα και θα δίνει πραγματικές ευκαιρίες στους πολίτες να δημιουργούν και να δημιουργήσουν αλλά και να προχωρήσουν. Αυτή την αλλαγή μπορεί να την εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ.
2: Business με τα κόκκινα δάνεια κερδοσκόπων ισχυρών σέρβισερ, όχι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Να τελειώνουμε το Ελντοράντο. Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να χάνει το σπίτι του μέσα από μια τέτοια αλυσίδα αδιαφάνειας και οικονομικών συμφερόντων. Δεν μπορεί κάποιοι πονηροί να κερδοσκοπούν με τον κόπο, τις θυσίες και τον αγώνα χιλιάδων οικογενειών στη χώρα μας.
0: Την Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν την εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο αλλά και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίζει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλέα αφορά στη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων όπως τα αντιεροπορικά Patriot με συστήματα ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μεσαίου αλλά και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και της τεχνητής νοημοσύνης. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου 10.30 χθες το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Ένας 75χρονος, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κορονέου. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κρατικό Νικίας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Η ενεργοποίηση πρόσθετων στοχευμένων δράσεων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο με βάση την εξέλιξη της κατάστασης, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ. Σε εξέλιξη πάντως εισβρέθηκε μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς στην Ανατολική Αττική. Την ίδια ώρα, στους 6 ανέρχονται οι νεκροί και σε 51 τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Βόρεια Μακεδονία.
3: Έχουμε ήδη αυξήσει από αρχές του 2026 κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη την Αττική. Και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας.
0: Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού αλλά και εμπρισμού από πρόθεση προχώρησαν εχθές οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Στον Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα συνελήφθη η Πίκος Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά στα οποία είχε βάλει φωτιά αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική έκταση. Στην Καλαμάτα συνελήφθη η Εδαπός 60 ετών για εμπρισμού από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έβαλε δύο φωτιές σε ξεραχόρτα σε οικοπαιδικό χώρο την περασμένη Τετάρτη και εχθές Πέμπτη. Ο συλληφθής ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενές. Εν τω μεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλειες ενλήφθησαν χθες δύο ημεδαπείς 49 και 68 ετών. Οι δύο πυρκαγιές σήμερα στην κάτω μονοκρία εστιαία Ευβοίας και στην περιοχή Βίκη Χίου προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία, την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο αλλά και τα Χανιά. Μέχρι 31 του μηνός μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία ανήκει και ανοίγει στην 1η Σεπτεμβρίου και μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση έως και 36.000 ευρώ για κάθε ακίνητο. Κατά το επόμενο στάδιο του προγράμματος, οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση χρηματοδότησης μέσω ξεχωριστής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Το συνολικό κονδύλι της δράσης ανέρχεται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. 100 νεκρών στο Νεπάλ και ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Σύμφωνα με το BBC, οι αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300. Η καταστροφική αυτή κατολίσθηση και πλημμύρα, που σάρωσε προχθές Ατάρι το βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας. Οι κινέζικες αρχές, από δική τους πλευρά, έχουν κάνει λόγο για 3 νεκρούς στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, που σημαίνει ότι ακόμη ο προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής είναι τουλάχιστον 372 νεκροί και πάνω από 1.400 αγνοούμενοι. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου της τροχέας σε ένα 24ωρο στην 26η και 27η Αυγούστου. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συλλήφθη καθώς η ένδειξη στο αλκοτέστ ξεπερνούσε τα 0,60 μικρογραμμάρια. Σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου, για 27η συνεχή χρονιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδος σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού λοιπόν προσκαλεί όλες και όλους να συμμετάσχουν και φέτος σε αυτή τη μοναδική εμπειρία και να απολαύσουν τη μαγεία της νύχτας και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φως του φεγγαριού. Στην υπόλοιπη αθλητική ενημέρωση, νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή με άλμα στα 6 και 20 συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης. Το προηγούμενο το είχε ο ίδιος ο Καραλής με 6-17 από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιανή, ενώ στο ανοιχτό είχε 6-16. Με μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση, ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα τα 8 και 45 μέτρα. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, βρίσκεται ο Μάρκους Πέντερσεν, ο Νορβηγός αμυντικός, θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρολεύκους. Τεράστια ημέρα για την ελληνική κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ με τον Πέτρο Γκαϊδαζή να ανεβαίνει το υψηλότερο σκάλι του βάθρου και να κατακτά τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στο σκίφ ελαφρών βαρών με χρόνο 6:47 και 77. Στην ίδια διοργάνωση, η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν την δεύτερη θέση και το σημαίνιο μετάλλιο στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών, ολοκληρώνοντας τον τελικό σε χρόνο 7:12:05.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεγκανοπεδίου μας ενημερώνει η Δέσποινα Χριστοπούλου. Δέσποινα, καλημέρα.
7: Καλημέρα. Πολύ καλή είναι η κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους της Αττικής. Υπάρχουν ορισμένες μικρές καθυστερήσεις των οχημάτων στο λιμάνι του Πειραιά. Μικρότερες είναι οι καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο Σκαραμαγκά λίγο πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά και στην Αττική Οδό προς Λαμία στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Νωρίτερα το πρωί μας ενημέρωσε ο ακροατής πως έγινε σύγκρουση γιοταχή με φορτηγό στη συμβολή των οδών Δημοφόντος και Δωριάων στα Πετράλωνα. Δεν επηρεάζεται κάποια κεντρική οδική αρτηρία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
8: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψαλτή.
6: Sky 100,3.

0: αυτός ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. 7 και 19 πρώτα λεπτά, 7 και 20. Είμαστε παρέα σήμερα Παρασκευή εδώ στον Sky 100,3. Είναι 28η ημέρα τα της κίνησης, τα ακούσατε. Εμείς και εμείς είμαστε, το έχετε καταλάβει έτσι. Είναι νομίζω η καλύτερη εβδομάδα για όσους έχουν επιστρέψει. Για όσους αναμένεται να επιστρέψουν, θα δούμε τι θα γίνει. Να πω καλημέρα στο Παπαθανάση, το φίλο μου, και να μου θυμίσω ότι αύριο υπάρχει, λέει, το πανηγύρι στην Μέστη Εύρου των 10 ψυχών, παρακαλώ πάρα πολύ, που ξεκινάει, λέει, στις 8. Πάρα πολύ ωραία. Την καλημέρα μου, ευχαριστούμε πολύ Παπαθανάση, χαιρετισμούς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σωτήρη στην Αγία Παρασκευή, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τη Σοφία στη Σπάρτη, την Έφη στη Ζωφριά, τη Μαρία στο Χαλάνδρι, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Δέσποινα στην Ελευσίνα, τον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο και τον Μαστροντίνο. Και να πούμε χρόνια πολλά στη φίλη μας την Ελένη στην Καβάλα που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, τα καλύτερα, αγαπητή μου Ελένη, χαιρετισμού στην όμορφη πόλη σας, τα καλύτερα. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα, θα πάω στον κύριο Γιαννόπουλο αμέσως τώρα. Πριν πάω όμως, έλεγα για τον κύριο Χρήστο Γεωργοκοστόπουλο. Ο κύριος Γεωργοκοστόπουλος αναδεικνύεται, λέει, ως ο πρώτος κοφός διδάκτορας στις θεωρητικές επιστήμες στη χώρα μας, μέσα από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η δημόσια υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος. Μπράβο στο παλικάρι, μπράβο για τη δύναμή του, μπράβο και για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που ορθώς αναφέρει ότι πρόκειται περί ιστορικής στιγμής για τη συμπερίληψη στην Ελλάδα, για όλους εκείνους τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα υγείας και θα μπορούσε ενδεχομένως να τους μπλοκάρει, αλλά κάποιοι υπερβαίνουν εαυτόν και τα πάνε τα πράγματα ακόμα καλύτερα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, μια χαρά. Καλημέρα, μια χαρά. Ο καιρός είναι, νομίζω, σε καλό δρόμο.
0: Είσαι σε καλό δρόμο. Πάλι ζέστη είναι, κύριε Γιαννόπουλε, δεν δουλεύετε τώρα.
1: Πάλι ζέστη δεν έχει. Τελειώνει πολύ ζέστη.
0: Πού τελειώνει, σιγά μην τελειώσει. Ακόμα είμαστε ιδρωμένοι. Πάμε, ερχόμαστε, μουσκεμα. Τι πράγμα είναι. Κοιτάξτε,
1: η αλήθεια είναι ότι τώρα η ζέστη που δεν έκανε το καλοκαίρι μας φύλαξε τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου.
0: Ναι, ρε, παιδί μου.
1: Σήμερα η Αθήνα θα είναι στο 36, δεν ξέρω αν θα πάει και 37, αύριο θα είναι όμως το 34, αυτό είναι ότι πάμε καλά. Πόσο από Κυριακή και μετά θα ανέβει πάλι λίγο, αλλά λίγο όμως, δεν θα έχουμε νομίζω τα 38, ούτε καν 38, θα έχουμε 35-36, θα είναι λίγο πιο ζεστές βέβαια η αρχή του Σεπτεμβρίου από ότι είναι συνήθως, αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν θα είναι τραγικό. Γιατί
0: πάντως φάγαμε μια εβδομάδα με μπόλικη ζέστη, παντού.
1: Είναι αλήθεια και αν οι Αθηναίοι δεν πέρασε το τρελτακτό στην Αθήνα καμία μέρα, όμως στην Πελοπόννησο που τα βλέπετε εκεί κάθε μέρα, στην Πελοπόννησο είχαμε σταθερά εκεί στις Σπάρτη, σε πολλά μέρη της
0: Πελοπόννησου. Εχθές εν τω μεταξύ, έβλεπα, κύριε Γιαννόπουλε, μου επιτρέπετε, έβλεπα χθες μάλλον το πρωί στο Μετεό, για την αίσθηση της ζέστης, όχι θερμοκρασίες,
1: ναι,
0: στο ετωλικό σχεδόν ακούμπησε 50 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, είναι αλήθεια, το είδα και εγώ την ανακοίνωση αυτή. Τώρα βέβαια, άμα αρχίσουμε με την αίσθηση, γιατί βέβαια η αίσθηση αυτή που μετράει στον κόσμο, θα χάσουμε έκτη την μπάλα και εγώ αποφεύγω να το κάνω και γενικά αποφεύγουμε να το κάνουμε, γιατί μετράει και η υγρασία. Αλλά τι γίνεται και στην Αθήνα, δηλαδή άλλο ήταν το 37 όταν είχε βοριά και άλλο ήταν το 37 όταν διψάει. Σήμερα λοιπόν θα υπάρχει ένα βοριαδάκι σχετικά στον Βοϊκό στα 5 που πόρο οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Αργότερα όμως φτάσουμε και στα 6 προς το απόγευμα. Έχουμε τα 8 από φόρ μόνο, αλλά έχουμε όμως, και αυτό έχει σημασία και για τον κίνδυνο πυρκαγιών, στο Καρπάθιο Πέλαγος, άρα γι' αυτό είναι και πολύ
0: σημαντικό. Αλλά εκεί φυσάει μόνιμα, δηλαδή, να σας πω.
1: Όχι, όχι, έχει αρχίσει, δεν φυσήγε χθες τόσο πολύ. Σήμερα έχουμε και πρώτη μέρα οκτάρι στο Αιγαίο. Αύριο τα οκτάρια θα είναι σίγουρα εκεί, δεν ξέρω αν θα βγει κανένα εννιάρι στο Καρπάθιο Πέλαγος,
0: ναι,
1: αλλά θα έχει και επτά, έτσι ένα γεμάτο επτάρι, αύριο και στο Ικάριο. Δεν θα έχουμε θέματα με το ταξίδι όσοι ταξιδέψουν στις Κυκλάδες, αλλά θα είναι ένα 7, καλό 7 όμως.
0: Γεμάτο.
1: Θα είναι ένα 7 γεμάτο, ναι. Mm. Αυτό είναι η διαφορά του καιρού, αλλά θα πέσει θερμοκρασία, είπαμε, και στην Αθήνα αλλά και σε όλη τη χώρα. Νομίζω και στο τελικό που θα πάει 36, λέμε τώρα, τη Δυτική Ελλάδα εκεί, έχουν να δουν τέτοιες θερμοκρασίες 8 μέρες σχεδόν.
0: Mm.
1: Αλλά από την, είπαμε, από Δευτέρα λίγο θα ανέβει. Αυτό που λέω, το πάμε καλά, είναι ότι τώρα δεν θα έχουμε βροχές βέβαια και την άλλη εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Πέμπτη σχεδόν με βεβαιότητα, κάτι σοβαρό όχι. Εξαίρεση αύριο, να το πούμε ή να τα πούμε, την Παρασκευή σήμερα έχουμε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κάποια πιθανότητα για μπόρες. Το Σάββατο σε κάποιες ορεινές περιοχές, την Πίνδο, Νομίζω μετά δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Το λέω αυτό γιατί ήρθε και ένα Ντάνιλ πριν από 3 χρόνια. Έτσι αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Σεπτεμβρίου, σωστό. Να σας πω τώρα που λέτε και αυτά για τα αυτό και λοιπά. Χθες είδα κάνατε μια ανάρτηση για έναν δορυφόρο ο οποίος εκτοξεύτηκε. Και τι θα είναι αυτός ο δορυφόρος, για πέστε
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, ευχαριστώ που ρωτήσατε γιατί έκανα αρκετές αναρτήσεις στην αλήθεια.
0: Είδα μια ωραία ανάρτηση.
1: Διότι εγώ δεν πολύ ανεβάζω, αλλά τι γίνεται. Χθες ήταν μια ιστορική στιγμή για την δορυφορική μετρολογία. Ιστορική στιγμή για όλους. Για ποιο λόγο? Γιατί εκτοξεύτηκε χθες ένας νέος ευρωπαϊκός μετρολογικός δορυφόρος.
0: Ναι.
1: Συμμετέχει και εμείς στην όλη προσπάθεια την ευρωπαϊκή και η Ελλάδα έχει πληρώσει και οι Έλληνες για αυτό το δορυφόρο δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος για πρώτη φορά στον κόσμο, ούτε οι Αμερικάνοι δεν το έχουν αυτό, θα δίνει φωτογραφία, εικόνα της Ευρώπης και της προφανώς της χώρας μας κάθε 2,5 λεπτά. Μέχρι τώρα ήταν κάθε 5 λεπτά. Είναι ο δορυφόρος τρίτης γενιάς. Η προηγούμενη γενιά ήταν πριν 20 χρόνια. Άρα φανταστείτε, ο επόμενος θα είναι στα επόμενα 20 χρόνια. Δεν νομίζω να κάνω ανάλυση μετά από 20 χρόνια.
0: Ναι, άρα ο όγκος των πληροφοριών θα σας βοηθάει να κάνετε καλύτερη πρόγνωση.
1: Αυτό θα βοηθήσει όχι μόνο τους μετεωρολόγους. Φοβάμαι τόσο γρήγορα, δεν ξέρω και οι μετεωρολόγοι αν μπορούν να τα αποκτούν. Την τεχνητή νοημοσύνη ετοιμάζει πιο γρήγορα προγνώσεις. Άρα θα είναι καλύτερες οι προγνώσεις. Αυτό είναι αυτός ο στόχος. Και αυτός είναι, και κλείνω με αυτό, είναι ο τρίτος της οικογένειας. Της τρίτης γενιάς, είναι 3 δορυφόροι που εκτοξεύτηκαν τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι ένα άλμα μπροστά για τη μετεωρολογία.
0: Μπράβο. Μα και προφανώς ξαναλέω προς όφελος εμάς των πολιτών που θα μαθαίνουμε.
1: Για τους πολίτες. Οι δορυφόροι είναι για τους πολίτες. Είναι αλήθεια ότι αυτή είναι η ιστορία και είναι ευρωπαϊκή κατάκτηση αυτό. Είπαμε δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά.
0: Μπράβο στους Ευρωπαίους, μπράβο και σε εμάς που πληρώσαμε για να συμμετέχουμε, για να έχουμε και τις πληροφορίες. Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Ο άνθρωπος μας στον καιρό. Από Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, Σούζη, θα ταλαιπωρούμε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Πάντοτε ο κύριος Γιαννόπουλος είναι ευγένης. Πάντοτε. Τον ξέρω και πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Άρης είναι καλά, κύριε Κιμιονή. Μεγαλώνει, γερνάει, δεν ακούει, δεν μυρίζει, δεν βλέπει, αλλά εντάξει. Το περπατάει. Τι να κάνει κι αυτός. Ο Άρης είναι ο σκύλος μου, γιατί μπερδεύεστε. Βλέπω εδώ που μου στέλνετε διάφορα ότι συνεχίζεται το πρόβλημα με την τηλεματική στις τάσεις των λεωφορείων. Και γενικότερα το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Αυτό δεν είναι ευχάριστο. Καταλαβαίνετε, σας ξαναλέω ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Γίνεται προσπάθεια, λέει, αποκατάστασης, αλλά δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο να μην υπάρχει τηλεματική για να ενημερώνει πότε θα έρθει το επόμενο λεωφορείο για όσους περιμένουν μέσα στη ζέστη. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά εδώ θα είμαστε. Θα υποδεχθούμε τον κύριο Σεϊμένη για να κουβεντιάσουμε. Έχετε βάλει κάποια ερωτήματα τα οποία τα έχουμε κρατήσει. Έτσι, αλλά βάλετε και αυτή την εβδομάδα και θα τα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Σεϊμένη. Πάμε.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές
8: παρέες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Στον εξώστη?
3: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
3: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
3: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
4: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Αφορά μεταξύ άλλων την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Το κόστος θα αγγίζει τα 3,1 δισεκατομμύρια. Σε πήγιο ψεκασμό σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες τέσσερις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. 75χρονος παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κοροναίου. Στο Νεπάλ, συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τουλάχιστον 100 εργάτες που βρίσκονται παγιδευμένοι σε υπόγεια σύραγγα σε εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στη League Face του Conference League επικρατώντας 2-1 τη Χράντετς Κράλοβε. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραν στην Νορβηγία με 3-2. Όφι προκρίθηκε στη League Face του Europa League νικώντας την Τζέσεκα Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική έως 38 βαθμούς. Θερμοκρασία στην Αθήνα έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
7: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7:33 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Μια ωραία πρόταση κάνει ο φίλος μου ο Αλέξανδρος με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για την φορολοταρία που έγινε χθες, που λέει ότι αφού κερδίζει κάποιος, αφού κερδίζει ένα φημί δηλαδή, θα μπορεί στην επόμενη κλήρωση αυτός που κερδίζει να αποκλείεται από την ή από τις επόμενες κληρώσεις για κάποιο χρονικό διάστημα, ουσιαστικά για να δίνεται δυνατότητα στα υπόλοιπα αφημί να κερδίζουν και αυτά. Ωραία είναι η πρόταση του αγαπητού φίλου του Αλέξανδρου. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Αβραάμ. Ο Αβραάμ λέει: η ανάγκη μείωσης του ενεργειακού κόστους μας οδηγεί σε πιο ευέλικτες και πιο αυτόνομες λύσεις. Πάλα, το δούμε αυτό. Και με τις τελευταίες εξελίξεις έχουμε, λέει, ένα ακόμη ενδιαφέρον. Ναι. Ποια είναι, Αβραάμ, τα, πώς το λένε, τα φωτοβολταϊκά του μπαλκονιού, αυτό εννοείς? Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη που χορεύεται στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θυμίζω, την άλλη Παρασκευή ανοίγει η ΔΕΘ. Έχουμε την επίσκεψη εκεί του Πρωθυπουργού, ομιλία και το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή το μεσημέρι την κλασική συνέντευξη τύπου που δίνει ο Πρωθυπουργός και απαντάει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Εδώ θα τα ακούσετε όλα στον Sky 100,3. Νομίζω ότι τα ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ρεσέιμενη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Ρεσέιμενη.
8: Καλημέρα κύριε Τσάπη, καλημέρα και σε όλους τους φίλους και φίλες που μας ακούνε.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μια ακόμα φορά καλή σεζόν. Έχουμε λοιπόν, έχουμε μια σειρά από ερωτήματα που θέλω να βάλουμε μια τάξη στην αταξία μας. Λέει ένας φίλος ακροατής, είμαι, λέει, σε κατάσταση πτώχευσης. Θα πρέπει, λέει, να υποβάλω κοινή δήλωση με τη σύζυγό μου?
8: Όχι, αυτό γινόταν παλιά, πριν από 5-6 χρόνια, ίσως και περισσότερα, όπου επειδή ο ένας σύζυγος είχε επιστροφή φόρου και ο άλλος είχε να πληρώσει λόγω του ότι ήταν πτωχευμένος,
7: ναι,
8: Τα συμψηφίζανε.
7: Μάλιστα.
8: Αυτό ήταν άδικο. Λοιπόν, διαμαρτυρηθήκαμε όλοι μας, όλος ο κόσμος. Τελικά το φτιάξανε, ευτυχώς δηλαδή, το φτιάξανε αυτό. Δεν υποβάλλει κοινή δήλωση του για το ζευγάρι όταν υπάρχει πτώχευση από τον έναν. Ναι. Η δήλωση του πτωχευμένου αφορά δύο δηλώσεις. Δηλαδή, την πτωχευτική περιουσία την υποβάλλει χειρόγραφο στη δυναρμόδια δοή ο σύνδικος πτώχευσης και τα υπόλοιπα εισοδήματα του πτωχευμένου υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον ίδιο το προλογούμενο. Έτσι λοιπόν ξεκαθαρίζουμε. Τώρα, αν υπάρχει κατασχέσεις σε νοικογένεια, διότι ιδιοφυλέ και τα λοιπά, αυτό είναι άλλο θέμα. Οι διαδικασίες των κατασχέσεων παίζουν ρόλο εκεί. Τυπικά πρέπει να γίνονται για να μπορούν να προχωρήσουν στις κατασχέσεις. Βασικά όμως δεν μπορεί να συμψηφίσει αρχικά το εισόδημα, το φόρο του ενός συζύγου με το ευχαρίτητο άνετο.
7: Μάλιστα. Πότε χάνονται οι δόσεις μιας ρύθμισης, κύριε Σεημένη?
8: Κοιτάξτε, όταν χάνεται μια δόση, μια ρύθμιση, δηλαδή ρύθμιση που είναι μια αφυλή που γίνεται σε δόσεις, αυτό είναι η ρύθμιση.
7: Ναι. Okay.
8: Λοιπόν,
7: πόσες δόσεις πρέπει να χάσεις για να πεις ότι χάνει τη ρύθμιση?
8: Πρέπει να χάσει δύο δόσεις.
7: Ναι.
8: Αν χάσει δύο δόσεις, πρέπει να υποστεί την απώλεια της ρύθμισης. Η απώλεια της ρύθμισης σημαίνει ότι επανέρχονται οι προσαυξήσεις μέσα.
7: Ναι.
8: Μπαίνει σε άλλες διαδικασίες επίπονες πλέον, γιατί τα νούμερα μετά μπαίνουν και άλλες προσαυξήσεις μέσα και τα λοιπά.
7: Και μπερδεύονται μετά, μάλιστα.
8: Ναι, πρέπει λοιπόν, κοιτάξτε, πρέπει να κάνει μια δόση, μπορεί να την κάνει καθυστερημένη. Οι δύο δόσεις είναι λόγος για να χαθεί η ρύθμιση, έτσι. Εάν μια δόση λοιπόν δεν τη δώσει εν καιρός, έχει 15% για αυτή τη δόση, 15% πρόστιμο, το οποίο και αυτό πρέπει να πληρωθεί μέχρι τον επόμενο μήνα, στο τέλος του επόμενου μηνός από την επιβολή της.
7: Ναι.
8: Διαφορετικά χάνεται και εκεί η δόση.
7: Okay. Άρα δηλαδή στις δύο μπλοκάρει η ρύθμιση και αν θέλεις να επανέλθεις πρέπει να πληρώσεις, αν είσαι την πρώτη δόση την έχεις χάσει, την επόμενη πρέπει να πληρώσεις με επιτόκιο, ναι, okay, με επιβάρυνση, αλλά πληρώσεις τις δύο δόσεις για να επανέλθεις. Σωστά.
8: Δύο δόσεις μαζεμένες μαζί με το 15% της μία δόσης. Επίσης, εάν δεν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή φόρου προστατεμένες αξίες αν είναι επιχείρηση,
7: ναι,
8: χάνεται η δόση. Και εδώ χάνεται η δόση. Η διεύθυνση δηλαδή χάνεται.
7: Μάλιστα.
8: Οπωσδήποτε, έτσι. Επίσης, λέει ο νόμος, εάν υποβάλλει, λέει, ανακριβή ή ελλειπή στοιχεία προκειμένου να μην το χρεοκριθεί η διεύθυνση, την περίπτωση αυτή χάνεται. Όταν το ανακαλύψουν λοιπόν στην τράπεζα ή στην εφορία, τότε λοιπόν του λένε ότι ξέρεις κάτι. Έχεις δώσει λάθος στοιχεία, χάνεις τη ρύθμιση. Δεν μπορούν αμέσως, ας πούμε.
7: Ναι, είναι αυστηρή η διαδικασία αυτή. Άρα πρέπει να είσαι απόλυτα νόμιμος σε όλες τις υποχρεώσεις για να μην.
8: Βέβαια.
7: Μάλιστα.
8: Οπωσδήποτε.
7: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, άλλο ερώτημα. Ένας εγγυητής δανείου, λέει ένας φίλος ακροατής, σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να απελευθερωθεί από αυτήν την εγγύηση δανείου?
8: Κοιτάξτε, εάν δεν έχει ενημερωθεί από την τράπεζα για το ποσό που δεν πληρώνει ο οφειλέτης, μπορεί να το βάλει ως επιχείρημα και να αποφύγει την πληρωμή της εγγύησης. Εάν λοιπόν άλλαξε το ύψος του ποσού του δανείου και δεν το ξέρει, δεν τον έχουν ενημερώσει. Εάν δεν ενημερώθηκε ότι έγινε μια νέα ρύθμιση δανείου και δεν το ξέρει. Εάν από πτέσμα του δανειστή, της τράπεζας, ας πούμε, έγινε αδύνατη η εξόφληση του δανείου από τον οφειλέτη. Δηλαδή, ενώ του βάζε 100 ευρώ δόση, το είχαν 400. Είναι επιβαρυντικό, δεν μπορεί να το ξεφλήσει, αλλά πρέπει να το ξέρει ο εγγύητης αυτό.
7: Άρα πρέπει δηλαδή, αυτό όμως πώς θα το επιβεβαιώσει ότι δεν έχει ενημερωθεί?
8: Κοιτάξτε, όταν καλείται να ξεφλήσει την εγγύηση του το ποσό,
7: ναι, που οφείλει,
8: τότε πηγαίνει, ναι, πηγαίνει με το δικηγόρο του ή με το λογιστή του στην τράπεζα, παίρνει τα στοιχεία. Αν ήταν ένα από αυτά να συμβαίνει, είναι ένας λόγος να προσφύγουν στο δικαστήριο, γιατί η τράπεζα δεν θα τον δώσει αμέσως το δίκαιο του, έτσι.
7: Προφανώς.
8: Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Όποιος υπογράφει για να εγγυηθεί τα χρέη ενός άλλου, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του, κύριε Ψάλτη, ποιες είναι οι συνέπειες που μπορεί να έχει εάν ο δανειστής ή ο δανειζόμενος υποπέσουν είτε σε πράξεις, λέει ο νόμος, είτε σε παραλήψεις.
7: Μάλιστα.
8: Που τον εμπλέκουν τον εγγυητή, ας πούμε.
7: Okay. Η λήψη ενός δανείου από τράπεζα του εξωτερικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τεκμήριο αγοράς ενός αυτοκινήτου, ρωτάει μια ακροάτρια.
8: Ναι, μπορεί λοιπόν να γίνει αυτό εάν αποδείξει τη λήψη του δανείου από ένα τραπεζικό λογαριασμό που έφυγε. Το δανειστή του λογαριασμού, λέμε, ή από άλλο έγγραφο που έχει βέβαια χρονολογία. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια σύμβαση δανείου που έχει πρωτοκολληθεί ή έχει αναγγεθεί στην εφορία πριν από τη λήψη του δανείου. Αν το κάνει αυτό λοιπόν αυτός που πήρε το δάνειο από τράπεζα του εξωτερικού, τότε λοιπόν δεν έχει εφορία κανένα λόγο να το αμφισβητήσει, εφόσον πρωτογενώς κατέθεσε το σύμβαση του δανείου, ας πούμε. Και μετά αποδεικνύει και εμπράκτως ότι έγιναν οι μεταφορές από τον τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας στον τραπεζικό λογαριασμό του δανειζόμενου και όλα καλά.
7: Να σας ρωτήσω κάτι.
8: Αν τα κάνει αυτά με ένα λογιστή όμως, γιατί μόνο του μπορεί να τα κάνει.
7: Να σας πω κάτι τώρα, επειδή το ερώτημα αυτό μου αρέσει εμένα. Πώς μπορεί κάποιος, ή μάλλον μπορεί κάποιος να πάει να πάρει ένα δάνειο από τράπεζα, δηλαδή να πάει, ξέρω εγώ, στη Γαλλία και να πει «Γεια σας, είμαι ο Τάδε, όρισε τα στοιχεία μου, ανοίγω λογαριασμό, θέλω ένα δάνειο από εσάς».
8: Το πρόβλημα δεν το έχει ο δανειζόμενος, το πρόβλημα το έχει ο δανειστής. Αν οι Γάλλοι τον εμπιστευτούν, διότι έχει και άλλα ανταλαβέρια μαζί τους, ας πούμε.
7: Α, να έχει δηλαδή.
8: Από εκεί πέρα υπογράφεται η σύμβαση.
7: Ναι.
8: Υλοποιείται, έχει τα χαρτιά σε ένα φάκελο, πότε εξοφλεί και πότε πήρε τα λεφτά και πότε εξοφλεί τις δόσεις, όλα αυτά.
7: Μάλιστα.
8: Και κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει.
7: Okay. Πάμε τελευταίο ερώτημα. Οι αναδρομικές αποδοχές που ξεπερνούν το όριο του ακατάσχετου, που σήμερα είναι στα 1.600 ευρώ, μπορεί να κατασχεθούν?
8: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Διότι και πολλές φορές εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών δεν το κάνουν πως το καταλαβαίνουν, αλλά στα δικαστήρια δικαιώνεται. Η τράπεζα οφείλει να αναγάγει το σύνολο του καταβληθέντος ποσού σε μηνιαία καταβολή, προκειμένου να εφαρμοστεί, λέει ο νόμος, η προστατευτική ρήτρα της αναμήνα καταβαλωμένης σύνταξης. Δηλαδή, αν τυχόν φταίει το ασφαλιστικό ταμείο που έδωσε αναδρομικά
7: κάποια
8: χρήματα. Ή αν φταίει, να πούμε, ο εργοδότης, διότι καθυστέρησε, δεν είχε λεφτά και είχε ταμιακή ρευστότητα, ξέρω εγώ, μειωμένη. Εάν λοιπόν ήρθε εκ των ιστορών και έδωσε αναδρομικά, δεν φταίει ο εργαζόμενος που κάθε μήνα δεν έπαιρνε το ποσό για να φαίνεται το 1.600 και να είναι ακατάσχετο.
7: Κατάλαβα τι λέτε.
8: Άρα λοιπόν πρέπει, λέω, να αναγάγει το σύνολο του καταβληθέντος ποσού σε μια νέα καταβολή, να κάνει αναγωγή, ας πούμε. Λοιπόν, γιατί το ρημινεύουν διαφορετικά και παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές, λέει τώρα, λέμε οι υπόλοιποι που βλάπτονται από αυτό, γιατί δεν υπάρχει χρηστή διοίκηση και το κράτος δικαίου. Και επειδή ο διοικούμενος τιμωρείται γιατί χωρίς δική του υπετιότητα, λέω ακριβώς, σας το διαβάζω πως το λένε όμως. Ο διοικούμενος τιμωρείται για την χωρίς δική του υπετιότητα καθυστέρηση του εργοδότη του ή του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού να καταβάλει αναδρομικά αφιλόμενους μισθούς ή συντάξεις. Αυτό λέει ακριβώς και έχει δίκιο, γιατί εγώ δεν φταίω που εσύ με αμφισβήτησε και δεν με πλήρωνε και εγώ τα διεκδίκησα στο δικαστήριο και που να έδωσε το δικαστήριο όλα, αποφάσισα να τα πάρω, μου τα έδωσες. Και τώρα μου λέει η εφορία ότι.
7: Κοίταξε, να δεις, έχει ξεπερνάς το όριο. Ναι, στα κατάσχω για τις υποχρεώσεις.
8: Όχι, θα το κάνει αναγωγή. Για πόσους μήνες πληρώθηκα, 1.600 κάθε μήνα θα βγαίνει απ' έξω.
7: Οκ, okay, ξεκάθαρο. Τώρα να σας πω για να κλείσουμε, γιατί εγώ το ξεχνάω κάθε φορά. Κάθε Κυριακή στην Κυριακάτικη Καθημερινή έχετε μια στήλη στα οικονομικά των απόδημων Ελλήνων, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και δίνονται εκεί απαντήσεις σε μια σειρά θεμάτων, φορολογικά, οικονομικά, διαχείριση εισοδημάτων και περιουσιών, είτε αποδήμων, είτε κατοίκων Ελλάδας στο εξωτερικό, είτε για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, έτσι.
8: Ναι, και είμαι ευτυχής, κύριε Ψάντη, για τον εξής λόγο, διότι έχω έρθει σε επαφή με πολύ κόσμο από το εξωτερικό. Συμπατριώτες μας, ας πούμε, κυρίως από την Αμερική είναι και από την Αυστραλία.
7: Ναι.
8: Αλλά και από την Ινδία και από την Αρούμπα.
7: Παντού όπου υπάρχουν
8: προβλήματα οι άνθρωποι.
7: Ναι, προφανώς.
8: Τώρα, ας πούμε, την Κυριακή την ερχόμενη, θα τους πούμε για την μόνιμη εγκατάσταση που έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν στο εξωτερικό. Έχουν μια μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
7: Ναι.
8: Πώς φορολογείται, γιατί φορολογείται και τα εμβάσματα που στέλνουν, πώς πρέπει να γίνονται. Αυτό είναι το θέμα της Κυριακής.
7: Ωραία.
8: Την ισομόσυλλοντα τη καθημερινή.
7: Άψογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεημέρη, που την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας λόγος παραπάνω. Έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Έχω διαβάσει 2-3 φορές τη στήλη του κύριου Σεημένη. Πάρα πολύ ωραία είναι για ζητήματα που έχουν να κάνουν, ξαναλέω, για τους ομογενείς, κυρίες και κύριοι. Αγαπητέ Αλέξανδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Μου λες, υπάρχει εκείνη η κατηγορία που δεν έφυγαν καθόλου για διακοπές, γιατί δεν μπορούσαν, γιατί δεν τους έβγαινε το πρόγραμμά τους κλπ. Υπομονή, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Βεβαίως, να σας πω την αλήθεια και το γεγονός ότι κάποιοι κάνουν μικρές αποδράσεις, όσο αντέχει και η τσέπη τους, έχει και αυτή την ομορφιά της. Σίγουρα οι διακοπές είναι ένα άλλο πράγμα, το οποίο προφανώς βοηθάει για να γεμίζουν οι μπαταρίες όπως λέμε, αλλά πάντοτε υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού το οποίο δεν καταφέρει να κάνει διακοπές. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά όταν θα γυρίσουμε θα υποδεχθούμε, ελπίζω, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πραγματάκια ενδιαφέροντα και για τη ΔΕΘ, αλλά και για την δυστοκία που φαίνεται να υπάρχει σε αρκετές περιοχές εκεί με την εστίαση. Για να δούμε. Πάμε.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Warm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Λοιπόν, εδώ στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πρωί-πρωί ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, ο Γιώργος Καβαθάς, γιατί έχουμε διάφορα πράγματα να κουβεντιάσουμε και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της προτάσεις ΓΕΣΕΒΕ. Είδα και στοιχεία από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ για το πώς πάνε τα πράγματα στις επιχειρήσεις της Ομοσπονδίας. Αλλά να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
7: Καλημέρα κύριε Ψάλιτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
6: Βλέπω στοιχεία και με αυτό θέλω να ξεκινήσω. Σχετικά με το τζίρο στον κλάδο της εστίασης. Υπάρχουν περιοχές που πάνε καλά, αλλά η πλειοψηφία βλέπω δεν πάει καλά. Ας πούμε η Αχαΐα λέει και τη μεγαλύτερη μείωση, 11,7%. Η Μεσσηνία 9 σχεδόν τις 100 κάτω, η Θεσσαλονίκη 8, η Χαλκιδική 7, η Κος 7. Αλλά είχε και περιοχές που πήγαν αρκετά καλά, όπως βλέπω η Πάρος. Η Πάρος είχε άνοδο 6% η εστίαση. Γενικότερα όμως βλέπω μια τάση, πώς να το πω, συρρήκνωσης. Τι γίνεται, μήπως έχουμε πάρα πολλά εστιατόρια και πρέπει να το ξαναδούμε το ζήτημα με αφορμή και την κατάσταση η οποία γενικότερα επικρατεί, ή πώς τα βλέπετε εσείς αυτά τα φαινόμενα?
7: Καταρχάς κύριε Ψάλη, πρέπει να πω ότι ο κλάδος της εστίασης βρίσκεται σε δεύτερη χρονιά από το 2019. Η πρώτη χρονιά ήταν το 2025 που είχε αρνητικό πρόσημο στο κύκλο εργασιών του, στον τζίρο του.
6: Ναι.
7: Έκλεισε το 2025 με μείον 3,4%, περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ, λιγότερα από ό,τι είχε κάνει το 2024. Το πρώτο εξάμηνο του 26 σωρευτική η μείωση είναι μεσοσταθμικά γύρω στο 4,5%, και αυτό είναι και τα μηνύματα που παίρνουν ακόμα και κατά το τρίτο τρίμηνο. Δεν είναι επίσημα στοιχεία της στατιστικής αρχής.
6: Ναι, το τρίτο τρίμηνο είναι και το πιο δυνατό, έτσι.
7: Είναι το καλύτερο, είναι αυτό που ανέτρεψε πέρσι την πολύ κακή εικόνα του πρώτου εξαμήνου, που ήταν περίπου το μείωση στο 6,5%.
6: Ναι.
7: Και έκλεισε στο 3,4. Φαίνεται ότι υπάρχει αφενός η αδυναμία των καταναλωτών Ελλήνων και ξένων στο διαθέσιμο εισόδημα. Μειώνουν παραδείγματος χάρη οι ξένοι και Έλληνες επισκέπτες τις ημέρες παραμονής στον προορισμό.
6: Mm-hmm.
7: Και αφετέρου μειώνουν αντιστοίχως και τις καταναλώσεις στον κλάδο της εστίασης.
6: Mm-hmm.
7: Σε αυτό πρέπει να συμπληρώσω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε το Airbnb. Η δυνατότητα που δίνεται στα καταλήμματα αυτά να μπορεί να μαγειρέψει ή να παρασκευάσει μία, που παίρνουν ακόμα και κατά το τρίτο τρίμηνο, δεν είναι επίσημα στοιχεία της στατιστικής αρχής.
6: Ναι, το τρίτο τρίμηνο είναι και το πιο δυνατό, έτσι.
7: Είναι το καλύτερο, είναι αυτό που ανέτρεψε πέρσι την πολύ κακή εικόνα του πρώτου εξαμήνου, που ήταν περίπου το μείωση στο 6,5%.
6: Ναι.
7: Και έκλεισε στο 3,4%. Φαίνεται ότι υπάρχει αφενός η αδυναμία των καταναλωτών Ελλήνων και ξένων στο διαθέσιμο εισόδημα, μειώνουν παραδείγματος χάρη οι ξένοι και Έλληνες επισκέπτες τις ημέρες παραμονής στον προορισμό, mm-hmm. Και αφετέρου μειώνουν αντιστοίχως και τις καταναλώσεις στον κλάδο της εστίασης.
6: Mm-hmm.
7: Σε αυτό πρέπει να συμπληρώσω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε το Airbnb. Η δυνατότητα που δίνεται στα καταλήμματα αυτά να μπορεί να μαγειρέψει ή να

0: ολοκληρώσω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε το Airbnb. Η δυνατότητα που δίνεται στα καταλήμματα αυτά να μπορεί να μαγειρέψει ή να παρασκευάσει ένα γεύμα ή ένα δείπνο κόβει αντιστοίχως κύκλο εργασιών από τον κλάδο. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι οι καταναλώσεις στα σούπερ μάρκετ και από Έλληνες και ξένους επισκέπτες είναι αυξημένη στους τουριστικούς προορισμούς.
1: Σωστό είναι αυτό, σωστό. Αλλά είναι όλα αυτά μαζί δηλαδή.
0: Είναι συνδυασμός.
1: Ναι, αλλάζει λίγο, όχι αλλάζει λίγο, αλλάζει ουσιαστικά ο τρόπος που καταναλώνουν. Και αυτό έχει να κάνει και με την κρίση, η οποία δεν είναι μόνο ελληνική.
0: Σαφώς.
1: Είναι παγκόσμια και προφανώς από τους
0: ο μεγαλύτερος αριθμός ξένων επισκεπτών στη χώρα είναι από την Ευρωπαϊκή, από την Ευρώπη γενικότερα, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα στα εισοδήματα που έχουν και στις δαπάνες που καλούνται να καλύψουν τα νοικοκυριά τους, όπως και στην Ελλάδα αντιστοίχως. Και φαίνεται ότι το διαθέσιμο εισόδημα τόσο των Ελλήνων όσο των Ευρωπαίων είναι μειούμενο, τουλάχιστον σε δαπάνες μη ανελαστικές.
1: Ναι. Πώς αυτό θα αντιμετωπιστεί? Ξαναλέω, προφανώς αυτό θα έχει επιπτώσεις. Το γεγονός ότι μειώνεται ο κύκλος εργασιών σημαίνει ότι ενδεχομένως κάποια να μην επιβιώσουν. Μαγαζιά, να έχουμε απολύσεις προσωπικού με ό,τι συνέπειες και για το ασφαλιστικό σύστημα και γενικότερα για την εικόνα που μέχρι σήμερα είχαμε.
0: Κύριε Ψάλτη, ο κλάδος της εστίασης είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα. Έχει 410.000 εργαζόμενους. Και ταυτόχρονα έχει έναν πολλαπλασιαστή, ένα επιταχυντή 2,2, συμπαρασύρει δηλαδή και άλλους κλάδους της οικονομίας. Το μεγαλύτερο επιταχυντή στην ελληνική οικονομία. Άρα δεν είναι τα προβλήματα μόνο σε αυτήν καθ' αυτήν την εστίαση. Τα προβλήματα θα είναι από τον πρωτογενή μέχρι τον τετρογενή τομέα στη μείωση του κύκλου εργασιών. Και αυτό φαίνεται και ταυτόχρονα έχει να αντιμετωπίσει και υψηλό κόστος λειτουργικό. Μεσοσταθμικά την τελευταία διετία η εστίαση έχει μια αύξηση λειτουργικού κόστους κατά 40% μέσω όρο των κλάδων που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ. Είναι το 37,4%. Φαίνεται άλλωστε και από την έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ για το οικονομικό κλίμα που δώσαμε στη δημοσιότητα χθες και ότι το 73% των επιχειρήσεων πληρώνει ακριβότερα την ηλεκτρική ενέργεια, το 73% τα καύσιμα, ναι. το 77% πρώτες ύλες.
1: Τρεις στις τέσσερις χοντρικά από αυτές τις τρεις κατηγορίες που μου είπατε. Τρεις στις τέσσερις.
0: Ακριβώς.
1: Να σας πω γι' αυτό, επιτρέψτε μου να πάω και εκεί γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Άρα λοιπόν εσείς βάζετε τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, και μια σειρά προτάσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το οικονομικό κομμάτι. Ποιες προτάσεις είναι αυτές?
0: Στη ψηφορολογική πολιτική σαφές είναι ότι και η εστίαση όπως και άλλοι κλάδοι της ΓΕΣΕΒΕ ζητούν την κατάργηση του τερματού τρόπου υπολογισμού του εισοδήματος, του φορολογητήριου εισοδήματος των επιχειρήσεων. Ένα άδικο και αναχρονιστικό κατά την άποψή μου μέτρο μας γυρνάει 40 χρόνια πριν, γιατί σήμερα η φορολογική διοίκηση έχει στα χέρια της όλα τα μέσα για να
1: ψηφιακά
0: ναι. Ακριβώς, να ελέγξει τη φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μνημονιακούς νόμους τέλος επιτυδεύματος, προκαταβολή και βεβαίως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως και στον κλάδο της εστίασης, που είναι άλλωστε για την εστίαση προεκλογική εξαγγελία του κ. Πρωθυπουργού από το Μάιο του 2019, ότι η εστίαση πρέπει να έχει ένα συντελεστή, ενιαίο συντελεστή, 13%. Μάλιστα τότε ο κ. Πρωθυπουργός μιλούσε και για την επόμενη διετία 11%. Ποτέ δεν έχει πληρώθηκε αυτή η υποχρέωση. Είναι από τα αιτήματα της εστίασης. Ταυτόχρονα βεβαίως οι αιτήματα και στο ίδιο στο ΦΠΑ για το σύνολο της οικονομίας, ιδιαίτερα αυτό που αφορά τα βασικά αγαθά του νοικοκυριού. Και αυτό και από την έρευνα του Ινστιτούτου φαίνεται ότι το 86% των επιχειρήσεων στο ερώτημα εάν θα έχει επιπτώσεις θετικές η μείωση του ΦΠΑ, η απάντηση είναι ότι θα έχει και θετικές επιπτώσεις στην
1: η κυβέρνηση λέει, πρόεδρε, ότι δεν θα περάσει η μείωση στην κατανάλωση.

0: Ποιο είναι το βασικό επιχείρημα?
1: Κύριε Ψαλτή, η μείωση στην κατανάλωση έχει δοκιμαστεί το 2014 για τον κλάδο της εστίασης, όταν η κυβέρνηση Σαμαρά με μονομερή ενέργεια μείωσε το ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13% και είχε και περισσότερα έσοδα.
0: Κατά
1: 200 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ότι αν μειωθεί θα περάσει αμέσως στην κατανάλωση, αλλά θα υπάρχει και μεγαλύτερη κατανάλωση, λέτε.
1: Ακριβώς. Και από την άλλη μεριά θα δώσει διαθέσιμο εισόδημα στα νοικοκυριά.
0: Μάλιστα. Θα πούμε κι άλλα τις επόμενες μέρες. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ. Χθες είχατε και μια συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ενημερώθηκε για τη θέση της Συνομοσπονδίας εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως στους 10 άξονες πολιτικής που έχουμε στείλει τόσο στην κυβέρνηση όσο και στα πολιτικά κόμματα.
0: Μάλιστα.
1: Και ο κύριος Τσίπρας ήρθε και στα γραφή της ΓΕΣΕΒΕ και ενημερώθηκε διαζώσεις επί των θεμάτων που απασχολούν τους κλάδους που εκπροσωπούν η Συνομοσπονδία.
0: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου.
1: Εγώ, να είστε καλά, καλή
0: ευχαριστώ
1: συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Βλέπω όμως και αρκετά μηνύματα δικά σας σχετικά με την ακρίβεια που καταγράφεται. Βλέπω εδώ πέρα, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, εμείς τη βάλαμε τη σαλάτα, λέει 11 ή 12 ευρώ και το ορεκτικό 7 ή 8. Μα προφανώς διότι η εστίαση από τη δική της πλευρά λέει ότι όλα είναι ακριβά. Όλα είναι ακριβά. Από την ενέργεια, από τις υποχρεώσεις που πρέπει να πληρώσει, από τις πρώτες ύλες κλπ. Είναι λίγο φαύλος κύκλος όλη αυτή η ιστορία. Κάτι όμως πρέπει να γίνει γενικότερα. Προφανώς δεν θα επιβιώσουν όλοι. Το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Εύχομαι τα καλύτερα για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Άρης Πρωτοσάλτε έρχεται για να σας κάνει παρέα εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
4: Sky 100,3.
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
5: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
6: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
5: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
8: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
8: Star FM 933.
10: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 8.

0: 92,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν στην εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό, ο οποίος ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα αντιεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλλέα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία υφισταμένων συστημάτων, όπως τα αντιεροπορικά Patriot, με συστήματα ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Σε επίγειο ψεκασμό σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα, στο Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα, συνελήφθη υπηκός Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά, στα οποία είχε βάλει φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει σε δασική έκταση. Στην Καλαμάτα, συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες τέσσερις. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, συνελήφθησαν χθες δύο ημεδαπείς 49 και 68 ετών. Κατηγορούμενοι για τις φωτιές που ξέσπασαν σε Ιστιαία και Χίο. Οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τραγωδία στη Βέρεια. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 18χρονη από την περιοχή Καταράκτες Δερματά. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η άτυχη κοπέλα με ένα φίλο της μπήκαν στο νερό, όμως το κορίτσι δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ ανέσυρε την κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. 75χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα από γιοταχή αυτοκίνητο στη συμβολή της Λοφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κοροναίου. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο της ελέγχων της τροχαίας Αττικής μέσα σε μία ημέρα, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26 Αυγούστου ως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27 Αυγούστου. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Στο Νεπάλ, συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τουλάχιστον 100 εργάτες που βρίσκονται παγιδευμένοι σε υπόγεια σύραγγα σε εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος μετά την καταστροφική κατολίσθηση και την πλημμύρα της Τετάρτης που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 472 νεκρούς στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Ο Παναθηναϊκός προκριθήκε στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χράντερετς Καράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Εκτός συνέχεια της διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League νικώντας την Τζέσεκα Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το δικό του ατομικό ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Μίλτος Δεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8.45. Στην κοπηλασία, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, ο Πέτρος Γκαϊδατζής ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και κατέκτησε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στο σκίφ ελαφρών βαρών. Στην ίδια διοργάνωση, η Γαβριέλα Αλιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, η άνεμη βόρη 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πρωτοσάλτε.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρωινό Παρασκευής 28 Αυγούστου, η ταλαιπωρία με τη ζέστη συνεχίζεται. Καλή αντοχή σας εύχομαι, περισσότεροι λείπετε και πολύ καλά κάνετε. Να αξιοποιήσετε και το τελευταίο Σαββατοκύριακο, ή μάλλον με συγχωρείτε, και αυτό το Σαββατοκύριακο, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε και μπορείτε και έχετε και την οικονομική δυνατότητα να το κάνετε. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο προς όλες και όλους, είτε προσερχόμεθα εμείς εδώ ή της πατρίδας ή του ελλαδικού χώρου, είτε εσείς όλοι οι πατριώτες από τον κόσμο, από το εξωτερικό, που ακούτε μέσω διαδικτύου. Και στην Ελλάδα φυσικά ακούμε μέσω διαδικτύου, και ξεκινώ αμέσως The Balance.

0: μια κοινωνία που έμαθε, μάθαμε όλοι, φτάσαμε σε μια ηλικία και, αλλά εμπεδώσαμε την ατιμωρησία, την μη εφαρμογή του νόμου. Εμπεδώσαμε ακόμη κάτι χειρότερο, ότι δηλαδή δεν υπάρχει ατομική ευθύνη. Όχι, όχι. Πάντα φταίει το κράτος. Τι είναι το κράτος? Και αυτοί ακόμη που δουλεύουν στο κράτος θα σου πούνε κράτος είναι το σύστημα. Υπάρχει ένα σύστημα. Δηλαδή από τότε που βγαίνει κάποιος στη ζωή σε αυτόν τον τόπο, που ήρθα εγώ ας πούμε το 1975 στην Ελλάδα, πάντα άκουγα ένα σύστημα. Υπάρχει ένα σύστημα. Όλοι, δεξιοί, αριστεροί, δεξιούλιδες, αριστερούλιδες, ακραίοι, από εδώ από εκεί, βλαμμένοι, κανονικοί κτλ. Υπάρχει το σύστημα. Δεν θέλουν. Υπήρχε ένα δεν θέλουν, παιδί μου. Είναι και κάποιοι ήταν. Απορούσα πάντα που όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, πάντα ήταν η αναγωγή στο ότι εγώ θέλω να κάνω κάτι, αλλά κάτι από πάνω με εμποδίζει. Δεν έλεγε ο άλλος ότι με εμποδίζει ο Μίτσος που κάνει απέναντι, η Αντωνία που δεν θέλει γιατί είναι προϊσταμένη και λέει στα άπτα, ή ο άλλος, ξέρω εγώ, στην υπηρεσία που λέει, έλα τώρα που τα χτυπιόμαστε, θα γίνουν όλα σιγά σιγά. Και αν δεν γίνουν, δεν πειράζει, θα έρθουν οι επόμενοι να τα κάνουν. Όχι, έφταιγε το σύστημα. Να που τώρα το σύστημα όμως αρχίζει σιγά σιγά και προσπαθεί να μας μάθει ότι υπάρχουν και έλεγχοι. Το ότι μας έλεγε προχθές ο κύριος Τουρνάς για αυτήν την υπηρεσία του πυροσβεστικού σώματος, η οποία υπηρεσία συλλαμβάνει πλέον. Συλλαμβάνει, δηλαδή βρήκαν αυτόν τον Μπαγκλαντεσιανό και τον μαζέψανε. Βρήκαν έναν άλλον δικόν μας ή αλλιώς δικόν εμάς. Υπάρχει ένα δικόν ε, υπάρχει ένα νι έψιλον από κάτω που το κάνει ακόμη πιο οικείο. Ο δικόν εμάς, βρήκαμε τον δικόν εμάς, έναν εκεί στην Καλαμάτα, 60 ετών, συνομιλικός μου, ο οποίος έβαλε, λέει, είχε κατηγορείται ότι έβαλε 2 φωτιές και ελέγχεται για άλλες 4. Το είχε, γελάω. Είχε, παίρνουσε την ώρα του. Λέει, τι να κάνω, πώς να ικανοποιήσω τη βλαμενίασή μου, πάω να βάλω καμία φωτιά. Όπως έγραφε χθες ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στο άρθρο του στο Liberal, σε μια χώρα που κανείς πρακτικός δεν επιρρύπτει την εγκληματική ευθύνη που αναλογεί στον σταθμάρχη, σε εισαγωγικά αυτό, καταλαβαίνετε που το πάει, και στην οποία κυκλοφορεί ελεύθερος αφού καταδικάστηκε μόλις σε 3 χρόνια φυλάκισης, ο άνθρωπος που έκαψε το μάτι για να καθαρίσει την αυλή του, προσθέτω Μπάμπη μου, αφού το περιπολικό πέρασε πρώτη φορά, τον προειδοποίησε το μεσημέρι, αλλά εκείνος εκεί είχε βάλει εκείνη την ημέρα που φυσούσαν όλοι οι άνεμοι. Την ώρα που κεγόταν το η κινέτα και απειλεί το δηληστήριο από Κηθέ, αυτός είχε βάλει εκεί, πέρασε το περιπολικό. Του είπε σβήστην αυτήν την μαμημένη φωτιά, καλέ μου άνθρωπο. Όχι, αυτός ξανά βάλε φωτιά και έκαψε μετά 102 ανθρώπους. Αλλά αυτός ο άνθρωπος τιμωρήθηκε με 3 χρόνια. Μια χαρά. Σε μια τέτοια κοινωνία τώρα περιμένουμε και ζητούμε από τον Κούλη, τον οποίον άλλοι το χαρακτηρίζουν Χούντα Κούλη, να βάλει τάξη σε ένα πράγμα ξεχαρβάλωμα 50 χρόνια. Είμαστε πολύ ωραίοι τύποι και γι' αυτό μ' αρέσουμε. Προσπαθεί και να μαζέψει και ο Χρυσοχοίδης, τι να μαζέψει εκεί με τις υπηρεσίες, να μάζεψε χθες 115 παραβάτες ηλεκτρικών πατινιών. 115 παραβάτες, καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι, χύμα όλα, στο χυματιό. Μετά συνέβη κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Αυτό το ωραίο, αυτός ο δημοσιογραφικός μπακαλιάρος, πήγε άλλος, έκανε τετραπλή προσπέραση, τα δείχνουμε αυτά με τη Μαρία στα βίντεο, έχουμε κάτι βίντεο, βγαίνει ο άλλος σε κλειστή στροφή, σκοτάδι, σε στροφή κλειστή, κάνει προσπέραση και έρχεται το λεωφορείο από την άλλη πλευρά. Ή βγαίνει και κάνει τριπλή προσπέραση. Αυτό είναι το απίθανο. Δηλαδή, προσπερνάει ένας και ο άλλος έχει μπει, εννοείται, όχι απλώς το αντίθετο ρεύμα, πιάνει χωράφι. Δηλαδή, θα πιάσει το χωράφι από την άλλη πλευρά, τα απέναντι χωράφια, να κάνει την τριπλή προσπέραση και πάει τώρα ο Χρυσοχοίδης να βάλει τάξη σε ένα πράγμα στο οποίο αχαλήνοτα καταλάβαμε ότι δεν πάει άλλο. Και προσπαθεί τώρα να υποκαταστήσουμε. Τι να αποκαταστήσουμε? Αυτό. Κάποια στιγμή θα το εμπεδώσει η κοινωνία, φαντάζομαι. Αν συνεχιστεί αυτή η αντίληψη, δεν το ξέρω, γιατί μπορεί να έρθει μια επόμενη κυβέρνηση και να πει: αχ, μας καταπίεζε αυτή η Χούντα Κούλη. Επιτέλους να ελευθερωθούμε. Γράφει ο Μπάμπης, έγραφε χθες. αν δεν γεμίσουν οι φυλακές από δάφτους, όλους αυτούς βλαμμένους, εν πάση περιπτώσει, βλαμμένοι δεν το λέω με την έννοια ότι είναι άνθρωποι εννοώ, έχουν ψυχολογικά προβλήματα, το λέω με την άλλη έννοια της βλαμμενίας. Ε, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αν δεν γεμίσουν οι φυλακές από δάφτους, τους παραβάτες δηλαδή, τους ανθρώπους οι οποίοι παρανομούν δηλαδή, αν δεν ανακοινώνονται τουλάχιστον στους δημότες των περιοχών τα ονόματα όσων γειτόνων τους καταδικάσουν οι δικαστές. Τι ωραία, ωραία, πολύ ωραία παρατήρηση αυτή του Μπάμπεως. Αν την πει στη γειτονιά, θα σε λιντσάρουνε βέβαια. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ τώρα, βάζω εμβολίμω σχόλια δικά μου στο άρθρο του Μπάμπη. Αν δεν καλούνται να πληρώσουν όχι μόνο για τη ζημιά, αλλά και το κόστος των κρατικών μέσων που απαιτήθηκαν σε κάθε μία φωτιά, θα παραμείνουμε αμελείς, άμυαλοι και διεφθαρμένοι. Μόλις πεις, παιδιά, ότι βγήκε ο άμυαλος με τόσα μποφόρ να κάνει σερφ, να κάνει το άλλο που πετάς, να κάνει διάφορα, τον παρασύρθηκε από τους ανέμους, πήγε εκ το φυλακή να πληρώσει, θα μου πούνε αμέσως, καλά, το κράτος που είναι, τι πρέπει να κάνει το κράτος? Βεβαίως θα τρέχει πίσω από κάθε μαλάκα το κράτος, εννοείται, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ, γιατί είναι αγαπημένος συμπατριώτης ο κάθε ηλίθιος, και εμείς πρέπει να πληρώνουμε την ώρα που υπάρχει προειδοποίηση που λέει μην το κάνεις γιατί υπάρχει περίπτωση να καούμε, μην το κάνεις γιατί υπάρχει περίπτωση να πνιγείς, μην το κάνεις γιατί υπάρχει περίπτωση να πες κάτω από τα βράχια. Εκείνος το κάνει όμως, γιατί είναι ο μαμάο, νιώθει ότι είναι ο μαμάο, και εμείς μετά τρέχουμε, αλλά αν πει κάποιος εκείνη την ώρα, παιδιά, δεν πρέπει να πληρώσει αυτός ο ηλίθιος τώρα, και καλά, το κράτος που είναι, τι πρέπει να κάνει το κράτος? Το κράτος. Αυτό είναι το κράτος, το υπέροχο κράτος, και αυτή είναι αυτό που λέμε η απόλυτη ηλιθιότητα του ότι δεν έχω ευθύνη ως άνθρωπος, ως πολίτης, δεν έχω καμία ευθύνη. Πάντα φταίει, πάντα θα φταίει το κράτος, και κυρίως ποιο κράτος? Όχι το προσωποποιημένο, το σύστημα. Υπάρχει ένα σύστημα. Προσέξτε τώρα, ένας άνθρωπος που έβγαλε λεφτά από το σύστημα, για αυτό το σύστημα, και μάλιστα παίρνει και την ψήφο σας. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Υπάρχει ένας πολιτικός ο οποίος θεωρείται ο πρίτανης των πολιτών, των τηλεπολιτών. Το παραδέχεται άλλωστε, που σας το έχω πει πολλές φορές, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λέει, μάθαμε τη δουλειά από αυτόν. Πώς να πουλάμε βιβλία στην τηλεόραση. Διότι υπάρχει κοινό το οποίο είναι διαβαστερό πάνω απ' όλα. Διαβαστερό. Και τι διαβάζει αυτό το κοινό? Διαβάζει ακόμη και επιστολές που άφησε ο Ιησούς. Ω, βέβαια. Ήταν σε κάτι παπύρους, τους ξετύλιξε ο αρχηγός αυτός του καράτε που έχει και πολιτικό κόμμα, και τους ανατύπωσε αυτούς τους παπύρους, και έτσι προέκυψαν οι επιστολές του Ιησού 2 χρόνια μόλις πριν, επειδή ακούω κάτι βαθιστόχαστες αναλύσεις. Γιατί δεν πάει καλά ο Κούλης στη Μακεδονία? Τι είναι αυτό που θέλουν οι άνθρωποι δεξιοί στη Μακεδονία? Τι θέλουν? Άκουσε τι θέλουν. Παραμύθα. Πολύ απλό, παρακαλώ, το 24. Ακούστε τι είπε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μάλιστα λέει ότι επελάβνει κιόλας με τη βαθιά δεξιά συνείδηση, καθαρότητα ψυχής, εννοείται πολιτικής και τσεπικής πολιτικής, όπου τσεπική είναι η τσέπη δηλαδή, μπράβο. Λοιπόν, επελάβνει, και προσέξτε τι ωραίες ιδέες που έχει το 24.
1: Δεν χρειαζόταν μετρό η Θεσσαλονίκη, παιδιά.
2: Δεν χρειαζόταν.
1: Όχι. Δεν χρειαζόταν τέτοιο μετρό που είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης και τελειώσει το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν χρειαζόταν μετρό. Το μετρό πάει στο αεροδρόμιο και το μετρό εξυπηρετεί τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ξέρετε ποιες είναι στη Θεσσαλονίκη? Ακούστε.
3: Φυσικά, Εύωσμο Σταυρούπολη.
1: Μπράβο.
3: Θα πάει.
1: Αθηναίος.
2: Μα θα
1: ξέρει.
2: Πάει.
1: Μου βγαίνει
2: και
1: ο κύριος.
2: Θα πάει και στο αεροδρόμιο.
1: Δεν θα πάει ποτέ στην Θεσσαλονίκη. Χρειαστήκαμε 50 χρόνια για να πάει μέχρι την Καλαμαριά και δεν πήγε Καλαμαριά. Πήγε η Ελβετία. Θα χρειαστούμε άλλα 50 για να πάει στην Καλαμαριά και στο αεροδρόμιο.
2: Αν δεν είχαμε τόσες προσφυγές και ενδεχομένως, αν δεν είχαμε και αυτά.
1: Δεν με ενδιαφέρει το εάν. Με ενδιαφέρει η διασπάθηση δημοσίου χρήματος, σας είπα. Θα μπορούσα να κάνουμε επέκταση παραλίας προς τα κάτω, να πλατείνει η παραλία μας, να έχουμε ένα υπόγειο πάρκινγκ που δεν έχει πάρκινγκ Θεσσαλονίκη και δεν χρειαζόταν το μετρό.
0: Το όλησε, αλλά το κοινό στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει το δεξιό κοινό το οποίο θέλει πολιτικούς οι οποίοι να δώσουν το όραμα και να πάρτον και να σε κυβερνήσει. Ωραία. Εννοείται ότι προφανέστατα θέλει πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη υπόγειο, δεν το συζητώ, αλλά εκείνος λέει όχι στο μετρό, βάλε πάρκινγκ, δηλαδή να αυξήσουμε και άλλο τα αυτοκίνητα. Αυτό προτείνει. Διότι ο άνθρωπος έχει μάθει να πουλάει. Να μην πουλήσουμε και ένα αυτοκίνητο, το πουλήσουμε. Να μην παροτρύνουμε και τον άλλο να πάμε πάρει και ένα 8ο αυτοκίνητο στην οικογένεια. Άλλη μόνο. Γι' αυτό πρέπει να του φτιάξουμε πάρκινγκ κάτω από την, από την παραλία. Είναι πολιτικός που τον οποίον συμπατριώτες μου λατρεμένοι τον προτιμάτε από ό,τι καταλαβαίνω και τον θέλετε για να σώσει την Ελλάδα, βρε παιδί μου, γιατί αυτός ο Κούλης δεν είναι πολύ δεξιός. Αυτό. Αυτή δεν εκπροσωπεί τη δεξιά συνείδηση. Μια μέρα πρέπει να συζητήσουμε τι είναι αυτή η δεξιά συνείδηση, βρε παιδί μου, να καταλάβω κι εγώ. Τι, γιατί λέει κύριε Πορτοσάλτε, τα λέτε εσείς, αλλά ξέρετε, εγώ είμαι πάντα δεξιός. Είμαι πάντα, μάλλον αλλιώς, είμαι πάντα νεοδημοκράτης. Αν δεν είμαι εγώ, του λέω νεοδημοκράτης, σε πειράζει. Εκεί παθαίνουμε ένα αυτό που το ονομαζόμενο κοκομπλόκο. Εκεί τα, αλλά τώρα δεν είναι η ώρα για αυτά. Τα ιδεολογικά τα συζητήσουμε άλλη στιγμή. Μου γράφει ο Σταύρος Σιωνής. Παρακολουθώ όλο αυτόν τον θόρυβο στα μέσα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυτό που μεταφέρει το κουνούπι του Στούκας. Όλοι μιλούν για το φαινόμενο, αν δεις το κουνούπι δε, όταν έχετε δει αυτά τα ελικόπτερα που έχουν μια προβοσκίδα μπροστά που τραβάνε το νερό, έτσι. Λοιπόν, το κουνούπι έχει ακριβώς αυτό το ίδιο πράγμα. Εκεί σου ρουφάει το αίμα. Κάνει ακριβώς το ελικόπτερο, αυτό δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε, το ποιο μοντέλο είναι. Είναι ακριβώς την προβοσκίδα, κάτι πορτοκαλί ελικόπτερα που είναι ακριβώς το κουνούπι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να μην χαθούμε σε αυτά. Όλοι μιλούν, συνεχίζω με τον Σταύρο, για το φαινόμενο, για την επιδημιολογία, αλλά κανείς δεν μας δίνει μια πρακτική συμβουλή στους πολίτες. Στο Μιλάνο, που έζησε σε πολλά χρόνια, ο Δήμος έδινε την εξής συμβουλή για τα στάσιμα νερά στα μπαλκόνια και στους αστικούς κήπους. Εκεί όπου μαζεύονται στάσιμα νερά και αποθετούν τα αυγά τους στα κουνούπια, ρίχνουμε λίγα ρινίσματα χαλκού που παίρνουμε από ένα ηλεκτρικό καλώδιο. Αυτά υδρολύονται και σκοτώνουν τα αυγά. Τόσο απλά. Έτσι μειώνεται ο πληθυσμός των περιβάλλοντα χώρα. Ένας ερευνητικός δημοσιογράφος θα το είχε βρει εύκολα αντί να μας ζαλίζει με ευχολόγια. Για τις υπηρεσίες των Δήμων να αποφύγω τα σχόλια. Όχι, καλέ μου Σταύρο. Εγώ λοιπόν που δεν είμαι της αποκαλυπτικής και της ερευνητικής δημοσιογραφίας, είμαι απλώς της κανονικής δημοσιογραφίας. Με συγχωρείτε, αλλά δεν θα αποφύγουμε τα σχόλια για τους Δήμους, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα, είναι στο ποιος δήμαρχος κάνει σωστά τη δουλειά του και ποιος δήμαρχος ή δεν ξέρει να την κάνει, γιατί είναι γίδας, είναι γκράβαρο, απλώς τον ψήφισε η κοινωνία διότι πήγε και τους κορόιδεψε. Και μπράβο, δηλαδή εννοείται μπράβο στον δήμαρχο, δεν το συζητώ, διότι δεν χάνουμε ποτέ την ατομική μας ευθύνη όταν ψηφίζουμε Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα, συμπατριώτες και συμπατριώτησες. Τι να κάνουμε, υπάρχει μια ατομική ευθύνη, η ρημάδα. Θα μας συνοδεύει μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον τόπο, από την ώρα που βγήκαμε από τη μύτα της μάνας μας. Λοιπόν, αγαπητέ μου Σταύρο, και με συγχωρείτε για τον ελληνικό, αγαπητέ μου Σταύρο, κύριε Σιωνή, όχι. Εκεί είναι το θέμα. Εγώ λοιπόν που δεν είμαι της ερευνητικής δημοσιογραφίας, είναι το θέμα λοιπόν στο Δήμαρχο. Και γιατί είναι εκεί, δεν το λέω εγώ. Εγώ σας προσπαθώ να τεκμηριώσω με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, αυτά που σας λέω. Τα λέει ο ίδιος ο κύριος Θοδωρής Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Τα είπε εδώ στον Sky. Παρακαλώ.
3: Υπάρχει το εθνικό σχέδιο των προληπτικών ψεκασμών ή των ψεκασμών εκ των υστέρων μετά την εμφάνιση των κρουσμάτων. Εκτελείται από τις περιφέρειες και τους Δήμους.
4: Έχει αποδώσει αυτό?
3: Έχει αποδώσει λιγότερο από ό,τι θα θέλαμε. Δεν είναι εύκολο, να το πω έτσι, σε εμάς, στο ΝΕΟΔΗ, και δεν είναι και ο ρόλος μας, να ξέρουμε πόσο, να σας το πω έτσι, επισταμένα κάθε Δήμος, που είναι πάρα πολύ η Δήμη, εκτελεί αυτό το σχέδιο. Το ερώτημα είναι πότε το κάνεις, αν το έχεις επιτηρήσει όλη την περίοδο, δηλαδή το να δώσεις μια εργολαβία ως Δήμος σε έναν εργολάβο, που την ξεκινάς την εργολαβία το Μάρτιο. Το πόσο επιτηρείς, το πότε ακριβώς γίνεται, πόσο αναλυτικά γίνεται, έχει σημασία. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε, με συγχωρείτε που το λέω, ο κάθε δημοτικός άρχον πόσο αναλυτικά έκανε κάτι τέτοιο.
0: Συγχωρεμένος κύριε πρόεδρε μου, κύριε Βασιλακόπουλε, επειδή τον Βασιλακόπουλε τον κατηγορούμε γιατί είναι, λέει, αυταρχικός τύπος που μας είπε να κάνουμε εμβόλια. Καταλαβαίνεις, ναι. Λοιπόν, ναι, πόσο επισταμένα κάνει τη δουλειά του ο Δήμαρχος. Την επιτηρεί. Αν δεις τα τεχνικά έργα στους Δήμους, θα καταλάβεις πόσο επιτηρήθηκε και η δουλειά. Κύριε Βασιλακόπουλε μου, καλημέρα σας κύριε πρόεδρε του ΕΟΔΗ. Πόσο σοβαρά έκαναν τη δουλειά τους και για την άμυνα στον ιό του Νείλου. με ένα ακόμη ηχητικό θα κλείσω, αφού διαβάσω και ένα μήνυμα. Γιώργος Γεωργιάδης, δυστυχώς αγκάζομαι να ζητήσω τη βοήθειά σας. Στις 15 Οκτώου, ανήμερα 15 Αύγουστου, τηλεφωνικά ανέφερα στην ΕΙΔΑΠ διαρροή από σωλήνατη εταιρεία έξω από το σπίτι μου. Την επόμενη μέρα την δήρωσα και στην ιστοσελίδα της ΕΙΔΑΠ. Καθώς οι μέρες περνούν, η βλάβη έχει δηλωθεί αρκετές φορές από εμένα, αλλά και από άλλους γείτονες, τόσο τηλεφωνικά όσο και στην ιστοσελίδα, με τη σημείωση ότι παραμένει για πολλές ημέρες. Αλλά φεύγει. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε, έχουν περάσει 12 ημέρες, αν και γνωρίζω, χθες ήρθε το μήνυμα, ότι δεν έχετε υδραυλικούς στον Sky. Ωραίο το χιούμορ. Όχι, δεν έχουμε ακόμη. Αν χρειαστεί, να βάλουμε. Λοιπόν, η βλάβη παύλα διαρροή βρίσκεται στο Χαλάνδρι Βασιλείου Βουλγαροκτώνου 5. Κρίμα να χύνεται τόσο νερό όταν καλούμαστε να κάνουμε οικονομία στην κατανάλωση. Σας ευχαριστώ, Γιώργος Γεωργιάδης. Τι να σας πω, αυτό με την ΕΙΔΑΠ δεν το έχω καταλάβει. Παρά το γεγονός ότι έχω μια επαφή με την ΕΙΔΑΠ στην ανώτατη διοίκηση, δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά τι να κάνω. Λοιπόν, ποιο mail θέλετε, κύριε Γιαννίρη, αυτό του Βουλγαροκτώνου, μάλιστα. Του κυρίου Γεωργιάδη. Έρχεται μισό λεπτό να κάνω και αυτή τη δουλειά στο μεταξύ. Να το στείλω στον κύριο Γιαννίρη. Γιατί ο κύριος Γιαννίρης με έναν τρόπο έχει ένα σύστημα εκεί και τα καταφέρνει. Τώρα, καθώς πήγα να κάνω 10 δουλειές μαζί, την πάτησα και το χάσα. Άβολα σχόλια. Άβολα σχόλια από τον Μάκη Βορύδη στον ιστότοπο Ποπαγάνδα και στην δημοσιογράφο κυρία Ανθίσα Λαγκούδη. Ακούστε πώς το διατυπώνει ο κύριος Βορύδης.
4: Συνοψίζεται και συμπυκνώνεται η κυβερνητική πολιτική και αξιολόγηση της κυβέρνησης σε ένα πράγματι συγκλονιστικό και βαρύ σιδηροδρομικό δυστύχημα, που σας πω ότι εγώ θεωρώ ότι η κυβερνητική πολιτική κρίνεται συνολικότερα.
2: Δεν ήταν σημαντικό, δηλαδή, ότι
4: δεν
2: είχαμε ασφαλή τρένα.
4: Δεν είπα αυτό. Είπα αυτό. Δεν σας αρέσουν αυτά. Γιατί σας αρέσει στους δημοσιογράφους πολύ ο εντυπωσιασμός. Το πληρώνει η χώρα αυτό που κάνετε, να ξέρετε. Mm. Το πληρώνει η χώρα. Δεν είστε άμυροι ευθυνών. Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων. Γιατί το πίστευα αυτό? Γιατί επί 2,5 χρόνια παίζατε οι συνάδελφοί σας βενζόλια και ξυλόλια και παράνομα φορτία και δολοφονημένους γιους εισαγγελέων.
0: Κύριε Σαλαγκού, δεν μπαίνει σε αυτό το θέμα, αλλά ο Μάκης Βορύδης μπαίνει στο θέμα και αυτά είναι τα άβολα. Καμιά φορά, μπράβο στον κύριο Βορύδη, δεν το συζητώ, διότι και αυτόν τον ρόλο πρέπει να τον έχει ένας πολιτικός και όχι απλώς να είναι ο χλιμίτζουρας που κάνει γλυφιτζούρι, εννοώ, σε κάθε πολίτη και λέει ναι, έχεις δίκιο, πολύ σωστά τα λες και τα λοιπά. Έτσι πρέπει να είναι ο ρόλος του πολιτικού. Τον συγχαίρω τον κύριο Βορύδη, γι' αυτό και το ξεχώρισα το ηχητικό. Λοιπόν, το θέμα ξεκίνησε από έναν φίλο ακροατή, ο οποίος μου μίλησε για τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Εμπορίου Ιωνίων Νήσων Σάβα Κουλούρη, ο οποίος πήγε σε μια έκθεση στο Λονδίνο τουρισμού και εκεί πρότεινε τα Ιόνια νησιά, τα Επτάνησα, να ονομαστούν νησιά του Οδυσσέα. Γιατί σου λέει, θα πλημμυρίσει με κόσμο η Ιθάκη, αλλά και εμείς οι υπόλοιποι τι είμαστε? Δηλαδή, δεν εξελίχθηκε η ιστορία στο νησί των Φεάκων? Έτσι θα τη βγάλουμε? Η Ζάκυνθος τίποτα? Ξέρω εγώ, η Παξί, εμείς δεν θα πάρουμε τα Διαπόντια από πάνω? Έτσι θα μείνουμε? Στο θέμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τον κύριο Σάβα Κουλούρη επιχείρησε ο κύριος Γιαννίρης, δεν τον εντόπισε, δεν απάντησε στα τηλεφωνήματά μας. Δηλαδή, έχουμε τον κύριο Διονύση Στανίστα, είναι ο δήμαρχος Ιδάκης. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας.
5: Καλή σας μέρα.
0: Είναι ωραία ιδέα αυτή. Όλοι εκεί θα δρομαστείτε νησιά το Οδυσσέα. Έχετε αντίρρηση?
5: Όχι, τι αντίρρηση έχουμε.
0: Μπράβο.
5: Και μπορούμε να ονομαστούμε και τα νησιά του Αγίου Σπυρίδωνα στο τέλος.
0: Βεβαίως, και αυτό δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν σας καταλαβαίνω. Ναι.
5: Κοιτάξτε, η πρόταση αυτή έγινε από τον κύριο Κουλούρη στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, με το πρόγραμμα της Περιφέρειας να συμμετέχει τον Οκτώβριο στη Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου και να ονομαστούν τα Ιόνια νησιά, τα νησιά του Οδυσσέα, μετά την έτσι μεγάλη διαφήμιση που έχει πάρει το νησί του Οδυσσέα λόγω της ταινίας του Νόλαν. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να μας βρει σύμφωνος.
0: Μάλιστα.
5: Γιατί και το κάθε νησί, ο κάθε τόπος έχει τη δικιά του ιστορία, το δικό του πολιτισμό, αυτό να αναδεικνύει το κάθε μέρος και δεν είναι εύκολο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για ένα τέτοιο brand name, το οποίο βέβαια πολλοί το θυμήθηκαν μετά την ταινία του Νόλαν. Εμείς παλεύουμε τόσα χρόνια να το αναδείξουμε και πολλοί το θυμήθηκαν μετά την ταινία του Νόλαν.
0: Δεν έχει ίχνο σοβαρότητας μια τέτοια πρόταση. Φαντάζομαι όμως ότι πήρε έκταση, κύριε Στανίστα.
5: Ναι, πήρε μεγάλη έκταση.
0: Μάλιστα.
5: Ναι, πήρε πολύ μεγάλη έκταση.
0: Θετική ή αρνητική, για να δω μήπως φάω και άλλη έκπληξη τώρα.
5: Όχι, κοιτάξτε, όσον αρνητική, αφορά
0: φαντάζομαι, έτσι, αρνητική, διακομωδήθηκε, βέβαια, διακομωδήθηκε φαντάζομαι.
5: Ναι. Αρνητική, και γι' αυτό κιόλας η περιφέρεια έβγαλε μια ανακοίνωση χθες που σιγά σιγά αρχίζει και ανασκευάζει την δήλωση του κύριου Κουλούρη. Και πιστεύω ότι θα μπούμε σε μια υγιή κουβέντα από εδώ και πέρα για το πώς πρέπει να γίνει.
0: Από ποιον πολιτικό χώρο προέρχεται ο αυτοδιοικητικός κύριος Κουλούρης?
5: Δεν ξέρω, κύριε Πορτοσάλτε, δεν έχω ιδέα. Το κύριο Κουλούρη,
0: πώς δεν ξέρετε τώρα, κύριε Σταλίστα?
5: Τι να σας πω, κατέβηκε η Περιφερειακή Αρχή, ήταν ανεξάρτητος να κατέβηκε.
0: Μισόλτο, είναι της συμπολιτεύσεως ο κύριος, για να καταλάβω.
5: Είναι της Περιφερειακής Αρχής.
0: Της Περιφερειακής Αρχής, μάλιστα, από την ώρα που είναι αντιπεριφέρειας που έχει τίτλο.
5: Και
0: ο Περιφερειάρχης σας τι είναι, ανεξάρτητος?
5: Κατέβηκε ως ανεξάρτητος.
0: Προερχόμενος από πού?
5: Από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μπράβο. Μπράβο, ωραίες ιδέες. Αναπτυξιακές που λέμε, εξαιρετικές. Λοιπόν, να τα λέμε όλα, κύριε Στανίστα, εδώ όπως έρετε στον Sky και σε αυτή την εκπομπή, διατυπώνονται όλα ανοιχτά για να έχουμε εικόνα. Ξέρουμε ποιοι σοβαροί άνθρωποι με σοβαρό τρόπο ασκούν τη δημόσιο λόγο και την παρουσία τους. Πάρα πολύ.
5: Όπως θα είπατε και εσείς, αυτή η πρόταση δεν μπορεί να
0: είναι. Είναι κωμωδία, κύριε Στανίστα, μου την απλώσει. Εγώ θέλω συντηρώ την κωμωδία τώρα. Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Αυτοτελώς θα συζητήσουμε κάποια στιγμή αν η Ιθάκη θα μπορέσει να σηκώσει όλο αυτό το κύμα το οποίο θα δεχθεί, φαντάζομαι.
5: Βεβαίως, όποτε θέλετε.
0: Ναι. Αυτό θα το συζητήσουμε αυτοτελώς για την Ιθάκη, πια ως Ιθάκη και όχι με προτάσεις κωμωδίας. Σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε.
5: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Διονύσης Στανίστας, Δήμαρχος Ιθάκης, διάλειμμα εδώ.
6: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
7: Sky 100,3.
8: Star FM 933.
9: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 93,3.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
6: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
5: Γιάννης Τζούνος.
7: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
8: Και τελείωσε η υπόθεση.
5: Νότης Παπαδόπουλος.
9: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
5: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
9: Πώς εδώ ήτανε.
8: Γεια σας.
10: Καταπληκτικό.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Μεταξύ άλλων αφορά την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε επίγειο ψεκασμό, σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στον Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες τέσσερις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Διάταγμα με το οποίο άλλαξε ονομασία στη λίμνη Οντάριο, στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι πλέον θα ονομάζεται λίμνη της Αμερικής, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα, απάντησε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στη League Face του Conference League, επικρατώντας 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Brand στην Νορβηγία με σκορ 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League νικώντας την Τζεσεκά Σόφια στη Βουλγαρία 2-0. Άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά έκανε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Άλμα στα 6 και 25 έκανε ο Μόντο Ντουμπλάντης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Παρασκευής 28 Αυγούστου. Για σας που μπαίνετε τώρα, ακόμη μια μεγαλύτερη καλημέρα, ενώ μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε drive. Η επισήμασή σας, αγαπητέ Γιώργο Γεωργιάδη, προωθήθηκε προς τον κύριο Γιαννίδη, οπότε φαντάζομαι ότι θα ανταποκριθεί η υπηρεσία, φαντάζομαι, και εύχομαι εκεί στη Βασιλείου Βουργαλοκτώνου το θέμα αυτό θα προχωρήσει, φαντάζομαι, και πάμε παρακάτω. Τώρα παίρνω κάποια μηνύματα από την πλατφόρμα 1003 και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ κύριε Ευάγγελε Αρσενίου, θα σας παρακαλούσα ταπεινά, εγώ δεν μπορώ να επιχειρηματολογήσω, ενώ δεν έχω το χρόνο, αλλά θα σας παρακαλούσα να ξανασκεφτείτε το ίδιος την άποψή σας, εσείς πια ο ίδιος και μόνος, ότι το 112 είναι αποποίηση ευθυνών του κράτους και μετάθεση της ευθύνης στον πολίτη. Ξανασκεφτείτε το, τίποτα άλλο. Δεν μπορώ δηλαδή παρακάτω, δεν έχει νόημα, κατ' εμέ. Αυτά ή μπορούμε μόνοι μας ή δεν μπορούμε, οπότε τελειώνει η κουβέντα. Ο Αντώνης. Ήμουν χθες σε ένα συνεργείο με φίλο, άρχισαν κάποιοι να βρίζουν τον κούλι και ο φίλος μου σιγοντάριζε. Του ψιθυρίζω, ρε εσύ, βάζει την προσφώνηση, την αποφεύγω τη λέξη, την είπα μια φορά σήμερα. Του λέει, του ψιθυρίζω, μου λέει, μου γράφει ο Αντώνης, ρε, αφού Μητσοτάκη ψηφίζεις και εσύ, άσε ρε, μου λέει, απαντά ο φίλος, μην μπλέκουμε τώρα, στο κάτω-κάτω και αυτούς που βρίζουν κάποιοι Μητσοτάκη θα ψηφίσουν, ακόμη γελάω ο Αντώνης. Ο Κώστας που δεν μου λέει το επώνυμό του, πώς γίνεται όσοι είσαστε αντίθετοι να μην μου λέτε το επώνυμό σας? Γιατί βρε παιδιά, τόση ατολμία να πείτε ναι ρε φίλε, δεν γουστάρω το Μητσοτάκη, αλλά με το όνομα τεπώνυμό μου. Δεν το γουστάρω και με λένε τάδε. Κανένα πρόβλημα. Μου λέει ο Κώστας ο ανώνυμος, γιατί τέτοιο μίσος και ηρωνία σε όσους δεν ψηφίζουν τον Γκούλη, αλλά θέλουν κάποιον άλλον? Έχετε πρόβλημα με τη δημοκρατία? Εγώ. Τουναντίον, είναι δυνατόν να έχω πρόβλημα με τη δημοκρατία? Απλώς επισημαίνω, αγαπητέ Κώστα ανώνυμε, ή μάλλον φοβισμένο να μου πείτε το επώνυμό σας, σχολιάζω αυτόν που επιλέγετε. Αυτό είναι το θέμα μου. Εγώ σχολιάζω αυτόν που επιλέγετε και γι' αυτό και πολλές φορές λέω μπράβο στον εξυπλότερο λαό του κόσμου. Εγώ είμαι πολύ καθαρός απέναντί σας. Άρης Πορτοσάλτε με το όνομα τεπώνυμο και με το πρόσωπό μου. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, συγχαρητήρια στον Όφη, μπράβο, μπράβο, και οι δύο αξιέπαινοι. Μας άγχωσε ο Παναθηναϊκός, όπως καταλαβαίνετε τώρα, έχουμε και ένα επιπρόσθετο έτσι ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό, το αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο στον Μανώλη Καραλή, μόνο μπράβο, τι να πω, μόνο η αισιοδοξία της ζωής προσωποποιημένη πάνω σε αυτό το παλικάρι. Επίσης, πόσα μπράβο στον Μίλτο Τεντόγλου, πόσα μπράβο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα βλέπουμε αυτά τα παιδιά με διαφορετικές φυσιογνωμίες, διαφορετικές προσωπικότητες που καλπάζουν σε αυτό που κάνουν, αποτελεσματικοί, επίμονοι, να το παλεύουν το πράγμα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, χιλιάδες μπράβο. Η Σμήνη με διορθώνει, μου λέει τον Δήμαρχο Ιθάκης τον λένε Στανίτσα. Ζητώ συγγνώμη για τον αναγραμματισμό, τον έβγαζα Στανίστα τον άνθρωπο. Ζητώ συγγνώμη, Στανίτσας είναι. Ζητώ άλλη μια φορά και η Σμήνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Βασίλης μου λέει, αντιθέτως, η Λένα μάλλον, η Λένα, καλημέρα σας, ευχαριστώ για τις ευχές σας αγαπητή μου κυρία. Μου λέει αντιθέτως, εμένα στην Νέα Κηφισιά μεγάλη διαρροή με διακοπή ειδοδότησης 1:30 το βράδυ, μετά από ειδοποίηση σε μισή ώρα σταμάτησαν τη διαρροή, σε 5 ώρες αποκαταστάθηκε η ειδοδότηση, έτριβα τα μάτια μου, μπράβο. Χαίρομαι πολύ. Προσέξτε τώρα, έχω μία καταγγελία η οποία διατυπώνεται επωνύμως και θα διαβάσω και το όνομα που, επειδή ακριβώς διατυπώνεται επωνύμως, εδώ διαβάζω στην πλατφόρμα 1003, θα διατυπωθεί και επωνύμως και το περιεχόμενό της. Έτσι, αν τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Και θα κρατήσω βέβαια αντίγραφο από αυτό που διαβάζω εδώ. Λοιπόν, η κυρία Κέλλη Καραβασίλη μου λέει, χθες από τη Μέσα Μάνη πήγα στο νοσοκομείο Σπάρτης γιατί έπαθα αποκόλληση υαλοειδούς και έπρεπε να κάνω βυθοσκόπηση. Η οφθαλμίατος που ήταν σε εφημερία Σοφία Τσιγκούνη απουσίαζε. Όχι δικαιολογημένα, γιατί η γιατρός από τα επίγοντα που με είδε την καλούσε και περίμενε να την πάρει τηλέφωνο και το πότε μπορούσε να με δει. Όσες φορές ρώτησα αν η γιατρός είναι εντός ή εκτός νοσοκομείου, δεν μου απαντούσαν. Με εξέταση ειδικευόμενη. Τραγικό. Σκεφτείτε μία γιατρός σε εφημερία στο νοσοκομείο του νομού να αδιαφορεί περίτανα για ασθενείς συναδέλφους, κανόνες και αρχές. Τα διατυπώνει η κυρία Κέλλη Καραβασίλη στην πλατφόρμα 1003. Έχω τυπώσει αυτό το απόσπασμα από την πλατφόρμα. Αν κάποιος νομίζει, και από το Υπουργείο Υγείας, κύριε Υπουργέ, οι υπόλοιποι, οι κύριοι Υφυπουργέ και τα λοιπά, στη διάθεσή σας, επαναλαμβάνω, εγώ τα διάβασα όλα επωνύμως, γιατί ακριβώς ως υπεύθυνη πολίτης η κυρία Καραβασίλη δεν φοβήθηκε να διαβάσει, να διατυπώσει το επώνυμό της και το όνομά της, χωρίς ούτε με κολπάκια, ούτε με κρυμμένα, ούτε με τίποτα. Αυτό θα πει υπεύθυνος πολίτης με την ατομική του ευθύνη. Ενοχλείστε, καταλαβαίνω κάποιοι, όταν θίγω το σκέλος της ατομικής ευθύνης. Τι να κάνουμε που υπάρχει ατομική ευθύνη, και εδώ έρχεται ο Κώστας Μαρδάς τώρα, ο οποίος θες τέτοια ώρα Τώρα θα χρειαστούν να κάνουμε ένα μικρό μάθημα στους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, στους οποίους προτρέπω στις κυρίες και τους κυρίους στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας να αποστηθήσουν αυτά που λέει ο δημοσιογράφος Κώστας Μαρδάς σε τρία μόλις λεπτά. Πολύ σωστά, αγαπητέ 633, μου γράφατε χθες στα SMS. Αυτά που ακούγονται τώρα έπρεπε να είναι ψωμοτήρι, να είναι σπιτάκι στην τηλεόραση. Να είναι στο στόμα όλων των βουλευτών, στα email τους, παντού στα social. Ας ελπίσουμε να το αναδείξει ο Άδωνης και αυτό. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Άδωνης, αλλά εγώ το προτρέπω τους βουλευτές και τις κυρίες βουλευτές του, δεν μ' αρέσει το η λέξη βουλεύτρια, της Νέας Δημοκρατίας, να τα αποστηθήσουν και όταν συζητούν για το πόσο ενδοτικός είναι ο Κούλης και πόσο προδότης είναι ο Γεραπετρίτης ως υπουργός εξωτερικών, να τους λένε αυτά που λέει στα τρία λεπτά ο Κώστας Μαρδάς.
2: Παρακολουθώντας τα ελληνοτουρκικά βλέπω ότι υπάρχει πολύ ξυλόλιο στη ρητορική σχετικά με την δίθεν ενδοτικότητα της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, όταν η Τουρκία ανακοίνωσε την ναύτεξη, την ναυτική αναγγελία και λέει ότι είναι διαρκείας από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα θα παίρνετε άδεια από μένα, τι έκανε η κυβέρνηση? Απάντησε επί του πεδίου, δηλαδή έκανε άσκηση έρευνα και διάσωση στην περιοχή μεταξύ Χίου και Σκύρου. Όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας προανήγγειλε τον νόμο για την γαλάζια πατρίδα, η κυβέρνηση έκανε στα νησιά άσκηση δοκιμής αντιβαλιστικών συστημάτων και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου. Απάντησε επί του πεδίου δηλαδή. Όταν ο Τραμπ στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είπε ότι θα δώσω τα F-35 στον Ερντογάν, η πολεμική αεροπορία μια μέρα πριν την επίσκεψη, την παρουσία του Μητσοτάκη στη Σύνοδο, έκανε άσκηση ανεφοδιασμού, δηλαδή ελληνικά F-16 ανεφοδιάστηκαν από Ισραηλινά. Σε ποια περιοχή? Στην περιοχή νοτίως της Κρήτης που είναι η Σεβρών. Κατατέθηκε ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Μιλάμε για μια περιοχή που καλύπτει 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή 4 Ελλάδες. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν όχι 940 νησιά που είπε χθες ένας αναλυτής στρατιωτικός Τούρκος στα κανάλια της Τουρκίας. 22.500 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες έχουν καταγραφεί από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού. Και αυτά τα καλύπτει ο χάρτης. Κατατέθηκε ο χάρτης για τα θαλάσσια πάρκα. Είναι μέσα στα χωρικά ύδατα, όπως λέει το δίκαιο της θάλασσας, αλλά θα γίνουν εγκαταστάσεις σε 4 νησίδες που αμφισβητεί η Τουρκία. Κατατέθηκε ο χάρτης Αλίας, που σε μερικές περιοχές μπαίνει και μέσα στα διεθνή με βάση την Ευρωπαϊκή Αλλιευτική ΑΟΣ. Κατατέθηκε ο χάρτης τουριστικής ανάπτυξης. Κατατέθηκε ο χάρτης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε τη Σεβρών, προσοχή. Το οικόπεδο της Σεβρών, ξέρετε πόσα μίλια πάει νότιος της Κρήτης? 120 μίλια. Ο Μητσοτάκης έβαλε βέτο στα δάνεια safe, μιλάμε για ένα ποσό 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, και η αποπληρωμή τους θα ήταν σε 40 χρόνια. Υπάρχει σχεδιασμός για εγκατάσταση αντιπυραυλικών συστημάτων Ισραηλινής τεχνολογίας σε βραχονισίδες και νησιά του Αιγαίου. 315 υπόγεια κτίσματα άμυνας θα γίνουν. Ιδρύθηκε το Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Αμερική παρακαλώ. Ο Μητσοτάκης έθεσε θέμα F-35, όχι βέβαια επισήμως στη Σύνοδο, σε επίπεδο δημοσιογραφικό. Ο αρχηγός του ΓΕΘΑ Προμηνών ανακοίνωσε το δικαίωμα της Ελλάδας για το πρώτο πλήγμα. Και τέλος, ιδρύεται βάση drones στη Ρόδο. Αυτή είναι μια λίστα 15 πράξεων, εθνικών πράξεων, σε λιγότερο από ένα χρόνο.
13: Μόλις το έγραψε αυτό το τελευταίο χθες για τη βάση drone προχθές τα νέα, μόλις το έγραψαν, χθες άρχισε η Τουρκία και φώναζε για την καταπάτηση των διεθνών συμβάσεων. Σου έρχονται δάκρυα όταν ακούς, όταν ακούς ότι η Τουρκία διαμαρτύρεται για την καταπάτηση συμβάσεων και συνθήκων, δακρύζεις. Από γέλια δηλαδή, έτσι, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, όλα αυτά είναι από τον Κούλη που τον ενδοτικό, διότι είναι τα αποτελέσματα των ήσυχων νερών, έτσι όπως τα απαριθμεί ο Κώστας Μαρδάς, είναι ότι ξεπουλήθηκε η Ελλάδα στον Ερντογάν από αυτόν τον άτιμο τον Γκούλιβερ, παιδί μου, και χάθηκε η λαϊκή ψυχή, παιδιά. Η ψυχή μας των δεξιών, ναι, δεν είναι απλώς των δεξιών, είναι των δεξιών, ναι, θέλει και ένα έψιλον στο τέλος, των δεξιών η ψυχή χάθηκε και της Νέας Δημοκρατίας μας, ηρωνεύομαι. Πως αντιλαμβάνεστε, χάθηκε από αυτόν τον κούλι. Γιατί μας έκανε πασόκους. Τέτοιες μαλακίες διαδίδονται και δεξιά και αριστερά και λένε αχ, να ψηφίσουμε κάτι άλλο. Να ψηφίσουμε κάτι άλλο, διότι χάθηκε η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Όχι με τι πάθαμε, χάθηκε η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Η δεξιά ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Όχι η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας γενικώς. Η δεξιά ψυχή. Πολύ ωραίο κριτήριο για να πας να ψηφίσεις. Θα μου πεις, το κριτήριό σου είναι οι επιστολές του Ιησού. Σε μάρανε τώρα η ψυχή, η λαϊκή της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας. Διάλειμμα.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
14: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
15: Α, κάτσε να ετοιμαστώ κι εγώ.
14: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
15: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
14: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
15: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
14: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
16: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβενά.
17: Τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
13: Μου γράφει η κυρία Εύη Πεφάνη από τη Χαλκιδική. Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτη. Καλημέρα σας, κυρία Πεφάνη. Έλκω την καταγωγή μου από την Κεφαλονιά. Η πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη για μετονομασία των Επτανήσων σε νήσους του Οδυσσέα με βρίσκει σύμφωνη με μια μικρή αλλαγή στο ομηρικό κείμενο. Όχι πολυμήχανος ο Οδυσσέας, αλλά πολυνήσιος. Γελάσαμε και σήμερα για χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πεφάνη. Ευχαριστώ να είσαστε καλά. Ο κύριος Τάσος Αβραντίνης είναι μεταξύ εκείνων των προσώπων που όχι μόνο ως επαγγελματίας επαγγελματίας έχει και μια δημόσια πολιτική παρουσία στην κοινωνία μας, με ιδέες που είναι πιο κοντά σε αυτό που λέμε στις φιλελεύθερες αντιλήψεις, στον αντικρατισμό. Ήταν μεταξύ εκείνων οι οποίοι συνόδευσαν την Ισμήμην τον Στέφανο Μάνο στην προχθεσινή καθημερινή της περασμένης Κυριακής με το κείμενό τους. Κύριε Αβραντίνη, καλημέρα σας.
18: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές.
13: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάλεσα τον κύριο Αβραντίνη για να συζητήσουμε το θέμα της αποφάσεως του, δηλαδή το θέμα που γεννάται, μην παρεξηγηθώ, δεν θα σχολιάσουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το θέμα που γεννάται με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από προσφυγή καθηγητού της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφορικώς με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, κύριε Αβραντίνη, θέλετε να μας πείτε πρώτα απ' όλα συνοπτικά τι λέει η απόφαση για εκείνους τους φίλους και τις φίλες που δεν γνωρίζουν το θέμα, σας παρακαλώ.
18: Ναι, να πούμε καταρχάς ότι το δικαστήριο επιβεβαίωσε για δεύτερη φορά μετά τις πευθυνές αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι ο θεσμός των μη κρατικών πανεπιστημίων είναι απολύτως συνταγματικός και σύμφωνο με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ακύρωσε κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές πράξεις. Ναι.
13: Ωραία, αυτό χρειάζεται γιατί εμείς αυτό, δηλαδή μέρος της κοινωνίας άκουσε από ανθρώπους που επίσης αναπαράγουν γεγονότα και δεδομένα ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
18: Όχι, δεν ισχύει αυτό.
13: Αυτό ξέρει ένα μέρος της κοινωνίας, το οποίο μου γράφει μάλιστα και με έναν τόνο ιδεολογικό μου προσθέτουν, επιχαίρουν ότι έπεσα έξω, διότι είμαι ένας από αυτούς που εν πάση περιπτώσει έλεγα ότι πρέπει να βάλουμε και αυτό μέσα στα δεδομένα για να επιλέγει η κοινωνία τι θέλει να κάνει και τα ίδια τα παιδιά και οι γονείς τους. Και μου λένε ότι να είδες, έχασες. Ναι.
18: Αυτό το ζήτημα έχει κρυθεί με τις αποφάσεις της Ολομέλειας. Επομένως, οι σημερινές αποφάσεις δεν ανατρέπουν τη μεταρρύθμιση, ελέγχουν συγκεκριμένες πράξεις εφαρμογής της μεταρρύθμισης.
13: Μάλιστα.
18: Δεν αφορούν όλα τα πανεπιστήμια, άλλωστε. Μπορώ να σας πω, είπατε δεν κρίνουμε τις αποφάσεις. Κρίνονται οι αποφάσεις και σχολιάζονται. Δεν τις έχουμε δει ακόμα γιατί δεν έχουν καθαρογραφεί. Αλλά από το δελτίο τύπου του Συμβουλίου της Επικρατείας.
13: Όχι, εννοούσα στη συγκεκριμένη συζήτηση, δεν αναπτύσσω την κουβέντα μας για να κρίνουμε το. Αυτό προσπάθησα να πω, ίσως λάθος. Ναι, αλλά ναι. Ήθελα να καταλάβουμε πού είναι το θέμα. Τι συζητούμε δηλαδή, με αυτή την έννοια. Ορίστε, με συγχωρείτε.
18: Ωραία, αυτό που έχουμε είναι. Τι λέει το δικαστήριο. Πάντα σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σας λέω γιατί δεν έχω δει το κείμενο των αποφάσεων, δεν έχουν καθαρογραφεί αποφάσεις. Στην περίπτωση δύο πανεπιστημίων, η άδεια ακυρώθηκε, η άδεια διοδότησης ακυρώθηκε επειδή μέχρι τη συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν είχε εκδοθεί πράξη του ΕΟΠΕΠ. Ο ΕΟΠΕΠ είναι ο οργανισμός που διαπιστώνει τη συμμόρφωση, ελέγχει τα κτηριολογικά των
13: πανεπιστημίων. Έχουμε μια εθνική αρχή διασφάλισης ποιότητας πανεπιστημίων, δημοσίων και ιδιωτικών ή μη κρατικών. Σωστά. Είναι η ΕΘΑΕ, όπως τη λένε.
18: Η ΕΘΑΕ και όσον αφορά τα κτίρια.

0: που διαπιστώνει τη συμμόρφωση με ελέγχει τα κτηριολογικά των.
1: Έχουμε μια εθνική αρχή διασφάλισης ποιότητας πανεπιστημίων, δημοσίων και ιδιωτικών ή μη κρατικών. Σωστά. Είναι η ΕΘΑΕ, όπως τη λένε.
0: Η ΕΘΑΕ και ναι. Όσον αφορά τα κτίρια, ο ΠΕΠ.
1: Α, και όσα, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και τα ακρονίμια. Μάλιστα, λοιπόν. Έχουμε μία αρχή για το περιεχόμενο των σπουδών και άλλη μία αρχή που ελέγχει τα κτίρια. Μάλιστα, την κτηριακή υποδομή.
0: Είχε το Συμβούλιο της Επικρατείας για δύο από τα πανεπιστήμια και είπε ότι δεν είχε εκδοθεί πράξη του ΕΟΠΕΠ που να διαπιστώνει τη συμμόρφωση για τις παρατηρήσεις του κτηριολογικού ελέγχου που είχαν γίνει πριν. Το παράδοξο είναι ότι ο συγκεκριμένος επιτόπιος έλεγχος, σύμφωνα με τον νόμο, γίνεται μετά τη χορήγηση της άδειας. Άρα είναι εύλογο να πει κανείς από τους ακροατές σας πως μια διαδικασία που ο νόμος τοποθετεί μετά την αδειοδότηση μετατρέπεται εκ των υστέρων σε προϋπόθεση νομιμότητας της ίδιας της άδειας. Έτσι, για να το πούμε πιο απλά, μετά την έκδοση της άδειας ο ΕΟΠΕΠ προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο και επιβάλλει παρατηρήσεις. Αν ο ΕΟΠΕΠ διαπιστώσει κάποιο ζήτημα, προβαίνει σε κυρώσεις. Έτσι, εδώ δεν έχει διαπιστώσει κάποιο ζήτημα.
1: Πώς βγάζετε τέτοια απόφαση τόστε?
0: Αυτό λέω, ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Και υπάρχει ένα δεύτερο ερώτημα. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι απαιτούνταν αυτή η πράξη του ΕΟΠΕΠ, ας την πούμε διαπιστωτική πράξη, μιλάμε και για μια πλημέλεια που μπορούσε να θεραπευτεί, θα μπορούσε να εξεταστεί δυνατότητα θεραπείας. Το προβλέπει ο νόμος, το Προεδρικό Διάταγμα 18 του
1: 1989. Αυτός ο φορέας...
0: Αντί να πάμε σε ακύρωση της άδειας, μπορούσε να πει, βγάλετε πει αυτή την απόφαση. Στο άλλο πανεπιστήμιο.
1: Για να καταλάβω, ναι, στο άλλο πανεπιστήμιο, ναι, ορίστε.
0: Η άδεια κυρώθηκε επειδή κάποιο μέλος της Επιτροπής είχε θεωρηθεί ότι διατηρούσε κάποια σχέση με ένα κολέγιο. Όμως το κολέγιο είναι διαφορετικός φορέας από το νομικό πρόσωπο που αδειοδοτήθηκε και διαφορετικός φορέας και από το μητρικό ίδρυμα.
1: Μάλιστα.
0: Την απόφαση δεν αποδόθηκε στο συγκεκριμένο μέλος εντωμεταξύ κάποια σχέση με αυτούς τους δύο φορείς. Το σημαντικότερο στις αποφάσεις αυτές, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι το θέμα των πιστοποιήσεων των προγραμμάτων σπουδών.
1: Δηλαδή,
0: τα άλλα είναι πολύ εύκολα.
1: Πριν πάμε σε αυτό, βεβαίως και θα το συζητήσουμε, εννοείται. Όλες τις παραμέτρες θα βάλουμε. Η αρχή που κρίνει τα κτίρια είναι αυτοτελώς κράτος, αμυγός κράτος, πώς θα το πω. Είναι κράτος. Ναι. Όχι, προσπαθώ να πω, γιατί στο τέλος θέλω να βρούμε, θέλω προσπαθήσουμε να δούμε και ποιος τελικά φταίει για αυτήν την ιστορία. Φταίει η διοίκηση, το Υπουργείο Παιδείας, ότι έκανε ελλιπείς ελέγχους ως προς τη λειτουργία αυτών των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και στο τέλος θέλω να συζητήσουμε και την παράμετρο, αλήθεια αυτή η εθνική αρχή που ελέγχει την ποιότητα των πανεπιστημίων έχει ελέγξει ποτέ την ποιότητα του δημόσιου πανεπιστημίου? Αλλά αυτό το αφήνω στο τέλος.
0: Είναι ένα μεγάλο θέμα, να το πούμε.
1: Τέλος.
0: Εγώ δεν έχω, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω βρει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ούτε στις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, ούτε στις αποφάσεις των υποψηφίων.
1: Μα εδώ έχει πανηγυρίσει ένα μέρος της κοινωνίας. Αυτό ενοχλώ από το πρωί και παίρνω τις μηνύματα. Ενοχλώ από το πρωί γιατί προσπαθώ να βάλω με ρεαλισμό. Όχι για να υποστηρίξω την κυβέρνηση, αλλά θέλω να βάλω με ρεαλισμό το πώς ενημερωνόμαστε και πώς σχολιάζεται η ενημέρωση την οποία κάνουμε, δηλαδή πώς σχολιάζεται από τους πολιτικούς και τι τελικώς παραλαμβάνει ως προϊόν ενημερώσεως και κρίσης των πολιτικών η κοινωνία. Δύσκολα θέματα, το καταλαβαίνω. Πάμε όμως τώρα σιγά σιγά. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, κυρία Βραντίνη.
0: Εδώ υπάρχει ένα σοβαρότερο νομικό ζήτημα, αν θέλετε, για τις νέες αποφάσεις. Τι έκανε το τρίτο τμήμα? Πάντα χωρίς να χωρίσει τις αποφάσεις, το βάζω αυτό σαν επιφύλαξη για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Ό,τι έχει πει το ΣΤΕ στην ανακοίνωσή του. Έκρινε ότι μία από τις κανονιστικές, από τις δύο κανονιστικές αποφάσεις της ΕΣΑΕ δεν περιείχε τάχα επαρκώς συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια πιστοποίησης και για τον λόγο αυτό ακύρωσε τις πιστοποίησεις των προγραμμάτων. Αυτή είναι η κρίση των αποφάσεων από ό,τι έχουμε ακούσει. Υπάρχει όμως εδώ ένα σοβαρό ζήτημα συνέπειας της νομολογίας. Το κύρος αυτού του κανονιστικού πλαισίου, δηλαδή της απόφασης της ΕΣΑΕ, είχε ήδη αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας της αποφάσης του καλοκαιριού του 2025, στην απόφαση 1919 του 2025. Τότε η Ολομέλεια είχε εξετάσει το σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης των μη κρατικών πανεπιστημίων και είχε δεχθεί ότι το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, δηλαδή ο νόμος 5094 του Πυρακάκη, ο νόμος της ΕΘΑΕ,

0: του 46-53 και οι κανονιστικές αποφάσεις, έτσι, ήταν επαρκείς.
1: Τότε γιατί βγάζει αυτή την απόφαση το ΣΤΕ? Γιατί βγάζει αυτή την απόφαση το ΣΤΕ τότε?
0: Σας λέω, για μένα είναι ένα ερώτημα, νομικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν το τρίτο τμήμα ένα χρόνο αργότερα να καταλήγει ότι το ίδιο κανονιστικό πλαίσιο δεν περιέχει τα απαιτούμενα συγκεκριμένα κριτήρια, ποσοτικά και ποιοτικά? Δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι ζήτημα
1: σφαίρα. Η ουσία. Όχι, αυτό είναι η ουσία. Μα τώρα μας δίνετε την ουσία
0: του. Είναι η ομολογία του ίδιου του δικαστήριου.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, και υπάρχει κάτι ακόμη. Το είπατε, θα το ξαναπούμε. Αλλά εδώ τα κριτήρια πιστοποίηση δεν μπορεί να λειτουργούν με διαφορετικό μέτρο για τα δημόσια και τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Θέλουμε αυστηρά.
1: Από μια ενιαία αρχή, αφού έτσι
0: και
1: αλλιώς
0: έχουμε. Το ίδιο πύχη για όλους.
1: Μάλιστα, ακριβώς.
0: Δεν είναι θέμα. Θα έλεγα, δεν είναι θεσμικά πιστικό να απαιτούμε από τα μη κρατικά επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωση αυστηρότερο από εκείνο με το οποίο πιστοποιούνται τα προγράμματα των δημοσίων πανεπιστημίων. Και να σας πω και για τα κτίρια.
1: Δηλαδή τα κτίρια του δημοσίου πανεπιστημίου έχουν ελεγχθεί σε όλη την επικράτεια, ας πούμε,
0: τώρα
1: και έχουν αξιολογηθεί.
0: Τις πιστοποίησεις των προγραμμάτων. Έτσι. Ναι. Στα κτίρια δεν υπάρχει καν πλαίσιο. Μάλιστα. Ενώ υπάρχει στα μη κρατικά πανεπιστήμια, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στα κολέγια, για τα κτίρια των δημοσίων δεν υπάρχει. Επομένως.
1: Πρέπει να κάνω διάλειμμα. Το επομένως θα συνεχίσουμε μετά το δελτίο. Έτσι κι αλλιώς. Θα σας βάλω να τα ξαναπείτε τώρα, κύριε Πλατίνη. Σας καταλαβαίνω. Star FM
2: 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού, Colocation Hosting, πραγματικοί διακομιστές, Dedicated Servers.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων, Web Hosting, μετάδοση πολυμέσων, Media Streaming.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, Reseller Hosting.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Έλα στην παρέα μας φαντάρε.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά και 35 δευτερόλεπτα.

0: 92,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννηρής. Την Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Η Καθημερινή, τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν την εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλλέα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων όπως τα αντιεροπορικά Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Σε επίγειο ψεκασμό, σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν εχθές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα, στον Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα συνελήφθη υπήκοος Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά, στο οποίο είχε ήδη βάλει φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική βλάστηση. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται και για άλλες τέσσερις. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν χθες δύο ημεδαπείς 49 και 68 ετών, κατηγορούμενοι για τις φωτιές που ξέσπασαν εχθές σε Ιστιαία και Χίο. Οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην Ρόδο, στο Καστελόριζο, στην Κάρπαθο, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο και το Λασίθι. Τραγωδία στην Βέρεια. Χωρίς αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από την περιοχή Καταράκτες Δερματά. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η άτυχη κοπέλα με έναν φίλο της μπήκαν στο νερό, όμως η 18χρονη δεν κατάφερε να αναδεθεί στην επιφάνεια. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική. Η ομάδα υποβρύχιων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ ανέσυρε την κοπέλα χωρίς όμως αισθήσεις της. Αναμένεται να διενεργηθεί η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Μεταξύ των σενάριων που εξετάζουν οι αρχές είναι η πιθανότητα να αντιμετώπισε η 18χρονη κάποιο παθολογικό πρόβλημα μέσα στο νερό ή να χτύπησε με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της τροχιάς Αττικής μέσα σε μία μόλις μέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26 ως 27 Αυγούστου. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Στο Νεπάλ, συνεργοί έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τουλάχιστον 100 εργάτες που βρίσκονται παγιδευμένοι σε υπόγεια σύραγγα σε έργο τάξιο υδροελεκτρικού φράγματος μετά και την καταστροφική κατολίσθηση και την πλημμύρα της Τετάρτης που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 472 νεκρούς στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Διάταγμα με το οποίο άλλαξε ονομασία στη λίμνη Οντάριο στα σύνορα ΗΠΑ Καναδά υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι πλέον θα ονομάζεται λίμνη της Αμερικής, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις ΗΠΑ. Η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα, απάντησε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία της Ελλάδος συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Για 27η χρονιά φέτος, το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει απόψε αλλά και το Σαββατοκύριακο εκδηλώσεις σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσερτ στην εκπνοή της παράτασης. Εκτός συνέχεια στην οργάνωση έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League νικώντας τη ΣΕΚΑ Σόφια στην Βουλγαρία με 2-0. Άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά έκανε ο Μανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης, κάνοντας το νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Άλμα στα 6-25 έκανε ο Μόντο του Μπλάντιτς. Και τέλος, ο Μίλτος Σεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8,45 μέτρα. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
0: Sky 100,3.
2: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και εισπράξης. Προλάβετε τώρα. Προσέλθετε αυτοβούλο στη ΔΕΗ Αγρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Αγρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
3: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
4: Α, κάτσε να ετοιμαστώ κι εγώ.
3: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
4: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
3: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
4: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
3: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
11: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.
12: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε. Σήμερα που είναι Παρασκευή, τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου. Ο μήνας έχει 28, ε? Πότε φτάσαμε στις 28 Αυγούστου, ε? Πότε φάγαμε και το 15 Αυγούστου. Πολύ φάει έπεσε. Λοιπόν, ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης, είναι η εκπομπή Αντισταθείτε, είναι η εκπομπή η οποία ασχολείται με τα καθημάς, το ημάς, το γράφουμε και με ήττα και με ύψιλον, παρακαλώ. Σε λίγο προαναγγέλλω συνέντευξη, κυρίες και κύριοι, με τον πρώην Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, τον Γρεβενιώτη, φίλο γνωστό από τα παλιά, κύριο Αθανάσιο Τσιούρα, ο οποίος θα είναι υποψήφιος, όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στις επόμενες εθνικές εκλογές στην Α Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά θα τα δούμε στην διάρκεια της εκπομπής μας. Είναι δυστυχώς η μοναδική ενημερωτική εκπομπή από το τοπικό ραδιόφωνο. Στο τοπικό ραδιόφωνο, ζωντανή εκπομπή, ε. Ηχογραφημένες μπορούμε να κάνουμε όσες θέλουμε. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Σήμερα είπαμε είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 28. Ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 51 λεπτά μετά τις 6. Θα μας αφήσει ακριβώς στις 8. Ακριβώς στις 8 θα φύγει ο ήλιος. Θα μας χαιρετήσει αν θέλετε. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, οι Δάμων και Δάμονας. Σήμερα έχουμε Πανσέλινο και στην στήλη μας που δημοσιεύουμε στον Αετό, ποιοι γιορτάζουν σήμερα και γεγονότα σαν σήμερα, έχουμε την εικόνα του Μιχάλη Ασλάνη, ο οποίος σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή για πάντα, μιλώ για τον Έλληνα σχεδιαστή μόδας, το 2013. Και ο καιρός. Και σήμερα θα είναι θρύος στις περισσότερες περιοχές, με ανέμους οι οποίοι άνεμοι όμως θα φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ. Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου θα σχηματιστούν όμβροι στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι με απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα Πελάγη έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 33 και τοπικά στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη. Καιρός σχεδόν έθριος. Τις μεσημβρινές όμως με απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση πλην της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου τοπικά θα διατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις. Κεντρική Μακεδονία. Λοιπόν, οι άνεμοι στα ανατολικά θα είναι 4, θα είναι βόρειο-ανατολική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητή 2 με 3 και βαθμοί από το μεσημέρι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε εμάς εδώ στη δυτική Μακεδονία θα είμαστε 2 με 3 βαθμούς πιο κάτω. Λοιπόν, συνεχίζω. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, η ανώτερη στους 38, αλλά κατά τόπους θα φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Βλέπω Κάμπο, βλέπω Θεσσαλία, τοπικά στους 39 σήμερα. Θα καεί ο Κάμπος. Στην Αττική έως 38, η ανώτερη. Και πάμε και στην συμπρωτεύουσά μας, πάμε στη Θεσσαλονίκη μας. Εκεί γενικά έθυρος ήταν ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και βαθμία το μεσημέρι με απόγευμα θα γίνουν ανατολική, νότιο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 36 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, για αύριο τώρα. Έχουμε Σαββατοκυριακό, δεν θα έχουμε εκπομπή αύριο, αλλά να σας πω την πρόγνωση που κάνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το Σάββατο. Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες αυξημένες νεφώσεις το πρωί σε Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία και σποράδες, καθώς και τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Πτώση αύριο της θερμοκρασίας και θα σας πω και που θα φτάσουμε αύριο, ναι. Για την Κυριακή πάλι γενικά έθριος ο καιρός. Θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά μεσημέρι με απόγευμα, οπότε θα έχουμε και τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα δυτικά, όπου στα ορεινά πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Αυτά για το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα φτιάχνει ο καιρός.

Στο μεταξύ είναι Παρασκευή και το λέω κάθε Παρασκευή ότι αυτή εδώ την εκπομπή θέλουμε να την κάνουμε όσο πιο ανάλαφρη γίνεται, αλλά δεν ξέρω αν το πετυχαίνουμε. Εμείς πάντως προσπάθειες κάνουμε. Λοιπόν, μπαίνω στο μετεωρολογικό σταθμό Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης και διαβάζω πως στις 9 και 10 το θερμόμετρο έδειχνε 21 βαθμούς Κελσίου, 16,2 είχαμε στις 7.30, χαμηλότερη θερμοκρασία ημέρας. Εχθές φτάσαμε στους 37,6, παρακαλώ, μπράβο μας. 37,6 είχαμε στις 6 το απόγευμα. Ωραία. Να δούμε τώρα το αυτοματοποιημένο σύστημα πάλι από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, του meteo.gr. Σήμερα, μόνο για σήμερα, λέει πως θα έχουμε υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Έως 37 μας δίνει σήμερα αυτό το σύστημα. Αύριο από τους 37, αύριο Σάββατο, θα πάμε στους 33, παρακαλώ. Από 37 στους 33 και μπράβο μας. Αλλά Κυριακή πάλι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, πάλι 37. Δευτέρα φτιάχνουν λίγο καλύτερα τα πράγματα, 34 βαθμούς. Και βλέπω ουρανός καθαρός, καθαρός, καθαρός ουρανός. Την Κυριακή δίνει σύννεφα, τις πρωινές ώρες αρκετά σύννεφα, αλλά μετά τις 9 καθαρίζει πάλι ο ουρανός. Δεν δείχνει δηλαδή, και αναφέρομαι στην πόλη των Γρεβενών, κάτι που να έχει να κάνει με την βροχή. Πάντως οι μπόρες είναι φαινόμενα τα οποία δεν ρωτούν και ούτε εμφανίζονται στις προβλέψεις. Έρχονται, χτυπούν και φεύγουν. Σήμερα λοιπόν πανσέλινος, ναι, είστε ρομαντικοί, βγείτε στο μπαλκονάκι, βάλτε ένα ποτάκι, κοιτάξτε προς τον ουρανό, βάλτε και το Star FM εκεί να παίζει κανένα ωραίο τραγούδι και απολαύστε την πανσέλινο. Επόμενη πανσέλινος, τώρα μου δίνει το σύστημα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Καλά, εντάξει, είμαστε μακριά ακόμα, να νιώσουμε, να αισθανθούμε, να δούμε την σημερινή και βλέπουμε για την πανσέλινο του Σεπτεμβρίου.

Ήθελα όμως να δω, και αυτό κάνω τώρα, να δω το χάρτη μάλιστα. Αυτό ήθελα να δω και μπήκα στο Υπουργείο που είμαι. Είμαι στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βλέπω ότι υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5, αλλά και πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 για πολλές περιοχές σήμερα. Λοιπόν, τα Γρεβενά είναι στην κατηγορία 2, στη μέση κατηγορία, και άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, όχι όμως όλες, διότι βλέπω Καστοριά Φλόρινα είναι στην υψηλή κατηγορία. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Σύμφωνα με το χάρτη λοιπόν που εκδίδει και τα λοιπά και τα λοιπά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σήμερα λοιπόν έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, μιλώ για κατηγορία κινδύνου 5. Είναι 2, 3, 4, 5, δηλαδή είναι οι κόκκινοι, στους χάρτες είναι οι κόκκινες περιοχές, κατακόκκινες περιοχές. Έχουμε περιφέρεια Κρήτης και αναφέρομαι στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου. Έχουμε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Ρόδου και Καρπάθου, αυτά είναι στα κόκκινα, στον υψηλότερο κίνδυνο δηλαδή πυρκαγιάς που υπάρχει. Μιλάμε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, ακούστε τη λέξη. Ενώ τώρα για πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 4, είναι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, περιφέρεια Ηπείρου με Θεσπρωτεία Πρέβεζα, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων, Καλύμνου και Κο, και βλέπω περιφέρεια Κρήτης, περιφερειακή ενότητα Χανίων. Και βέβαια αυτό που λέμε πάντα, σε περίπτωση που οποιοδήποτε αντιληφθεί πυρκαγιά, ειδοποιεί αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία καλώντας τον αριθμό 199.

Λοιπόν, χθες είχαμε τα γένεια στη Θεσσαλονίκη του τμήματος, της επέκτασης αν θέλετε, του τμήματος του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Και να πω εγώ ότι στα εμβληματικά έργα τα οποία τρέχουν στην Θεσσαλονίκη και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα social media και σε ένα βίντεο 2 περίπου λεπτών, παρουσιάζοντας εικόνες από την εξέλιξη ή την ολοκλήρωση των σημαντικότερων έργων που τρέχουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως είναι η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, το είπα στην αρχή, είχαμε τα εγγένεια χθες, και την λειτουργία του μετά τις 3 το μεσημέρι, το flyover, τα έργα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο ΙΣΝΗ, την επέκταση των λιμενικών υποδομών, τις 16 νέες σχολικές μονάδες και φυσικά την ανάπλαση της ΔΕΘ. Και μάλιστα συνοδεύει την ανάρτηση με την λεζάντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η κυβέρνησή μας δίνει προτεραιότητα στα σημαντικά έργα υποδομής που αφορούν τη Θεσσαλονίκη αλλά και συνολικά την Βόρεια Ελλάδα».

Και χθες βέβαια ήταν εκεί και παρακολούθησε την πορεία του μετρό και είπε, αναφέρει ανάμεσα στα άλλα, ότι το είπαμε και το κάναμε, ξεκινάω σχεδιασμούς και η επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες. Στην εκδήλωση βλέπω την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, τον Χρήστο Δήμα, βλέπω Νίκο Ταχιάο, Γιώργο Κότσιρα και το Γενικό Γραμματέα Υποδόμων, τον Δημήτρη Αναγνωστόπουλο. Βλέπω τον CEO του ομίλου Actor, είναι η ανάδοχος εταιρεία που υλοποίησε το έργο. Εντάξει, το παρόν έδωσαν και επίσης βλέπω και ο Ευρωπαίος Επίτροπος, πρώην Περιφερειάρχης Μακεδονίας, ο κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας. Βλέπω πολλούς υπουργούς, Σκέρτσο, Πυρακάκη, Χατζηδάκη, Σκηνά και υπουργούς, πολλούς βουλευτές, μάλιστα. Λοιπόν, σας έλεγα ότι σήμερα έχουμε Πανσέλινο και να πω πως για 27η συνεχή χρονιά η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Και το Υπουργείο Πολιτισμού προσκαλεί όλους και όλες να συμμετάσχουν και φέτος σε αυτή τη μοναδική εμπειρία με το κόκκινο φεγγάρι, έτσι λέγεται η σημερινή Πανσέλινος, και να απολαύσουν τη μαγεία της νύχτας και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φως του φεγγαριού στα μνημεία της χώρας μας. Και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η διοργάνωση κορυφώνεται σήμερα τη βραδιά της Πανσελίνου. Ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο σε αυτήν, υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν έως και τις 30 Αυγούστου. Θα υπάρχουν εκδηλώσεις σε 61 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ενώ 65 ακόμη χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο από τις 7.30 σήμερα έως τις 8 και από τις 11 έως τις 12.

Λοιπόν, πάμε και στο αστυνομικό δελτίο, που γράφουμε τα δυσάρεστα, όπου με τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκε μια καλοκαιρινή έξοδος στους καταράκτες Δερματά, στα ριζώματα Ημαθίας, με την 18χρονη Κατερίνα να χάνει τη ζωή της μία μέρα πριν από τα γενέθλια για την ενηλικίωσή της. Ακούστε, τραγική ηρωνία. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες μεσημέρι γύρω στις 4 και 4. Η άτυχη κοπέλα βρέθηκε στη λίμνη κάτω από τον καταράκτη και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών και την επιχείρηση των δυτών της δεύτερης ΕΜΑΚ. Και οι συνθήκες τώρα κάτω από τις οποίες η άτυχη κοπέλα βρέθηκε στο νερό παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα και να καλούνται να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζουν είναι η 18χρονη να γλίστρησε και να έπεσε στη λίμνη, καθώς οι βρεγμένες επιφάνειες μπορούν να καταστήσουν ιδιαίτερα δύσκολη την κίνηση. Την ίδια ώρα δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο η νεαρή να μπήκε στο νερό μόνη της, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, και στη συνέχεια να είχε κάποια δυσκολία μέσα στη λίμνη, η οποία δεν της επέτρεψε να επιστρέψει στην επιφάνεια. Οι αρχές τώρα καλούνται να αποσαφηνίσουν αν η 18χρονη αντιμετώπισε κάποιο ζήτημα, και αν η απάντηση είναι θετική, να ξεκαθαριστεί αν αυτό προέκυψε πριν μπει στη λίμνη ή κατά την παραμονή της στο νερό. Πάντως, το γεγονός ότι χρειάστηκε να επιχειρήσουν δίτες της δεύτερης ΕΜΑΚ δείχνει τις δυσκολίες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο. Τώρα, κεντρικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να έχει και η κατάθεση του 17χρονου, ενός 17χρονου αγοριού που ήταν μαζί της. Η 18χρονη είχε πάει σε αυτό το σημείο μαζί του και ενώ βγάζανε φωτογραφίες, εκείνη βρέθηκε μέσα στο νερό. Ο 17χρονος νόμιζε αρχικά πως κάνει πλάκα, ωστόσο όταν κατάλαβε τι συνέβη, προσπάθησε να την ανασύρει τραβώντας την έξω από το ποτάμι και στη συνέχεια κάλεσε το 112, και από τη μαρτυρία του αναμένεται να ξεκαθαριστεί πότε έχασε την οπτική επαφή με την κοπέλα και πότε κατάλαβε ότι έχει βρεθεί στο νερό, προκειμένου να ξεκαθαριστεί αν η 18χρονη γλίστρησε και έπεσε ή βούτυξε στην λίμνη. Λοιπόν, η σωρός της 18χρονης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διαπιστώθηκε ο θάνατος της κοπέλας, ο οποίος προήλθε από πνιγμό ή από κάποιο άλλο ζήτημα που μπορεί να αντιμετώπισε, αυτό θα διελευκανθεί, και πιθανολογείται ότι έπαθε επιληπτική κρίση καθώς είχε σχετικό ιστορικό, ενώ ένα άλλο σενάριο, τώρα σενάρια λέμε, που εξετάζεται είναι να υπέστη ανακοπή λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής θερμοκρασίας του νερού.

Λοιπόν, είχαμε χθες έναν απίστευτο καραλί, έναν μοναδικό ανεπανάληπτο Μίλτο Τεντόγλου. Τι άλλα είχαμε? Είχαμε και ποδόσφαιρα εχθές, μάλιστα. Είχαμε την κλήρωση για το Champions League της ΑΕΚ. Έχουμε και τους 8 αντιπάλους της Ένωσης στην League Phase. Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ λοιπόν στην League Phase είναι η Real εντός, City εκτός, Dortmund εκτός, Ρώμα εντός, Σαχτάρ εκτός, αλλά θα είναι στο Stamford Bridge στο Λονδίνο, Galatasaray εντός, Λάσκ εντός και Κόμο εκτός. Αυτή θα είναι η αντίπαλη της ΑΕΚάρας μας. Στο μεταξύ, επειδή δεν θα προλάβω να ανοίξω ματιές στον αετό, να σας πω ότι είχαν κι άλλη μία κηδεία, δημοσιεύουμε και κηδείες δυστυχώς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο Γιώργος Μπάτζιος. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα, σήμερα Παρασκευή, ναι, στις 6 το απόγευμα στον Σιταρά Γρεβενών. Καλό παράδεισο, Γιώργο. Είχαμε επίσης, συνεχίζω σε άλλες ειδήσεις, αθλητικές ειδήσεις, πριν πάμε σε Καραλή και Μίλτο Τεντόγλου. Είχαμε έναν άδοξο αποκλεισμό του ΠΑΟΚ για το Conference League μετά την ήττα του με 3-2 από την Μπραν. Κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν το είδατε το παιχνίδι, γιατί παράλληλα ήταν και ο Παναθηναϊκός, εκτός αν τα βλέπατε και τα δύο παράλληλα, έχανε 2-0, κατάφερε και ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ σε 2-2, αλλά δυστυχώς ιτήθηκε 3-2 από την Μπραν. Άσχημη κατάληξη αυτή. Τι άλλο είχαμε? Ο Όφι συνεχίζει να λάμπει στην League Phase, μιλώ για Europa League αυτή τη φορά, με 2 νίκες κόντρα στην Τσέσκα Σόφιας, και είναι μια ιστορική ημέρα για τον σύλλογο της Κρήτης, του Ηρακλείου, η χθεσινή, διότι συνολικά μάλλον νίκησαν ξανά την Σόφια 0-2 και 3-0 και συνολικό σκορ 5-0, και πανηγυρίζει λοιπόν η ομάδα της Κρήτης μια ονειρική πρόκριση στη League Phase του Europa League, και μπράβο στην ομάδα του Όφη. Το Παναθηναϊκό, ναι, διαπυρός και σιδήρου, Παναθηναϊκός στην League Phase του Conference League αυτή τη φορά με ήρωα των Dessers. Για να δούμε και εδώ, το δείχναν χθες τα κανάλια, οι ιδιοκτήτες των ομάδων και οι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών. Ο καθένας έδειχνε βέβαια την ομάδα του. Ο Sky έδειχνε Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ προβαλόταν στο Open του Ιβάν Σαββίδη. Λοιπόν, είχαμε 2-1 επί της Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία, νίκησε 2-1 λοιπόν ο Παναθηναϊκός και συνεχίζει στην επόμενη φάση, και μπράβο του. Και πού θα πάμε τώρα? Άντε να πάμε στον Καραλή πρώτα. Ναι, ο Καραλής έκανε συμμετείχε σε έναν αγώνα, έκανε πανελλήνιο άλμα, πανελλήνια επίδοση. Ξεκινάω με τον Καραλή, τον Μανόλο. Λοιπόν, κάθε εμφάνιση του μοιάζει με δήλωση ότι δεν υπάρχει ταβάνι και ότι όσα βλέπαμε πριν λίγους μήνες ήταν μόνο το προήμιο, και μετά το ασημένιο στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ και το μυθικό 6-16 στην Λοζάνη, ο Έλληνας επικοντιστής αποφάσισε στη Ζηρίχη να γράψει ιστορία με κεφαλαία 6-20 και νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Έφτασε λοιπόν στη στρατόσφαιρα, γράφουν κάποιοι δημοσιογράφοι. Και μάλιστα, κυρίες και κύριοι, βλέπω τα 5 κορυφαία άλματα όλων των εποχών στο επικοντό, και τον δικό μας να βρίσκεται, τον Μανόλο, να βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Στην κορυφή του Μπλάντης με 6.31, και αυτός κέρδισε χθες με 6.25. Καραλής 6.20, χθεσινή επίδοση. 6.16 ο Λαβινεβί. Ο Μπούμκα 6.15 και ο Lightfoot 6.07. Τι να πεις για αυτόν τον αθλητή? Και που θα πάμε στο μιλτάρα μας, ασταμάτητος ο Μίλτος μας.
κυριάρχησε και στο Diamond League της Ζυρίχης, έκανε ένα άλμα στα 8.45. Αν μπείτε στο blog του Αετού θα δείτε και το άλμα του. Ξεκίνησε λοιπόν πολύ δυνατά με 8.25, ήταν άκυρο στο δεύτερο και τρίτο άλμα, και στη τέταρτη προσπάθεια, όταν ο Γκέιλ έκανε 8.25 και τον έριξε στη δεύτερη θέση, απάντησε με το επιβλητικό 8.45 του Μίλτου Μας. Στη συνέχεια ο Τζαμαϊκανός προσπάθησε να απαντήσει με ένα άλμα στα 8.43, το οποίο όμως δεν ήταν αρκετό για να αμφισβητήσει την κυριαρχία του κορυφαίου αθλητή μας στον πλανήτη, του μιλτάρα μας, του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος άφησε το πέμπτο άλμα και ήταν άκυρος στο έκτο. Έφτασε στην ένατη σερή νίκη του στην σεζόν και στον έβδομο αγώνα που ολοκληρώνει με άλμα πάνω από τα 8.40, και μπράβο του. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά θα φιλοξενήσουμε εδώ στο ραδιόφωνο του Star FM, κυρίες και κύριοι, τον νομικό και πρώην Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, με την υποψηφιότητα, ο οποίος μάλλον κατεβαίνει υποψήφιος, αν θέλετε, στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Μιλώ για τον κύριο Αθανάσιο Τσιούρα, θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά εδώ. Για την ώρα πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
5: All day. All night.
2: Central στη Γαλατινή.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε σήμερα εδώ ζωντανά δίπλα μου στο στούντιο του Star FM στα Γρεβενά έναν παλιό φίλο, έναν παλιό γνώριμο, γρεβενιώτη, ο οποίος πριν από κάμποσο καιρό ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης για τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω τον

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε σήμερα εδώ ζωντανά, δίπλα μου στο στούντιο του Star FM, στα Γρεβενά, έναν παλιό φίλο, έναν παλιό γνώριμο, Γρεβενιώτη, ο οποίος πριν από κάμποσο καιρό ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης για τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω τον νομικό και πρώην Γενικό Γραμματέα

0: του Star FM στα Γρεβενά, έναν παλιό φίλο, έναν παλιό γνώριμο, Γρεβενιώτη, ο οποίος πριν από κάμποσο καιρό ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης για τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω τον νομικό και πρώην Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, τον κύριο Αθανάσιο Τσούρα. Κύριε Τσούρα, καλώς ήρθατε στο Star FM.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και πάλι.
0: Σας αφήσαμε στην τελευταία μας συνομιλία πιθανό υποψήφιο βουλευτή Γρεβενών. Σας βρίσκουμε ανακοινοθέντα υποψήφιο στην Α Θεσσαλονίκης. Κύριε Τσούρα, σας αρέσει να είστε υποψήφιος βουλευτής?
1: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Την προηγούμενη φορά είχε γίνει μια συζήτηση στο κόμμα αν θα μπορούσα να βοηθήσω από τα Γρεβενά. Αυτή τη φορά κρίθηκε ότι μπορώ να βοηθήσω από τη Θεσσαλονίκη και μου ζητήθηκε να ενισχύσω το ψηφοδέλτιο εκεί, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχω αποκτήσει εν τω μεταξύ, έχοντας ασκήσει και καθήκοντα Γενικού Γραμματέα σε μια γραμματεία με ευρύ χαρτοφυλάκιο. Οπότε, για να το πω ακριβέστερα, μου αρέσει να βοηθήσω από εκεί από όπου μου ζητάει η παράταξη.
0: Αφού έχετε ανακοινωθεί για τη Θεσσαλονίκη, τι δουλειά έχετε εδώ στα Γρεβενά, κύριε Τσούρα? Δεν έπρεπε να δίνετε συνέντευξη εκεί σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό ή τηλεοπτικό σταθμό της Θεσσαλονίκης?
1: Λοιπόν, κάθε τι στο χρόνο του, και στη Θεσσαλονίκη έχω δώσει τις συνεντεύξεις που πρέπει και θα δώσω, αλλά εδώ είναι ο τόπος μου, εξακολουθώ να τον αγαπώ. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί συμπατριώτες μας οι οποίοι ψηφίζουν στη Θεσσαλονίκη και είναι και ακροατές σας. Αν θέλετε, εκμεταλλεύομαι τη δική σας ακροαματικότητα, τη δική σας φήμη, για να με ακούσουν και πιθανοί ψηφοφόροι οι οποίοι είναι ακροατές σας.
0: Τι έχετε να προσφέρετε στα Γρεβενά αν εκλεγείτε βουλευτής Θεσσαλονίκης?
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι βουλευτές εκπροσωπούν το έθνος. Άρα, ένας βουλευτής δεν είναι υποχρεωτικό να ασχολείται μόνο με θέματα της εκλογικής περιφέρειας στην οποία εξελέγει. Τα Γρεβενά είναι η πατρίδα μου, είναι στην καρδιά μου, ξέρω τα θέματα των Γρεβενών. Όποιος εκλεγεί βουλευτής στα Γρεβενά θα έχει έναν συμπαραστάτη στο δικό μου πρόσωπο για οποιοδήποτε αίτημα και θα λαμβάνω και εγώ πρωτοβουλίες για τον τόπο. Με αφορμή την προηγούμενη φορά που είχε διερευνηθεί το ενδεχόμενο να είμαι υποψήφιος, είχα μια σειρά από προτάσεις, πολλές από αυτές είχαν παίξει και στον ΑΕΤΟ, για αξιοποίηση των ειδικών πλεονεκτημάτων που έχει η περιοχή μας και για αναστροφή του κλίματος φυγής των νέων ανθρώπων από εδώ. Λέγαμε πώς θα φέρουμε τους νέους ανθρώπους εδώ, τι έχουμε να προσφέρουμε, τι πλεονεκτήματα έχουμε για οικονομική ανάπτυξη. Κάποια πράγματα είναι προφανή. Έχουμε ένα brand name σε κάποια πράγματα και δεν λέω μόνο στα μανιτάρια. Φακές και ρεβίθια Γρεβενών υπάρχουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ της χώρας. Τα τηλεοικονομικά μας προϊόντα είναι περίφημα. Έχουμε εξορίξεις στα ανατολικά Γρεβενά, οι οποίες προμηθεύουν τη χώρα με χρώμη και με ταπουλγίτη. Με ένα υλικό το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την άσφαλτο. Έχουμε ένα πανεπιστήμιο το οποίο, αν μπορούσε να συνδυάσει αυτές τις δραστηριότητες, είχαμε πει και τότε, αν θυμόσαστε, ότι θα μπορούσαμε εδώ να φέρουμε το τμήμα ορυκτών πόρων, που αυτή τη στιγμή εδρεύει στην Κοζάνη και δεν έχει πολλούς φοιτητές, γιατί θα μπορούσε εδώ να δουλέψει με την αγορά. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να ιδρυθεί εδώ πέρα ένα τμήμα δασοπονίας. Ο δασικός μας πλούτος είναι καταπληκτικός και εδώ είναι ο τόπος να έρθουν οι φοιτητές να μάθουν για το δάσος, να το αγαπήσουν το δάσος. Λέγαμε για κάποιες ειδικές καλλιέργειες που μπορούμε να έχουμε. Λέγαμε για τα νερά, που είναι το μεγάλο πλεονέκτημα των Γρεβενών και πώς μπορούν αυτά να αξιοποιηθούν. Λέγαμε πώς θα μπορούσαμε στα Γρεβενά να μην έχουμε ούτε ένα στρέμμα ξερικής καλλιέργειας. Θα μπορούσαν όλα να είναι καλλιέργεια, να είναι όλα τα κτήματα αρδεύσιμα. Όλα αυτά τα οποία λέγαμε τότε ισχύουν και τώρα. Και οτιδήποτε χρειάζεται για να προωθηθούν αυτά θα τα κάνω, ακόμα και αν η εκλογική περιφέρεια από την οποία εξελέγει είναι της Α Θεσσαλονίκης.
0: Αυτά σε ό,τι αναφορά το τι θα προσφέρετε αν εκλεγείτε στη Θεσσαλονίκη, στα Γρεβενά. Τώρα στην Θεσσαλονίκη τι θα προσφέρετε αν εκλεγείτε?
1: Αντίστοιχα και η Θεσσαλονίκη έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της Θεσσαλονίκης? Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο οικοσύστημα πανεπιστημίων, που σημαίνει πως όταν η έρευνα που παράγεται από αυτά τα πανεπιστήμια συνδεθεί με την αγορά, που είναι ένα ζητούμενο, τότε κάθε επιχείρηση που θα θέλει να εγκατασταθεί στην Ελλάδα θα επιλέγει τη Θεσσαλονίκη για να μπορεί να έχει τη τεχνογνωσία δίπλα. Το λιμάνι. Αν το λιμάνι μπορέσει να συνδεθεί σωστά με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, θα γίνει ο βασικός διαμετακομιστικός κόμβος της Ανατολικής Ευρώπης. Έχει ένα πάρα πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό, δυστυχώς μέρος του οποίου έχει κλαπεί, αν θέλετε, και από τα Γρεβενά. Πάρα πολλοί δικοί μας συμπατριώτες τα πάνε πάρα πολύ καλά στις σπουδές και στη δουλειά εκεί, το οποίο θα προσφέρει πάρα πολύ καλό.

0: το αγγλικό, πάρα πολύ καλό προσωπικό σε όποια επιχείρηση εγκατασταθεί εκεί. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία θέλω να αναδείξω ως βουλευτής της Θεσσαλονίκης.
1: Οι απαντήσεις σας δείχνουν ότι έχετε εξοικειωθεί, τουλάχιστον έχετε προσπαθήσει να εξοικειωθείτε με τοπικά θέματα τόσο των Γρεβενών όσο και της Θεσσαλονίκης. Θέλω να μου κάνετε τώρα ένα σχόλιο για την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία είναι και αυτή η χωριανή σας, που θεωρείται και αυτή βέβαια ότι θα είναι υποψήφια στα Γρεβενά, ήταν μάλλον, θεωρούνταν βέβαια ότι θα ήταν στα Γρεβενά και τελικά επέλεξε να είναι υποψήφια στην Α Αθηνών.
0: Κοιτάξτε τώρα την κυρία Σδούκου, είμαι οπωσδήποτε μεροληπτικός καθ' ότι είναι χωριανή μου. Νομίζω πως την καμαρώνουμε όλοι στον ρόλο που επιτελεί ως εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι βέβαιος πως είναι πολύ τυχεροί οι Αθηναίοι που έχουν τη δυνατότητα να την επιλέξουν και επίσης είμαι σίγουρος πως αν εκλεγεί θα βοηθήσει τον τόπο της όπως φιλοδοξώ να τον βοηθήσω και εγώ.
1: Και ένα μήνυμα σε όλους τους ακροατές μας, κύριε Τσούρα, τους Γρεβενιώτες που μας ακούνε όχι μόνο στα Γρεβένα αλλά και στην Θεσσαλονίκη για τις επόμενες εκλογές. Τελικώς θα γίνουν το 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός έχει διαχρονικά αποδείξει πως τον λέει κάτι το τυρί. Έτσι, εγώ δεν έχω. Προσωπικά ποτέ δεν αμφιβάλλω ότι θα γίνουν τον χρόνο που είχε πει ο Πρωθυπουργός και όλες οι ενδείξεις. Αλλά και η λογική του εκλογικού κύκλου είναι αυτή, η Νέα Δημοκρατία. Αν μπορείτε να θυμηθείτε, τον πρώτο καιρό της δεύτερης θητείας της έλαβε όλα τα δύσκολα μέτρα, τα οποία επέτρεψαν όμως ένα πολύ μεγάλο σημάζεμα των οικονομικών, το οποίο μας επιτρέπει αυτή τη στιγμή και να θωρακίσουμε την εθνική μας άμυνα και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε πιο αδύνατους συμπολίτες, οι οποίοι πλήττονται από εξωγενή φαινόμενα, και να έχουμε ένα αίσθημα ότι, εν πάση περιπτώσει, τα πάντα είναι νοικοκυρεμένα. Τώρα κάνουμε πρόορες αποπληρωμές χρέους. Mm-hmm. Που σημαίνει πως για πρώτη φορά έρχεται μια γενιά και αφαιρεί, όχι, δεν θέτει, δεν βάζει βάρος στην επόμενη, αλλά αφαιρεί από την επόμενη. Κάτι το οποίο είναι ιερό, είναι ουσιαστικά τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα φροντίζουμε. Αυτό γίνεται επειδή τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης κάτσαμε και πήραμε κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στην οποία είχα και εγώ μια συμμετοχή ως σύμβουλος του τότε Υπουργού Οικονομικών του Κώστη Χατζηδάκη. Αυτά τα βλέπουμε να αποδίδουν και είναι λογικό όταν αποδώσουν στην πληρότητά τους, τότε να γίνουν και οι εκλογές, στο τέλος του εκλογικού κύκλου.
1: Άρα, συμφωνούμε όλοι ότι 2027 οι εκλογές, όπως έχει το έχει πει ο Πρωθυπουργός, και ένα μήνυμα λοιπόν για τους ακροατές μας, κύριε Τσούρα, που μας ακούνε.
0: Κοιτάξτε, επιπροσωπικού.
1: Επιπροσωπικού, βεβαίως.
0: Λοιπόν, οι πατριώτες μας που ψηφίζουν στη Θεσσαλονίκη πρέπει να ξέρουν πως αν με στείλουν στη Βουλή, τα Γρεβένα θα έχουν δύο βουλευτές. Και αυτό νομίζω ισχύει για τη συγχωριανή μου. Θα έχουμε και τρεις, αν τα καταφέρουμε και οι δυο μας.
1: Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε, κύριε Τσιούρα. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα μείνατε μαζί μας. Ευχές για να περάσετε καλά ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Την Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, πάλι εδώ θα είμεθα. Γεια σας.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
5: Star FM 933.
6: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
7: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με το Sky 100,3.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούν στην εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά συστήματα του αντιαεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει στα 3,1 δισεκατομμύρια. Η δομή της ασπίδας του Αχιλλέα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων, όπως τα Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Σε επίγειο ψεκασμό, σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. 18 παραβάσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας έκανε ένας 30χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος μετέτρεψε χθες βράδυ τους δρόμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε πίστα ταχύτητας. Ο 30χρονος συνελήφθηκε και του επιβλήθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν τις 19.000 ευρώ. Μεταξύ άλλων, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, δεν σταματούσε σε κόκκινα φανάρια, ενώ προκάλεσε και τροχαίο με υλικές ζημιές. Μάλιστα, κατά τη σύλληψή του, άσκησε βία σε βάρος αστυνομικών. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της τροχαίας Αττικής μέσα σε μία ημέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26 Αυγούστου ως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27 του μηνός. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Μέχρι τη Δευτέρα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ώστε να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί και βασικό προαπαιτούμενη για την επόμενη φάση, η οποία θα ανοίξει την 1η Σεπτεμβρίου και μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση ως και 36.000 ευρώ για κάθε ακίνητο. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία αφορούσε απόπειρα εμπρισμού από 36χρονο λοδαπό στον Βοτανικό Κήπο. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες τέσσερις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, επαναχώρησε από τις πολυετής εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, δηλώνοντας τώρα ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Το 2023, ο σημερινός πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε δηλώσει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς δεσμεύσεις και μάλιστα είχε υποστηρίξει αλλαγή στο νόμο ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση. Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε Νεπάλ και Θιβέτ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που σχηματίστηκε μετά την καταστροφική κατολίσθηση και απειλεί να προκαλέσει νέες πλημμύρες. Η κατολίσθηση έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 472 ανθρώπων, ενώ τουλάχιστον 1.400 είναι οι αγνοούμενοι. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Για 27η συνεχόμενη χρονιά το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει απόψε αλλά και το Σαββατοκύριακο εκδηλώσεις σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Phase του Conference League επικρατώντας 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Εκτός συνέχειας της διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League νικώντας την Τζεσεκά Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά έκανε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Κάνοντας και νέο πανελλήνιο ρεκόρ, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Άλμα στα 6:25 έκανε ο Μόντο Ντουμπλάντης. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8:45. Στην κοπηλασία και το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, ο Πέτρος Γκαϊδατζής ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκίφελ αφρών βαρών. Το ασημένιο μετάλλιο πήραν η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκίφελ αφρών βαρών.
9: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και εισπράξης. Προλάβετε τώρα. Προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Άγρε Βενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Άγρε Βενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
8: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
10: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νουτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βορειάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βορειάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
4: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
11: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
12: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
11: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
12: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
13: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
14: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
13: Πίτσα Ρωμαίο.
14: Για αυτούς που ξέρουν.
11: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είναι.

ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
6: Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421 100659.
6: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
8: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 33.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
5: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου προς λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Υπαναχώρησε ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ από τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Πλέον δηλώνει ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Το 2023 ο σημερινός πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε δηλώσει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέφουν στην Ελλάδα χωρίς δεσμεύσεις και μάλιστα είχε υποστηρίξει αλλαγή στο νόμο για να διευκολυνθεί μετακίνηση. Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή και το κόστος θα αγγίξει στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλέα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων όπως τα Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα παραμένει εκτός λειτουργίας το σύστημα τηλεματικής στις αστικές συγκοινωνίες με αποτέλεσμα το επιβατικό κοινό να μην μπορεί να ενημερωθεί για την ώρα άφιξης των λεωφορείων. Ο ΑΣΑ επισημαίνει ότι τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος ενώ τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Οι Ιταλικές αρχές ανέστειλαν οριστικά τις έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται στο Ιόνιο από τις 18 Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, η οικογένεια πληροφορήθηκε την απόφαση το απόγευμα της Πέμπτης από την Ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης. 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έκανε 30χρονος μοτοσυκλετιστής στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Συνελήφθηκε, του επιβλήθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν τις 19.000 ευρώ. Κατά τη σύλληψή του άσκησε βία σε βάρος αστυνομικών. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της Τροχιάς Αττικής μέσα σε ένα 24ωρο. Αφορούσαν κυρίως τη μη χρήση προστατευτικού κράνους. Εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επηρία αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Μέχρι τη Δευτέρα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ώστε να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας. Η βεβαίωση αποτελεί και το βασικό προαπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία ανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου. Την εκτίμηση ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για την παράδοση μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Της νέας υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Ανέφερε πως το έργο βρίσκεται ήδη στο 60%. σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ανίνων. 30χρονη Ιταλίδα τουρίστρια, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στο πόδι από προπέλα θαλαμιγού το απόγευμα της Πέμπτης στα ανοιχτά των οθονών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Phase του Conference League επικρατώντας 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Εκτός συνέχεια της διοργανώσεις έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Brand 3-2. Ο Όφη προκριθήκε στη League Phase του Europa League, νικώντας την Τσέσεκα Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά έκανε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ρήχης, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Άλμα στα 6 και 25 έκανε ο Μόντο Ντουμπλάντης. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8.45. Στην κοπηλασία και το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, ο Πέτρος Γκαϊδατζής ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών. Το ασημένιο μετάλλιο πήραν η Γαβριέλα Λιόλου και η Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών.
0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
9: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
9: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
10: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
11: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
10: Πίτσα Ρωμαίο.
11: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
12: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, η άνεμη βόρειοι 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βορειάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βορειάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
13: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
14: Τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά.
14: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
15: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
16: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
15: Οπα!
17: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
18: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
19: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
20: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίδα.
21: Εντάξει, δεν είμαι και μπούμερ, αλλά...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Βγάλτε μια κόλλα χαρτί, έκτακτο διαγώνισμα. Το θέμα μας είναι ο συμπολίτης, ο 30χρονος μοτοσυκλετιστής που έκανε 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, δεν σταματούσε στα κόκκινα, προκάλεσε τροχαίο, όταν τον μπαγλαρώσανε πήγε να πλακωθεί στο ξύλο με τους αστυνομικούς. Θέλω, το διαγώνισμα είναι, μπορείτε να βρείτε έστω και έναν λόγο για να μην είναι αυτός ο άνθρωπος στη φυλακή? Αυτό ζητάω από εσάς, να μου πείτε ένα λόγο. Είναι ένας τύπος με μια μηχανή 30 χρονών, δεν είναι 17 ηλίθιος, είναι 30 ηλίθιος. Θέλω να πω, δεν έχει και δικαιολογία για την ηλίθιότητά του. Έχει μια μηχανή, περνάει κόκκινα, μπαίνει σε αντίθετα ρεύματα, προκαλεί τροχέα, πάει να τον μπαγλαρώσουν, παίζει ξύλο. Αυτός, γιατί να κυκλοφορεί ελεύθερος? Θέλω να μου πει κάποιος ότι υπάρχει λόγος αυτός ο άνθρωπος να κυκλοφορεί ελεύθερος, γιατί η κοινωνία κερδίζει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Αυτό είναι το διαγώνισμα για σήμερα. Παρακαλώ, έχετε 5 λεπτά. 10. Άντε. Παναγιώτης, εγώ την έκλεισα στο 1-1. Ρε εσείς, δεν τα είπαμε χτες. Ακούγατε τον Τζούν ότι θα περάσουμε εύκολα? Είμαστε Παναθηναϊκός. Δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα εύκολο. Αφού είδαμε ότι αυτοί δεν βάζουν γκολ με τίποτα, λέμε ας τους αφήσουμε να βάλουν, να ισοφαρίσουν, να πάμε στην παράταση. Ακόμα και όταν βάλαμε το πέναλτι, το 2-1, εγώ λέω θα ισοφαριστούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα θα πάμε, ήμουν σχεδόν σίγουρο, ήμουν έτοιμος να το παίξω στο στοίχημα ότι θα πάμε στα πέναλτι. Διότι όπως είπαμε και στο προηγούμενο αγώνα, είναι ψυχιατρικής φύσεως το ζήτημά μας. Δεν μας αρέσει το εύκολο, ρε παιδί μου, δεν γουστάρουμε. Είμαστε, πώς να το πω, δεν υπάρχουν άνθρωποι που λένε διάφοροι, μ' αρέσουν τα δύσκολα. Τρέχα γύρευε, δεν είμαι ψυχίατρος να ξέρω γιατί του αρέσουν τα δύσκολα, αλλά λένε διάφοροι, μου αρέσουν τα δύσκολα. Και στον Παναθηναϊκό αρέσουν τα δύσκολα, τι να κάνουμε. Πάνε οι άλλοι φλόροι και κερδίζουν με 4-0. Άσε ρε γατάκι, τι κατάλαβες, έριξες 4-0 σε κάτι πουθενάδες. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πήγαινε το εκεί στην παράταση, πήγαινε το στο πέναλτι να γουστάρεις. Ο Άρης έγραψε στο διαγώνισμα κάτι ενδιαφέρον, να μείνει ελεύθερος ώστε σύντομα να γίνει δωρητής οργάνων. Ναι Άρη μου, αλλά μπορεί να κάνει και κανέναν άλλον δωρητή οργάνων. Κάποιον που δεν θέλει να δωρήσει τόσο σύντομα τα όργανα. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνεις. Δεν είναι, αν ήταν... Ξαναλέμε, δεν μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι, μάλλον μας ενδιαφέρουν όχι τόσο πολύ όμως οι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν σε κίνδυνο τη δικιά τους τη ζωή. Εκτός αν είναι ανήλικοι που πρέπει να τους προστατεύσουμε. Οι υπόλοιποι δεν μας ενδιαφέρουν τόσο, μας ενδιαφέρουν διότι βάζοντας σε κίνδυνο τη δικιά τους ζωή ξοδεύουν πόρους ολωνών μας. Δηλαδή πάει ο άλλος που δεν φοράει κράνος ανοιγμένο σταδίο και είναι στην εντατική μέρες. Στερεί την εντατική από άλλον κανονικό άνθρωπο που, δεν είναι, που φοράει το κράνος του. Δεν ξέρω, οπότε μας προβληματίζουν και αυτοί, αλλά δεν είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Οπότε εδώ δεν είναι, όχι Άρη μου, δεν είναι σωστή απάντηση. Στην πραγματικότητα, να σας πω, δεν υπάρχει, δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ. Γι' αυτό σας ζητάω εσάς να μου πείτε. Γιατί εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ λόγο ένας τέτοιος συμπολίτης να κυκλοφορεί ελεύθερος. Αυτός πρέπει είναι από αυτούς που τον βάζει στο κελί και μετά πετάς το κλειδί σε λίμνη. Περιμένεις να γίνει Excalibur, να βγει χέρι για να εμφανιστεί ξανά το κλειδί. Ο Έλα Μάνο, εγώ είμαι, γιατί είναι καλό παιδί. Και ακόμα καλύτερο θα γίνει στη φυλακή. Γιατί και οι φυλακές έχουν ανάγκη τα καλά παιδιά. Γιατί να είναι μόνο οι κακοί μέσα. Ο Τζίζος Κασέλ, γιατί είναι ημιπιτσιρικάς και μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερος μέχρι να οριμάζει. Ορίστε μας. Ο Σωτήρης, εσείς με τη δική σας τη σατυρική σκοπιά πρέπει η Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει την Ακρίτα για αντιπρόεδρο ή ψηφίζοντας παρόν είναι αντιθεσμικό? Εγώ λέω ότι το παρόν είναι χτύπημα στη σάτυρα πρώτα απ' όλα. Okay, στηρίζουμε την πρόταση, όχι του Πασόκ, το Πασόκ γουστάρει, του ΣΥΡΙΖΑ για Κρήτα στο Προεδρείο της Βουλής, διότι τι ωραιότερο από το να είναι πρόεδρος της Βουλής Μία η οποία λέει ότι εγώ δεν σέβομαι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είχαμε πάω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να γιορτάσω τη Δημοκρατία μαζί με τα ορφανά του Πατακού. Τα ορφανά του Πατακού είναι οι βουλευτές τους οποίους θέλει να προεδρεύσει. Οπότε το Πασόκ ψηφίζει, υπερψηφίζει και πολύ σωστά. Οπότε είμαι υπέρ. Έτσι είμαι υπέρ. Δεν είναι όμως. Θα πάμε στην σπουδαία σεναριογράφο Σαπουνοπερών, αλλά όχι ακόμα. Προς το παρόν να πάμε στα σημαντικά, παιδιά. Γιατί τα σημαντικά, πώς να το πω, τα θάβουνε. Είναι συμφέροντα, χωρίς μη συμφέροντα. Είναι χωρίς μη, γιατί το έχω δώσει στον Υφυπουργό Παιδείας για να τον βάζει τον Οκτώβριο. Το μη. Είναι τα συμφέροντα, είναι, δεν ξέρω τι είναι, πάντως τα σημαντικά κρύβονται και γι' αυτό είμαι εγώ εδώ να τα προωθώ, να σας ενημερώνω. Ακούμε, είναι στη Βουλή, από τη Βουλή, πρόεδρος Κουκουλόπουλος και από κάτω Τζόρτζια Κεφαλά.
1: Σπλέζεστηκε γορίτρια από τη μουσική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας. Παρακαλώ, κυρία Κεφαλά.
2: Τέλειο, τέλειο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να λέτε ότι είμαι ακόμα τραγουδίστρια των Μπλε επίσης, γιατί όλα τα δημοσιεύματα λένε ότι έχω σταματήσει να τραγουδάω.
0: Πάνε και λένε ότι έχει σταματήσει να τραγουδάει η Τζόρτζια Κεφαλά, ενώ ακόμα είναι μέλος των Μπλε. Τι άλλο μας κρύβουν οι αλήτες?

Η Μυρτώ, ο λόγος που πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερος είναι ότι, ότι εδώ είμαστε Ελλάδα και αν αρχίσουμε να τιμωρούμε τους παραβάτες θα χάσουμε την ιδιοσυστασία μας ως Έλληνες. Σωστή απάντηση. Ο Σωτήρης, το δικαστικό και νομικό σύστημα της χώρας πρέπει να αλλάξει από αναμορφωτικό σε τιμωρητικό. Μόνο έτσι με τη φυλακή θα βάλουν μυαλό κάποιοι Σωτήρη. Το νομικό σύστημα στη Δύση γενικά πρέπει να αλλάξει σε προστατευτικό. Γιατί ανεξαρτήτως αν θα το πούμε τιμωρητικό, αναμορφωτικό κτλ., πρέπει να προστατεύει την κοινωνία. Αν δεν προστατεύει την κοινωνία και αν προστατεύει μόνο τους εγκληματίες ή κυρίως τους εγκληματίες, αν το μόνο του μέλημα, το πρώτο του μέλημα είναι πώς θα προστατεύσω, πώς θα κάνω τη ζωή των εγκληματιών καλύτερη, όλο και καλύτερη, τότε είναι ένα σύστημα από

0: Ο Ξενοφών, τι διαγώνισμα βρε, κεφτές, το δάσκαλό σου τέλος πάντων, που δεν πήρε είδηση τον Νικόλα που πήγε για τρίγο στα Μπέλια, είδηση τα νέα τραγούδια Αφελόπου. Τι είναι όλα αυτά που μου στέλνεις, Τρίγος, Κεφαλονιά, βλέπω, ανοίγω. Αλλά ο Φαραντούρης. Έχουμε Φαραντούρη, έχουμε πιο μετά. Αφού πρώτα χαιρετήσω, γιατί δεν το είχα δει χθες, τη νέα μόδα στην κυβέρνηση, την ακολουθούν όλοι. Κοροϊδεύουμε τα κομμουνιστικά καθεστώτα, κοροϊδεύουμε την Κίνα του Μάο που φορούσαν όλοι τα ίδια ρούχα. Άμα βλέπατε χθες τους κυβερνητικούς στο μετρό, είναι όλοι με τα ίδια ρούχα. Πουκάμισο, άσπρο, γκρι παντελόνι και πουκάμισο άσπρο, ανοιχτό, χωρίς γραβάτο, χωρίς σακάκι. Πονάς Τσίπρα. Μ' αρέσει, είναι οι ίδιοι τύποι που λέγανε δεν φοράει γραβάτες ο Τσίπρας και αυτό διότι το οποίο, και σε λίγο θα σκάνε με βερμούδα στα εγγένεια. Και γενικά στις άλλες εκδηλώσεις τις οποίες παρίστανται. Πάμε τώρα στην κυρία Έλενα. Στηρίζουμε, όπως είπαμε, την θέλουμε ως, θέλω εγώ και υποθέτω και εσείς ως ακροατές, την Έλενα Ακρίτα. Εγώ και πρώτη πρόεδρο στη Βουλή θα γούσταρα. Δεν είμαι βουλευτής, έτσι κι άλλο να παίζουν τα νεύρα μου. Οπότε και πρώτη δεν θα με χάλαγε. Βέβαια, απ' την άλλη, πρέπει να πω ότι μερικοί βουλευτές, μερικοί σύντροφοι δεν καταλαβαίνουν ακριβώς πώς λειτουργεί η Βουλή, τι είναι το τέτοιο. Γι' αυτό είμαι εδώ να βοηθήσω. Ο σύντροφος Γιαννούλης.
1: Από πότε πρέπει να πάρουμε πράσινο φως και να περάσουμε face control για το αν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει μια γυναίκα?
0: Δεν είναι εγκομενικό να πούμε το θέμα, είναι πολιτικό, έτσι, δεν είναι αν αρέσει ή δεν αρέσει. Να απαντήσω όσο πιο εύκολα μπορώ και απλά να το καταλάβει μέχρι και ο σύντροφος Γιαννούλης. Από τότε που ψηφίζεται, από τότε που απαιτείται ψήφος για την εκλογή της. Όποταν απαιτείται ψήφος για την εκλογή κάποιου, περνάει face control, τι να κάνουμε. Και όχι με την κυριολεκτική έννοια του όρου, αν είναι ωραία η μούρη του, αλλά περνάει έναν έλεγχο και λέει, αν μ' αρέσει, αν δεν μ' αρέσει, δεν τον εψηφίζω. Μπορεί να προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ να καταργηθεί η ψήφος για τους προέδρους της Βουλής και το κάθε κόμμα να βάζει όποιον γουστάρει. Θα το ήθελα. Κατά τα άλλα, η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να συνταχθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και όλοι μαζί να αναδείξουν μια γυναίκα η οποία δηλώνει ότι δεν θέλει να, δεν σέβεται τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν πάει στη γιορτή του γιατί εκεί θα είναι και ορφανά του Πατακού, δηλαδή βουλευτές τους οποίους θέλει να παραστήσει την πρόεδρο. Είναι μια δυστοπία, παιδιά, η άρνηση αυτή.
2: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.
0: Έτσι, κυρία Έλενα, έτσι πείτε τα, γιατί τα λέω εγώ και δεν με ακούνε, τουλάχιστον να τα πείτε εσείς που έχετε γράψει και δύο σαπουνόπερες, σας ακούει περισσότερο ο κόσμος. Ο Βασίλης, ο μοτοσυκλετιστής, πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερος για να έχουν δουλειά οι δικηγόροι. Είναι μια καλή απάντηση.

0: Παπαλέξανδρος λέει το χωριό του Νίκου που θα κάνει εκδήλωση για τους Πασόκους της Κρήτης λέγεται Ψυχρό. Άχι ρε. Είναι όντως αλήθεια αυτό? Για ψάχτε το. Θα το ψάχνω εγώ, αλλά βαριέμαι. Και βαριέμαι και γιατί έχω να κάνω και καταγγελίες. Άκουσα κάτι καταγγελίες σήμερα που έκανε ο Μαυρουδής ο Βορύδης εναντίον δημοσιογράφων. Δεν έχει άδικο ακριβώς, αλλά τα λέει ο Μαυρουδής ο Βορύδης. Παρακαλώ να ακούσουμε πρώτα τι λέει.
1: Γιατί σας αρέσει στους δημοσιογράφους πολύ ο εντυπωσιασμός? Το πληρώνει η χώρα αυτό που κάνετε, να ξέρετε. Το πληρώνει η χώρα. Δεν είστε άμυροι ευθυνών. Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων, γιατί το πίστευε αυτό? Γιατί επί 2,5 χρόνια παίζατε οι συνάδελφοί σας βενζόλια και ξυλόλια και παράνομα φορτία και δολοφονημένους νους εισαγγελέων.
2: Δεν μπαίνω σε αυτό.
0: Δεν μπαίνει η δημοσιογράφος, θα έπρεπε να μπει για να του πει ότι δολοφονημένους γιους εισαγγελέων τους ακούσαμε από τον τότε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να αναρωτιέται, τον σοβαρό κατά κάποιους χάμελο. Όσο για τα παράνομα φορτία, ας ακούσουμε έναν δημοσιογράφο να μας μιλάει για αυτά.
3: Φαντάζομαι θα με ρωτήσετε, οπότε σας προλαμβάνω. 15 μέρες μετά το ατύχημα, με βάση τις πληροφορίες που είχα τότε στη διάθεσή μου, είχα πει ότι αυτή η εμπορική αμαξοστοιχεία δεν μετέφερε τίποτα ύποπτο.
4: Ήσασταν απόλυτα βέβαιος?
3: Ναι. Και γιατί ήμουν απόλυτα βέβαιος εκείνη τη στιγμή? Διότι γι' αυτό με είχαν διαβεβαιώσει οι εμπλεκόμενοι. Ένα χρόνο μετά όμως είπα ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Αυτό το οποίο μπορεί να φάνταζε τότε απίθανο σενάριο, μπορεί τελικά να είναι πιθανό.
0: Ωραία, τους παλιοδημοσιογράφους πήγανε και διαδίδανε αυτά που πίστευε και ο Πρωθυπουργός, που έλεγε ο Πρωθυπουργός της χώρας. Τώρα χωρίς πλάκα. Αλήθεια είναι, η δημοσιογραφία και όπως ασκείται είναι τεράστιο πρόβλημα. Χθες μιλούσαμε για το πώς οι δημοσιογράφοι διαφήμισαν και έστειλαν στη Βουλή τη Χρυσή Αυγή και πώς το ξανακάνουν τώρα με τον Κασιδιάρη. Πώς διαφημίζουν τον Κασιδιάρη, πώς πρόχνουν τον Κασιδιάρη, παριστάνοντας τους ανησυχούντες για την άνοδο του φασισμού. Πρέπει να είναι οι μόνοι ανησυχούντες δημοσιογράφοι που διαφημίζουν αυτό για το οποίο ανησυχούν. Διότι εξηγήσαμε ότι ο κόσμος στον οποίο απευθυνόταν η Χρυσή Αυγή και ο κόσμος στον οποίο απευθύνεται ο Κασιδιάρης θέλει να είναι φόβητρο. Γι' αυτό για φόβητρο την ψηφίσανε. Όσο βλέπαν ότι βγαίναν διάφοροι και λέει πω πω αυτή είναι τρομερή, είναι έτσι, είναι αλλιώς, κινδυνεύει η δημοκρατία, τόσο την ψηφίζανε. Και τώρα κάνουν το ίδιο με τον Κασιδιάρη. Αρπάχτηκαν από το ότι έκανε μια συγκέντρωση και πήγαν 100 βλαμμένα 17χρονα, 20χρονα. Κρυπό που έρχεται ο Κασιδιάρης και δεν. Χεστήκανε για τον Κασιδιάρη. Στην πραγματικότητα νουμεράκια θέλουν να κάνουν. Και βέβαια να κάνουν και επίδειξη των αντιφασιστικών φρονημάτων τους. Τώρα, αν στο πλαίσιο αυτής της επίδειξης στην πραγματικότητα ρίχνουν ξύλα στη φωτιά του φασισμού, βαριέσαι μωρέ. Είναι πολλά τα κακά που έχουν κάνει και συνεχίζουν να κάνουν οι δημοσιογράφοι στη χώρα. Είναι τρομερή ευθύνη τους στον οικονομικό, στον κοινωνικό, στον γενικά αναλφαβητισμό της κοινωνίας. Αλλά όχι να βγαίνει και να κουνά το δάχτυλο και

0: την είδηση με τον ταξιτζή, ο οποίος άρπαξε 600 ευρώ από μια οικογένεια, γιατί έτσι γούσταρε και έτσι μπορούσε, την μάθατε. Το πιο σημαντικό φυσικά δεν είναι αυτό. Διότι εδώ το πρόβλημα δεν είναι σε όλα τα επαγγέλματα, υπάρχουν καθάρματα, υπάρχουν παράνομοι, υπάρχουν... Εδώ επιβεβαιώσαμε το πώς η πολιτεία, με την οποία κανένα σχέση δεν έχει ο Βορύδης Πουχού, επιτρέπει σε καθάρματα σαν αυτόν τον ταξιτζή να εγκληματούν, αφήνοντάς τους ελεύθερους, παρότι υπάρχει καταγγελία για το τι κάνουν.
1: Ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε πριν από δύο μέρες ο συγκεκριμένος άντρας. Τι διαπιστώθηκε τώρα, ότι το ταξί ήταν νοικιασμένο και μάλιστα υπήρχε μία ακόμα καταγγελία σε βάρος του. Με αντίστοιχο τρόπο προσπάθησε να αποσπάσει 800 ευρώ από έναν Καναδό τουρίστα, πάλι για διαδρομή από το αεροδρόμιο τον περασμένο Ιούλιο.
0: Αλλά τον άφηναν να οδηγεί, δεν του πήραν άδεια, δεν του πήραν τίποτα, δεν τον κλείσαν σε καμιά μπουζού, δεν τον δικάζαν, δεν ξέρω τι του κάναν απολύτως τίποτα, γιατί έλα μωρέ τώρα, εντάξει, τι ξέρει ο τουρίστας που κατήγγειλε σιγά να πει. Πολυστάραστο να γίνεις κομμουνιστής ηγέτης είναι πια ξεπερασμένο, το έχουν κάνει κι άλλοι, κανένας με την επιτυχία που θα το έκανα εγώ, αλλά τέλος πάντων, έχεις σκεφτεί ότι μπορείς να γίνεις ο πρώτος κβαντικός κομμουνιστής ηγέτη? Έχει λεφτά αυτό? Γιατί σκεφτόμουν να το κάνω κβαντικός ιατρός, που σίγουρα θα έχει, ή κβαντικός αστρολόγος. Θα μου πεις τι διαφορά έχει, τίποτα.

0: κάνουν όταν αφήνουν ελεύθερους τους ανθρώπους με ψυχικές ασθένειες χωρίς καμία επίβλεψη αν αυτοί γίνουν δολοφόνοι. Ποιοι φταίνε? Αυτοί που τους αφήνουν ελεύθερους. Το ότι το σύστημά μας, ξαναλέω, φροντίζει τον εγκληματία, είτε αυτός είναι είτε δεν είναι ψυχασθενής, αλλά αδιαφορεί πλήρως για τα υποψήφια θύματα του ή και για τα θύματα του. Διάλειμμα, μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί με κάτι φοβερά συγκλονιστικό. Θα χτυπήσουν την μπάνα, παιδιά.
1: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις.
5: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
6: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
7: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
2: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
1: Γιάννης Τζούνος.
3: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
2: Και τελείωσε η υπόθεση.
1: Νότης Παπαδόπουλος.
4: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
1: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
4: Πώς εδώ ήτανε.
2: Γεια σας.
5: Καταπληκτικό.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου προς λίμνη Κουμουνδούρου λόγω κινητοποιημένης νταλίκας. Έχει επηρεαστεί και η Σχιστού προς Καραμαγκά. Υπαναχώρησε ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ από τις πολυετής εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Πλέον δηλώνει ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Οι Ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν οριστικά τις έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος είχε χαθεί στο Ιόνιο στις 18 Αυγούστου. Στη Βόρεια Ελλάδα δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίσκεψής του στη Φλόρινα. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με την προαναγγελία θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή. Σημείωσε ότι έχει ήδη αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί ευρωπαϊκές αρχές. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 30χρονη Ιταλίδα τουρίστρια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στο πόδι από προπέλα θαλαμιγού το απόγευμα της Πέμπτης στα νυχτά των οθονών. Πλοίο που μεταφέρει υγροποιημένο αέριο κατέβαλε το ποσό ρεκόρ των 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να περάσει κατά προτεραιότητα από τη διόρυγα του Παναμά. Η αρχή που διαχειρίζεται το θαλάσσιο πέρασμα ανακοίνωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα μειώσει τον αριθμό των διελεύσεων λόγω του φαινομένου El Niño. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, μια χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
11: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνουν.
12: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
13: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
14: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
15: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
16: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
17: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίδα.
18: Εντάξει, δεν είμαι και μπούμερ, αλλά είμαι

Ευχαριστώ το μαθητή Σπύρο που επιβεβαιώνει ότι το χωριό που θα γίνει η συγκέντρωση του Νίκου στο Ηράκλειο λέγεται Ψυχρό. Η ψύχρα, κάνει ψύχρα, μικραίνουν τα ποσοστά μας. Είναι εκεί 10, δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τέτοια ψύχρα. Αχ, Νίκο, εικόνισμα θα σε κάνει ο Μητσοτάκης. Εν πάση περιπτώσει, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο ακατάστατος κβαντικός τηλεοπτικός παραγωγός. Και πού είναι τα δύο κβαντικό βουλαρινάκια? Ήταν εδώ πριν πόσες μέρες ήταν? Πριν δύο εβδομάδες ήταν εδώ τα βουλαρινάκια. Ήρθαν πριν δύο εβδομάδες, παιδιά. Αγάλια, θα έρθει καμιά επιθεώρηση εργασίας να με μαζεύει. Πάω να το κάνω μουλοχτά. Να τα εκμεταλλευτώ. Ζαχαρία, την ακούς συχνά αυτή την εκπομπή? Γιατί μου γράφει ο Ζαχαρίας, μιλάτε και καλά κάνετε για το δεξιό φασισμό, αλλά όχι για τον αριστερό. Στη Τσεχία ο κομμουνισμός αντιμετώπιζε ως φασιστική τάση. Ζαχαρία, πρώτα απ' όλα, εσύ, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος, πώς να το πούμε, καλύπτει κάπως αυτό που εσύ ονομάζεις αριστερό φασισμό, είσαι εσύ και όσοι χρησιμοποιούν τον όρο φασισμό για να τον περιγράψουν. Είναι κομμουνισμός, παιδιά. Είναι κακό πράγμα ο κομμουνισμός. Δεν χρειάζεται να δανειστούμε το φασισμό για να περιγράψουμε τον κομμουνισμό. Ο κομμουνισμός από μόνος του είναι τρομερά κακός. Οπότε δεν λέμε αριστεροί φασίστες, λέμε φασίστες και κομμουνιστές. Εντάξει, Ζαχαρία.

0: Ο Αλέξανδρος για το προηγούμενο ηχητικό που ακούσαμε, το παλιό του Κυριάκου Μητσοτάκη σε συνδυασμό με τον Βορύδη, ο πρωθυπουργός είναι στο 80% που παρασύρθηκε από τους δημοσιογράφους. Τι όχι. Συγγνώμη κιόλας που ο πρωθυπουργός είναι ένας απλός άνθρωπος σαν και εμάς. Τέλος πάμε, σας υποσχέθηκα συγκλονιστικές αποκαλύψεις, σας υποσχέθηκα ταρατατζούμ, τύμπανα να βαράνε. Έλα ρε Νίκο.
1: Σοκάρουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για τους νέους στην Ελλάδα. Το 60% των νέων ηλικίας έως 35 ετών αναγκάζονται να ζουν με τους γονείς τους.
0: Σοκάρουν, μπα, μπου, έχει και βαράνε κουπί, είναι στη γαλέρα. Και βαράνε τα τύμπανα και τραβάνε κουπί οι δούλοι, και είναι ο Νίκος και λέει, συγκλονίζουν τα νένια. Όχι, δεν συγκλονίζουν, γιατί δεν υπάρχει καμία μεγάλη μεταβολή τα τελευταία αρκετά χρόνια. Θέλω να πω, μετά την κρίση, πριν την κρίση τα πράγματα ήταν καλύτερα. Μετά την κρίση, μιλάμε τώρα, θα σας πω, το 25-34, δεν πάμε γιατί δεν φεύγουν τα παιδιά 18 χρονών από το σπίτι. 25-34, που είναι μετά τα 25, μια ηλικία που καλό είναι κάποιος να μπορεί να φεύγει από το σπίτι του, και ακόμα καλύτερο είναι να θέλει να φεύγει από το σπίτι του. Εξαρτάται βέβαια πόσο μεγάλο είναι το σπίτι και πόσα του πληρώνουν οι γονείς, γιατί άμα έχεις τον μπαμπά και τη μαμά να σου πληρώνουν. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, το 2019 ήταν 57,8% το ποσοστό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το 2025 ήταν 56,3%. Ελαφρώς μειωμένο. Πες πάνω κάτω το ίδιο, δεν θα έχει καμιά σοβαρή διαφορά. Οπότε, να σοκάρει κάτι το οποίο δεν μεταβάλλεται εδώ και πολλά χρόνια, όχι. Παλιότερα ήταν πριν την κρίση γύρω στο κάτω από το 50%. Βέβαια, πριν την κρίση τα έξοδά μας ήταν λιγότερα. Δεν είχαμε Netflix, συνδρομές, Disney Plus, Prime, στο Apple TV. Δεν βγαίνανε πιο σπάνια κινητά, δεν βγαίνανε κάθε 6 μήνες. Είχαμε λιγότερα έξοδα. Δεν είχαμε τόσα μπραντσάδικα να τρώμε το μπραντς μας και να πίνουμε καφέδες και να παίρνουμε καφέ στο χέρι, γιατί δεν είναι να το φτιάχνουμε μόνοι μας, είμαστε τίποτα δουλικά. Και οπότε είναι δύσκολο πραγματικά να μείνει ένα νέο σπίτι του, γιατί όλα αυτά τα wifi, κινητά, όλα αυτά τα πληρώνουν οι γονείς, οπότε αμέσως είναι πολλά λεφτά που έχουν μαζευτεί ξαφνικά που πρέπει να πληρώνουμε καινούργια έξοδα, οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο. Μετά κάπως μπλέκει και το δημογραφικό, και θα εξηγήσω γιατί αυτός ο τρόπος σκέψης είναι λάθος και γιατί η δυσκολία να φύγουν οι νέοι από το σπίτι μόνοι τους, γιατί μιλάμε για μόνοι τους. Στη Δυτική Ευρώπη συγκατοικούν οι νέοι από δεκαετίες, θα το θυμάστε. Δεκαετίες οι νέοι όταν θέλουν να φύγουν από το σπίτι του βρίσκουν άλλους νέους και μένουν μαζί. Θα μου πεις, οι Ευρωπαίοι δεν είναι πρίγκιπες σαν τους Έλληνες. Σωστό, γι' αυτό τους λέμε και κουτόφραγκους. Πάει ο πρίγκιπας ο Έλληνας να μείνει με άλλον. Αυτό είναι για τους Γάλλους, τους Γερμανούς, τους Άγγλους, τους... Δεν είναι τώρα για τον Έλληνα. Αλλά ας ακούσουμε μετά πώς συνδέει και το δημογραφικό.
1: Επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν τον νίκη, το λογαριασμό του ρεύματος, τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, επειδή έχουν χαμηλούς μισθούς. Κάπως έτσι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας, το δημογραφικό, συνδέεται με την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς, το στεγαστικό.
0: Προσέξτε πώς η ακρίβεια μπορεί να λύσει το δημογραφικό, αρκεί, δηλαδή, μόνος του ο πρίγκιπς δεν μπορεί να πάει να ζήσει, μόνος του δεν βγαίνει, όντως. Ως ζευγάρι όμως, δεν είναι πιο εύκολο. Δεν είναι άρα κίνητρο για ζευγάρωμα και για συγκατοίκηση στο πλαίσιο ενός ζευγαριού η ακρίβεια. Άρα μετά έρχεται και το δημογραφικό. Γιατί είναι σεξιστικά, ρε Παναγιώτη, το ζευγάρια είπα. Θέλω να πω, θα είναι τα περισσότερα αγόρια κορίτσια, αλλά όχι μόνον. Όχι μόνον, μπορεί να είναι αγόρια-αγόρια, κορίτσια-κορίτσια, αγόρια-πράγματα, πράγματα-πράγματα. Ο Αλέξανδρος Φαραντούρης, φαν Φαραντούρης είναι το σωστό και ξερό ψωμί. Αλήθεια, το ποσό επιδότησης λόγω απόσπασης συζύγου επιστράφηκε στον. Γιατί επιστραφεί, ρε, δεν το δικαιούται η σύζυγος που. Έλα, Παναγία μου. Πασόκ πλέον ο Φαραντούρης, το λέω για να το θυμάμαι κι εγώ. Γιατί αυτά τα περαδόθε που κάνουν διάφοροι ποντικοί που πηδάνε από τα πλοία όταν βουλιάζουν, δεν είναι εύκολο να θυμάσαι. Πασόκ, το οποίο σκέφτομαι τώρα σοβαρά να το ψηφίσω. Γιατί θα βοηθήσει να πιστολιάζονται πιο εύκολα τα δάνεια.
2: Η λύση του ιδιωτικού χρέους είναι πρώτη προτεραιότητα για το στόχο που έχουμε της επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους.
0: Τι θα προτείνουν, να εδώ έχουμε διάλογο, γιατί δεν ξέρει ο Νίκος, ρωτάει τη Μιλένα, κάνουν κάτι ωραία βιντεάκια και λέει ο Νίκος, πες μας Μιλένα, τι δεν μας λένε.
3: Γεια σου Μιλένα, τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος.
4: Καλησπέρα πρόεδρε, δεν μας λένε ότι σήμερα η πρώτη κατοικία παραμένει ανυπεράσπιστη. Ότι ένα σπίτι που αποκτήθηκε με τους σκόπους μιας ολόκληρης ζωής μπορεί να οδηγηθεί σε ρευστοποίηση.
0: Ναι, το σπίτι αποκτήθηκε με δάνειο. Αν κινδυνεύει, δεν αποκτήθηκε με τους σκόπους μιας ζωής, αποκτήθηκε με το δάνειο, με την τράπεζα μια ζωή, δεν ξέρω αν βοηθάω σε αυτό. Δηλαδή άμα δεν το χρωστάς, άμα δεν έχεις δανειστεί, δεν σου το παίρνουνε. Θέλω να πω για να το πάω, πρέπει να έχεις δανειστεί και λες δεν έχω εγώ λεφτά, οι κόποι μια ζωή δεν μου φτάνουνε, οπότε παίρνω και από τους κόπους αλωνών και αγοράζω σπίτι και μετά επειδή είναι από τους κόπους αλωνών πρέπει να τους επιστρέψω κιόλας. Λέω, συνεχίζουμε.
4: Ότι οι ρυθμίσεις και το χρέος περισσότερο ανακυκλώνουν παρά λύνουν το πρόβλημα. Χάνεις τη ρύθμιση, οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα επιστρέφουν και το χρέος μεγαλώνει.
0: Δεν είναι το γνωστό πρόβλημα των Πασόκων που είναι τσιγκούνιδες και δεν παίρνουν μικρόφωνα και κάμερες να κάνουν τη δουλειά τους. Εν πάση περιπτώσει, τα δίνουν όλα στον αγώνα τα λεφτά. Και μέχρι και τη ρύθμιση, παιδιά, το Πασόκ, άμα κάποιος διευκολύνεται και του γίνεται ρύθμιση, αλλά μετά και τη ρύθμιση δεν, να μην τρέχει τίποτα. Εγώ είμαι υπέρ, έτσι. Είμαι υπέρ και στο πιστόλιασμα και στη ρύθμιση. Άμα δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις στη ρύθμιση, να μην τρέχει μία.
3: Μιλάνε ξεκάθαρο. Σήμερα ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα. Αυτό θα αλλάξει.
0: Αμήν Παναγία μου, να μπορούμε και τώρα νομίζω μπορούμε να πιστολιάζουμε ελεύθερα, αλλά μην μακάρι να είναι ακόμα πιο εύκολο να γίνεται και να μην έχει σημασία ούτε η ρύθμιση που θα κάνουμε, να μπορούμε να πιστολιάζουμε και τη ρύθμιση. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί, και εδώ έχει ας πούμε δίκιο ο Βορύδης για τους δημοσιογράφους, όλο αυτός ο διάλογος για τα σπίτια, οι τράπεζες τέτοια, γίνεται κυρίως από τους δημοσιογράφους ή με τα παλαμάκια των δημοσιογράφων, οι οποίοι ξεχνούν πάντα να πούν ότι αυτό το σπίτι αγοράστηκε με λεφτά από την τράπεζα. Δεν πάει η τράπεζα να πάρει ένα σπίτι έτσι κάποιου που το έχει αγοράσει με δικά του λεφτά. Εκτός αν έχει αγοράσει άλλα σπίτια και με δάνεια. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι εννοούμε και καταλαβαίνετε γιατί η περισσότερη, η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων κάνει το σκατό του παξιμάδι, ξεσκίζεται για να πληρώνει το σπίτι του. Να πληρώνει το δάνειό του δηλαδή. Να ξεπληρώνει, να επιστρέφει τα χρήματα που δανείστηκε για να αποκτήσει το σπίτι. Και που ενδεχομένως αν δεν υπήρχαν τόσοι πολλοί πιστολέρων να ήταν πιο εύκολη η αποπληρωμή για αυτούς τους ανθρώπους. Όχι ότι δεν πρέπει να αλλάξει κάτι στο θέμα δανείζομαι, δεν έχω, τι να κάνω. Αν κάτι πρέπει να αλλάξει, το πρώτο που πρέπει να αλλάξει είναι η δυνατότητα του ανθρώπου, γιατί μπορεί να είναι κάποιος άτυχος. Ο άτυχος άνθρωπος να βοηθιέται, ο πιστολέρο να μην βοηθιέται. Και ένας τρόπος να βοηθηθεί ο άτυχος άνθρωπος ποιος είναι, παίρνω ένα σπίτι με δάνειο. Δεν έχω, τα πράγματα δεν μου πάνε καλά, μπορεί να συμβεί. Να έχω τη δυνατότητα να το πουλήσω εγώ το σπίτι και να ξεπληρώσω το δάνειο. Αυτό δεν είναι λογικό. Θέλω να πω, εάν η Πασόκη, η κυβέρνηση, όλοι οι άλλοι που παριστάνουν ότι θέλουν να προσφέρουν κάτι, ας αλλάξουν μόνο αυτό. Ας δώσουν τη δυνατότητα στον άνθρωπο που έχει δανειστεί για να αγοράσει σπίτι, αν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του δανείου του, αν δεν μπορεί να επιστρέψει τα χρήματά του πίσω, να μπορεί ο ίδιος να το πουλάει ώστε να βρίσκει την ανώτερη, την καλύτερη δυνατή τιμή. Να κρατάει και τα λεφτά, να ξεπληρώνει το δάνειο και τα υπόλοιπα λεφτά, αν του περισσεύουν κιόλας, να τα βάζει στην άκρη. Το δεν λέει η λογική. Αν θέλουν να κάνουν δηλαδή φιλολαϊκή πολιτική και να τα βάλουν στα αλήθεια με τα μεγάλα συμφέροντα που, μόνο αυτό. Ας αλλάξουν μόνο αυτό.

0: Ο Βερολίνος Βουλαρίνος Μάνο με έχει φάει κόρη μου να ακούσει το ηχητικό με την πνευματική σύμβολο του Τραμπ. Γίνεται να το βάλει, σε παρακαλώ? Όχι. Καταρχήν, σε παρακαλώ να μεταφέρεις την κόρη σου την πληροφορία ότι οι εκπομπές υπάρχουν όλες και στο Sky Radio, αλλά και στο Spotify και στο Apple Podcast. Υπάρχουν σε podcast. Και εκεί μπορεί να βρει κανείς τα πάντα. Λοιπόν, οικονομικός αναλφαβητισμός, έχουμε πει πολλές φορές για τα δισεκατομμύρια, το έχουμε σε δύο εκπομπές, το έχουμε δείξει και δεν το έχουμε δείξει μονταρισμένο, δεν έχουμε κόψει αυτούς που μας αρέσουν. Πάρα πολλοί Έλληνες, κάποιοι από αυτούς έχουν τελειώσει και σχολείο ή τέλος πάντων είναι σε τάξεις μεγάλες, δεν είναι παιδιά του δημοτικού, δεν ξέρουν πόσα δισεκατομμύρια έχει το εκατομμύριο. Και έτσι καταφέρουν να επιβιώνουν πολιτικοί σαν την κόρη του Νίκου Κωνσταντόπουλου.
1: Αρνείτε πεισματικά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, κοστίζει δημοσιονομικά 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

0: να δεις ρε παιδιά, μόνο τίποτα, μόνο 2,1 το χρόνο. Στα 10 χρόνια 20 δις. Δηλαδή ένα δις, 2 εκατομμύρια το κάθε δις, 40 εκατομμύρια. Για 40 εκατομμύρια ρε παιδιά σε 10 χρόνια κάνετε έτσι. Θα σκέφτονται οι ψηφοφόροι της... της αρχηγού του Μπιμπίλα. Η Μέρη λέει αυτό που είπες ισχύει απόλυτα. Μπορείς θαυμάσια να πουλήσεις το σπίτι σου αν το χρωστάς. Απλώς η τράπεζα θα πάρει. Όχι η Μέρη μου, μακάρι να ήταν. Δεν είναι τόσο απλό. Καλά, εννοείται ότι η τράπεζα πρέπει να πάρει αν το πουλήσεις το αυτό που της χρωστάς, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο απλό να χρωστάς το πίσω. Μακάρι να κάνω λάθος και να είναι τόσο απλό. Εάν κάνω λάθος και είναι τόσο απλό, τότε δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία. Γίνεται ακόμα πιο λαϊκίστικη όλη αυτό το παραμύθι με την πρώτη κατοικία, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Και φοβερά προσβλητική για τους ανθρώπους που είναι στο νίκη. Τρομερά προσβλητική για τους ανθρώπους που είναι στο νίκη, που ενδεχομένως είπανε, ρε παιδί μου, να μην δανειστώ, γιατί μπορεί να μην έχω, ας παραμείνω στο νίκη. Που αυτοί και αυτοί, αν δεν έχουν το νίκη, τι θα κάνουνε. Τέλος πάντων, οικονομικός και γενικός αναλφαβητισμός των Ελλήνων εμφανίζεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ θα ακούσουμε μια συμπολίτησα να καταγγέλει μια εταιρεία τροφίμων συσκευασμένων, γιατί γράφει ψέματα, παιδιά, στη συσκευασία. Παρακαλώ.
1: Σου λέει, άκου, 20 γραμμάρια πρωτεΐνης, σου λέει, έτσι. Κοιτάς εσύ πίσω που είσαι ψηλιασμένη. Κάποιο λάκκο έχει φάβα, δεν μπορεί αυτό εδώ να έχει 20 γραμμάρια πρωτεΐνη. Και σου λέει τώρα, στα 100 γραμμάρια έχεις 20 πρωτεΐνη. Βέβαια, αυτό σίγουρα δεν είναι 100 γραμμάρια.
0: Βρε τους αλήτες, βρε τους αλήτες. Για συνέχισε, κάνε αποκάλυψη.
1: Βλέπω πίσω που γράφει πόσα γραμμάρια είναι η μπάρα. Γιατί αυτά απαραίτητα αναγράφονται πάνω στη συσκευασία και αν δεν αναγράφονται, εγώ νομικά κινούμαι, μονίμως. 50 είμαι. 50 γραμμάρια είμαι, σου λέει η μπάρα, δεν είμαι 100. Μην μπερδεύεσαι. Αναμπάρα, σου λέει. 50 γραμμάρια. Πώς πρωτεΐνη? 10. 10. Αλήθεια. Να φάω τα μαλλιά μου, θα έχουν περισσότερη πρωτεΐνη, θεωρώ.
0: Τώρα για την απλησία δεν συζητάμε, αλλά φοβερή καταγγελιά τους απατεώνες. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι γράφει η ετικέτα απ' έξω? 20%. Σκεφτείτε πόσοι συμπολίτες θα υπάρχουν που όταν βλέπουν αυτό το 20 με δύο κυκλάκια και ανάμεσά τους μία κάθετο, δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς σημαίνει. Να μην ψηφίζουν μερικοί Κωνσταντοπούλου και μερικοί άλλοι ΣΥΡΙΖΑ και μερικοί να λιδωρίζουν στον Νίκο που έχει επιλέξει αυτό το κοινό και όχι το μεγάλο κοινό του κέντρου. Και γι' αυτό πάει και πάρα πολύ καλά. Έτσι δεν είναι, σύντροφε Τσουκαλά?
2: Το Πασόκ έχει πιεστεί πάρα πολύ μετά την έλευση Τσίπρα. Εγώ και δεν βλέπω να έχετε τρόπο να απαντήσετε σε αυτό.
3: Νομίζω
2: να το ξεπεράσετε.
3: Είναι τελείως διαφορετική αυτή τη στιγμή.
0: Είναι άλλη εικόνα. Πώς είναι, όπως θέλω εγώ είναι. Άκου λέει τι, πώς είναι η εικόνα. Όπως γουστάρω είναι. Γιατί πώς είναι, πείτε σύντροφε, πώς είναι η εικόνα.
2: Πώς είναι τελείως διαφορετική. Τα νούμερα
3: και άμεσα δείχνουμε. Τα νούμερα δείχνανε, ξέρετε, κύριε οικονόμου, πριν 2 μήνες. Εδώ συζητάγαμε, ναι, και θα με ρωτάγατε, μήπως είστε τέταρτη, ξεσπεράσει η κυρία Καριστιανού. Τώρα φαίνεται να έχει πολύ μεγάλη πτώση. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται και εκείνος να είναι πια σε πτώση.
0: Ναι, αλλά το Πασόκ δεν φαίνεται να είναι σε καμία άνοδο. Πρόβλημα, ε. Ξαρτάται πώς θα το δει κανείς. Παιδιά, ήδη ότι μου έχετε στείλει 20 μηνύματα και τα 20 τελείως διαφορετικά σε σχέση με το τι ακριβώς ισχύει όταν δεν μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειό σου και τι μπορείς να κάνεις με το σπίτι σου, δείχνει το πρόβλημα. Το λογικό θα ήταν, χωρίς καμία άδεια, χωρίς καμία συνεννόηση, χωρίς τίποτα, να μπορείς να το πουλήσεις, να πάρεις τα λεφτά και να πεις, έλα τράπεζα, πώς σας χορτάω, πάρτε αυτά και τα υπόλοιπα μου μένουν σε μένα. Τώρα, αν έχει πέσει πολύ η αξία του ακινήτου, εκεί υπάρχει πραγματικά πρόβλημα. Εκεί, θα πάρει το ακίνητο η τράπεζα και θα τελειώνει η ιστορία. Θα χάσει η τράπεζα. Γίνεται καμιά φορά να χάνει και η τράπεζα, γιατί όταν δανείζεσαι είναι και ένα ρίσκο. Α, παίρνει το ακίνητο και τελείωσε, δεν χρωστάς τίποτα. Λοιπόν, τι είναι σαν Βαχιλέως Σεβασμιώντα, δεν ξέρω αν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας να μιλήσουμε, αλλά πείτε μου, γιατί σας βλέπω και χαρούμενο. Γιατί είστε τόσο χαρούμενο σήμερα?
4: Είμαι χαρούμενος, διότι σήμερα δεν είδα γυναίκα με τα παντελόνια στον Άγιο Γιώργιο. Σε χάρηκα.
0: Βέβαια, να μην χαρείτε, γιατί με τα παντελόνια, να πούμε, δεν μπορείς να δεις και τίποτα. Ενώ με τη φούστα, όλο και κάτι μπορεί να πάρει το μάτι σου, να είναι κάπως, να πιαστεί πουθενά η φούστα, να φυσικείς κανένα αεράκι. Όντως, με τα παντελόνια τίποτα. Γι' αυτό και οι μουλάδες του Ιράν τις βάζουν όλες να φορούν παντελόνια. Σου λέει, τα παντελόνια κρύβουν. Μπράβο, και εμένα μ' αρέσουνε. Κύριε Σεβασμιώτατε Σάβα, τώρα τι πρέπει να μάθουμε να μας εξηγήσετε?
4: Να μάθετε ότι το παντελόνι είναι φοβερή αμαρτία όσες γυναίκες το φορούν.
0: Βεβαίως.
4: Προσέξτε τα λόγια μου που σας λέω.
0: Προσέχουμε, λέει.
4: Διότι δεν τα λέγω εγώ.
0: Ναι. Ποιος τα λέει?
4: Τα λέει ο παντοδύναμος Θεός που κυβερνά τον κόσμο.
0: Ο παντοδύναμος Θεός που κυβερνά τον κόσμο γράφει για τα παντελόνια των γυναικών. Δεν μου ακούγεται και πολύ παντοδύναμος, θέλω να πω, με βάση τα ενδιαφέροντά του. Απ' την άλλη, θέλω να πω, περιορέξιος κολοκυθόπιτα, δεν έχετε πει ακόμα το βασικό, ότι μπορεί να είναι αξούριστες. Φοράνε τα παντελόνια και κρύβουν που είναι αξούριστες. Αυτό κι αν είναι αμαρτία. Και αγκυλώνεσαι μετά. Τέλος, μπορεί να τα πείτε όμως. Αλλά ας περιπτώσει, μου κάνει εντύπωση αυτό. Τώρα, με απασχολούν εμένα. Μπορεί και τον Παναγιώτη, δεν τον εκόβω, δεν ξέρω κιόλας. Αλλά να ασχολείται ο Θεός τώρα με τα παντελόνια των γυναικών, μου φαίνεται κάπως περίεργο.
4: Εκείνος είπε τούτα τα λόγια.
0: Εκείνος, άκου κόλλημα.
4: Όταν τότε η γυναίκα και φορεί τα ρούχα του ανδρός.
0: Ναι.
4: Βδέλυγμα κυρίω το Θεό.
0: Έτσι.
4: Δηλαδή ο Θεός συχαίνεται.
0: Τη συχαίνεται, βλέπετε, όπως εγώ με τα νύχια.
4: Διώχνα τον κόσμο.
0: Ο παντοδύναμος Θεός που κυβερνά τον κόσμο γράφει για τα παντελόνια των γυναικών. Δεν μου ακούγεται και πολύ παντοδύναμος, θέλω να πω, με βάση τα ενδιαφέροντά του. Απ' την άλλη, θέλω να πω, περιορέξιος κολοκυθόπιτα, δεν έχετε πει ακόμα το βασικό, ότι μπορεί να είναι αξούριστες. Φοράνε τα παντελόνια και κρύβουν που είναι αξούριστες. Αυτό κι αν είναι αμαρτία. Και αγκυλώνεσαι μετά. Τέλος, μπορεί να τα πείτε όμως. Αλλά ας περιπτώσει, μου κάνει εντύπωση αυτό. Τώρα, με απασχολούν εμένα. Μπορεί και τον Παναγιώτη, δεν τον εκόβω, δεν ξέρω κιόλας. Αλλά να ασχολείται ο Θεός τώρα με τα παντελόνια των γυναικών, μου φαίνεται κάπως περίεργο.
4: Εκείνος είπε τούτα τα λόγια.
0: Εκείνος, άκου κόλλημα.
4: Όταν τότε η γυναίκα και φορεί τα ρούχα του ανδρός.
0: Ναι.
4: Βδέλυγμα κυρίω το Θεό.
0: Έτσι.
4: Δηλαδή ο Θεός συχαίνεται.
0: Τη συχαίνεται, βλέπετε.

0: Γυναικό μου φαίνεται κάπως περίεργο.
1: Εκείνος είπε τούτα τα λόγια.
0: Εκείνος, άκου κόλλημα.
1: Όταν τότε η γυναίκα και φορεί τα ρούχα του ανδρός,
0: ναι.
1: Βδέλιγμα Κύριο το Θεό.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή ο Θεός συχαίνεται.
0: Τη συχαίνεται, βλέπετε, όπως εγώ με τα νύχια.
1: Διώχνει. Δεν θέλει να δει τη γυναίκα να φοράει τα ρούχα του άντρος.
0: Όχι.
1: Διότι το σώμα της,
0: ναι,
1: δεν είναι για τα ρούχα του άντρος.
0: Ναι, φτιάχνουν ειδικά αραμένα. Για...
1: Το σώμα της, ναι, γυναικός,
0: ναι,
1: είναι άλλο και του άντρος είναι άλλο.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Ο Θεός θα παρατηρήσετε ότι δεν νοιάζεται καθόλου αν οι άντρες φοράνε γυναικεία ρούχα. Δεν έχει, εκεί γουστάρει λίγο. Καστρίβει και λίγο μουστ. Αλλά τις γυναίκες δεν αντέχει. Γι' αυτό και οι Έλληνες φορούσαν φουστανέλες. Δεν είχε πρόβλημα. Λέει φούστα, ναι, αλλά είναι άντρας. Μπορεί να τη φορέσει, δεν είναι. Η γυναίκα να μην φοράει του άντρα. Όχι ο άντρας της γυναίκας. Πολύ σωστά τα. Θέλω να πω, ακούγονται κάπως υπερβολικά αυτά. Το καταλαβαίνετε.
1: Και μέσα στην φύση ολόκληρο,
0: ναι,
1: εάν κοιτάξουμε, θα δούμε ότι.
0: Τι θα δούμε.
1: Το αρσενικό,
0: ναι,
1: από το θηλυκό διαφέρει.
0: Ναι, αλλά δεν φοράνε, είναι γυμνά όλα.
1: Τα πουλιά λέγονται.
0: Τα πουλιά.
1: Είτε αρπετά λέγονται.
0: Αρπετά, πουλιά και φίδια.
1: Είτε αετή λέγονται.
0: Αετή, πουλιά πάλι.
1: Είτε κοκόρια λέγονται.
0: Πουλιά,
1: είτε κότες λέγονται.
0: Πουλιά.
1: Είτε περιστέρια λέγονται. Πουλιά. Είτε σπουργίθια λέγονται.
0: Μα τι μανία είναι αυτή με τα πουλιά επιτέλους.
1: Διαφέρει το αρσενικό από το θηλυκό.
0: Μα όλα τα παραδείγματα από τη φύση ήταν πουλιά. Έλα Παναγία μου, εν πάση περιπτώσει, ναι, να πούμε ότι όλα αυτά κυκλοφορούν γυμνά όμως. Θέλω να πω, θέλετε να αρχίσουμε να κυκλοφορούμε γυμνοί. Δεν έχω, τώρα που το σκέφτομαι έχω, αλλά θέλω να πω, δεν είναι ωραίο παράδειγμα όταν μιλάμε για ρούχα μετά να φέρνουμε πλάσματα στο νου που είναι εντελώς γυμνά. Λέω, οπότε ας μείνουμε σε αυτό, τα πουλιά δεν φορούν παντελόνια λοιπόν, γιατί τα πουλιά ήταν στο παράδειγμα, δεν φορούν παντελόνια ούτε τα πουλιά, οπότε δεν πρέπει να φορούν ούτε οι γυναίκες.
1: Και έρχεται ο διάβολος.
0: Έτσι. Και βάζει τα πουλιά παντελόνια.
1: Με μία λέξη που λέγεται μόδα. Και λέει.
0: Ναι.
1: Να μου ακούς εμένα, λέγει ο διάβολος.
0: Έτσι.
1: Όχι εκείνο, λέγει, μην το ακούτε.
0: Φοράει
1: εκείνο.
0: Και πράντα.
1: Έτσι. Εκείνο μην το ακούτε, να μου ακούτε εμένα.
0: Έτσι. Να μην ακούτε το Θεό που θέλει οι άντρες να φοράνε φούστες, αλλά να μην μπορούν να φορούν οι γυναίκες παντελόνια. Να ακούτε εμένα, λέει ο διάβολος. Γιατί ο διάβολος είναι πιο μπάι. Δηλαδή και οι γυναίκες δεν τον ενοχλεί να φορέσουν. Και ακούνε όλοι το διάβολο, έτσι δεν είναι.
1: Είδατε ποιο ακούει ο κόσμος σήμερα.
0: Ναι, το διάβολο.
1: Ακούει το διαβόλο. Δεν ακούει το Θεό. Ο νόμος του Θεού λέγει αργεί. Το Ευαγγέλιο είναι άχρηστο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το χρησιμοποιεί κανείς.
0: Και πάνε και φοράνε.
1: Δεν ακούει το νόμο του Θεού.
0: Νόμος του Θεού είναι η βόμβα.
1: Και μόνοι μας στο σκοτάδι, ναι, το πηχτό. Πού θα πάει ένας που πάει στο σκότος. Αν υπάρχει λάκκος θα πέσει μέσα.
0: Αχα.
1: Αν υπάρχει κρυμνός θα κρυμνιστεί. Αν υπάρχουν βάτα θα τα πατήσεις.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αν υπάρχουν σκορπιοί θα το δαγκάσεις.
0: Μα Παναγία.
1: Αν υπάρχουν φίδια θα το
0: δαγκάσεις.
1: Στο σκοτάδι, δεν βλέπει.
0: Άλογα βήματα, χέρια μαχαίρια. Φίδια δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τα φως με τα κινητά μας, τα ανάβουμε και δεν θα πέσουμε πάνω στους σκορπιούς. Για να τελειώσουμε, πείτε μας μόνο τι θέλουν οι σατανιστέ.
1: Θέλουν να μην ακούετε κήρυγμα.
0: Για τη μόδα, τη χριστιανική.
1: Να σβήσει.
0: Έτσι. Να φοράνε.
1: Και αν υπάρχει κήρυγμα, μιλούμε περί ανέμων και υδάτων.
0: Έτσι, αντί να μιλάμε για παντελόνια.
1: Δεν ομιλούμε στην καρδιά του πιστού.
2: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνες παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
3: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικό.

0: ώρα στον Star FM είναι μία.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
7: All day.
5: All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Λένη Τσαλικοπούλου με Φίλη Φασούλη.
9: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
8: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
9: Τα αποχωρίζουν.
0: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου προς Λιμνικού Μουνδούρου λόγω κινητοποιημένης νταλίκας. Έχει επηρεαστεί και η Σχιστού προς Καραμαγκά. Υπαναχώρησε ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ από τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Πλέον δηλώνει ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Καταγράφηκε συνεχής πτυτική δραστηριότητα του ντρόουν σε ύψος 17.000 ποδών πάνω από το Θρακικό Πέλαγος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ντρόουν μπήκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν συνοδευόταν συνεχώς από ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία το αναγνώρισαν και το αναχέτησαν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Το περιστατικό παρακολουθούσαν συνεχώς οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με την προαναγγελία θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές. Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλέα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων όπως τα Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Οι Ιταλικές αρχές ανέστειλαν οριστικά τις έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται στο Ιόνιο από τις 18 Αυγούστου. 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έκανε ένας 30χρονος μοτοσυκλετιστής στην Ανατολική Θεσσαλονίκη χθες βράδυ. Συνελήφθηκε, του επιβλήθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν τις 19.000 ευρώ. Κατά τη σύλληψή του άσκησε βία σε βάρος αστυνομικών. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της Τροχέας Αττικής μέσα σε ένα 24ωρο. Αφορούσαν κυρίως μη χρήση προστατευτικού κράνους. Εντοπίστηκαν 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, ένας εκ των οποίων συνελήφθη. Νέα ένταση στη Θέουτα της Ισπανίας, καθώς ομάδες κατοίκων εμπόδισαν χθες βράδυ τη διανομή τροφίμων σε μετανάστες και προκάλεσαν φθορές σε καταβλισμούς. Έβαλαν μάλιστα φωτιά σε καταβλισμό, απαιτώντας οι μετανάστες να επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο. Εκτιμάται ότι περίπου 80.000 μετανάστες μπήκαν μαζικά στη Θέουτα από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου, πολύ κολυμπώντας. Τουλάχιστον 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πλοίο που μεταφέρει υγροποιημένο αέριο κατέβαλε το ποσό ρεκόρ των 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων για να περάσει κατά προτεραιότητα από τη διόρυγα του Παναμά. Η αρχή που διαχειρίζεται το θαλάσσιο πέρασμα ανακοίνωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα μειώσει τον αριθμό των διελεύσεων λόγω του φαινομένου Ελνίνιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Face του Conference League επικρατώντας 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Εκτός συνέχειας της διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League νικώντας την Τζέσεκα Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Οπαδόπουλος.

0: πέσω στον αέρα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Την κριτική σου κάνει.
1: Μα τι τραγούδι είναι αυτό?
0: Ένα σύγχρονο τραγούδι, να μάθεις πως είναι και η σύγχρονη ακουστική. Δηλαδή με έχεις κάνει και σαν 25
1: ετών. Μηνύματα.
0: Έχεις πάρει? Ναι.
1: Θετικά ή αρνητικά?
0: Τι περίμενε? Τι θέλανε, ψωτρία μπέλου πάλι?
1: Δεν ξέρω τι θέλανε.
0: Βέμπο.
1: Αυτό,
0: Βρες βάζει ο Ντούτσε τη στολή του,
1: παιδί. Έχουν πέσει ανάποδα.
0: Οι φίλοι του Νότι.
2: Εσένα δεν σου άρεσε αυτό το τραγούδι? Που είναι μελωδικό, που έχει ένα.
1: Ρε παιδιά, οι άνθρωποι είναι μία η ώρα. Έτσι κι αλλιώς έχουν λίγο γλαρώσει. Άμα του βάλει αυτό το τραγούδι, κοιμηθήκανε.
0: Τι θες να βάλουμε?
1: Ό,τι να είναι, βάλε ένα να βαράει.
0: Σου βάλαμε beat προχθές και μας είπες ότι είναι το σανσέρ.
1: Μα δεν είναι beat αυτό που έβαλες. Ήτανε της παραλίας.
2: Εσύ τι θες? Μεταλλικά.
1: Μεταλλικά βεβαίως.
2: Να κομπανιόμαστε.
0: Βρε σε παρακαλώ, βάλε το Thunder.
1: Μια χαρά είναι το Thunder.
0: Βάλε το Thunder για να μπούμε όπως
2: πρέπει. Οι άνθρωποι στη μία στο που θα ακούσουν.
1: Να ξυπνήσουν οι άνθρωποι, να μην πέφτουν για ύπνο.
2: Εκεί που είναι έτοιμοι είναι αυτό το
1: Thunder. Έχει έστως κάτι, εν πάση περιπτώσει, να το ξέρει ο κόσμος. Ένα τραγούδι, κάτι να το θυμίζει, μια ανάμνηση.
0: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Το ξέρουν πολλοί αυτό. Όχι όσοι ξέρουν αυτό που ακούμε. Για δώσε για τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Επειδή ο κόσμος γράφει. Σας παρακαλώ, μπορείτε να πείτε αν αυτό το τραγούδι που βάλαν τα παιδιά εδώ, τα οποία εγώ δεν το ξέρω πρώτη φορά το ακούω, το προτιμάτε από τραγούδια αυτά που βάζουμε συνήθως?
0: Μάλιστα,
2: με το Thunder.
0: Πολύ ωραίο.

0: Τώρα θέλει να κόψει, δεν του άρεσε.
1: Τι έγινε αυτό, ήτανε. 10 δευτεραδιά.
2: Συμπεριφέρονται δηλαδή οι άνθρωποι. Δεν είναι δικό μου, ήταν το Χιώτη αυτό το τραγούδι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα τραγούδι.
1: Ο Χιώτη έπαιζε η CD
2: Thunder, βέβαια.
1: Από πού ήταν,
3: Αγριονιά.
2: Το
1: πλάξο
2: του
1: στη Λέσβο, ACDC και τέτοια.
3: Και μακριά μαλλιά και τέτοια.
1: Λοιπόν.
2: Βγάλατε τη Διαμαντοπούλου σήμερα.
1: Βγάλαμε την κυρία Διαμαντοπούλου, βεβαίως. Να τα πούμε τώρα σε λίγο. Αφού πούμε ότι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι εδώ μαζί μας στα DEX. Στο 210-48-0-170-174 ο κύριος Πέτρος Μωράητης. skyradio.gr είναι το site μας. Εκεί μπορείτε να λέτε την άποψή σας. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, το διαλύσαμε λιγάκι. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης πάντα στη διεύθυνση αυτής της εκπομπής. Στα μικρόφωνα, Νότης Γιάννης Χρήστος. Η Γιάννης, η Χρήστης. Για να τελειώνει το θέμα. Λοιπόν, όντως είχαμε την κυρία Διαμαντοπούλου σήμερα στην εκπομπή. Είπε αρκετά πράγματα. Έκανε και λίγο γκρίνια για το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν παίζουν όσο.
3: Τις θέσεις του Πασόκ αρκετά όσο των υπολείπων.
2: Λογικό.
3: Για παράδειγμα.
1: Ναι. Εντάξει, θα πρέπει να βρει και έναν τρόπο το Πασόκ όμως να τις πει λίγο διαφορετικά μάλλον. Κάτι δεν γίνεται, κάτι δεν υπάρχει.
3: Κάτι επικοινωνιακό το χάνει το Πασόκ.
2: Ναι,
3: και στη, αυτό που λέει ο Χρήστος, το πώς ακριβώς δείχνει στις θέσεις, αλλά και στην παρουσία των στελεχών του Πασόκ στην περιφέρεια και κυρίως στα αστικά κέντρα. Γιατί η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ότι ναι, το Πασόκ έχει πρόβλημα στην Αττική.
2: Έτσι είναι. Και δεν το έχει λύσει. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να γίνεται.
3: Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο η Αττική. Είναι και με τα άλλα αστικά και τα άλλα αστικά κέντρα. Άρα λοιπόν μπορεί να ακούσουμε οτιδήποτε θέλουμε από τα στελέχη του Πασόκ, αλλά ότι υπάρχει ευθύνη προφανώς και στους ίδιους, στην ηγεσία, στα στελέχη, στη στρατηγική, στον τρόπο που αναπτύσσεται μια στρατηγική, στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείται ένα πρόγραμμα.
2: Ναι, το θέμα,
3: προφανώς έχει, και εκεί υπάρχουν ευθύνες.
2: Έχει ας πούμε, προγράμματα για όλα τα θέματα του Πασόκ, αλλά
3: δεν επικοινωνούνται. Δεν επικοινωνούνται.
2: Τώρα, πούμε, αυτό που έγινε με τα δάνεια.
1: Τα δάνεια, το ιδιωτικό χρέος.
2: Πρέπει με κάποιο τρόπο να παίξουμε κάποιον να μας τα πει. Το βγάλουμε αύριο κάποιον.
1: Αύριο, άμα θες, έλεγε να κάνει εκπομπή. Όχι, άμα θες να. Παιδιά, ο κύριος Νότης, κύριε Μάλι, ο κύριος Νότης θέλει να στα κάνει εκπομπή.
3: Εθελοντικά αυτό προτάσετε. Πάντως, στο Πασόκ, εντάξει, πολύ ωραίο και το πρόγραμμα και υπάρχουν οι θέσεις και που δεν τις επικοινωνούν σωστά κτλ. Δημιουργούν και οι ίδιοι, θυμηθείτε τους προηγούμενους μήνες, 2-3 θέματα εσωστρέφειας εσωτερικής κατανάλωσης, τα οποία πήγαν παραπάνω.
2: Και τώρα γίνει αυτό το θέμα με ακροπορύφωμα,
1: τα οποία όμως υπερπροβάλλονται.
3: Βεβαίως. Ναι.
2: Εντάξει, η κυβέρνηση είναι πολύ ισχυρή επικοινωνία.
3: Την απόφαση του συνεδρίου, η απόφαση του συνεδρίου, Χρήστο, δεν θα υπερπροβάλλονταν μια τέτοια απόφαση.
1: Τέλος πάντων. Η απόφαση του συνεδρίου, εγώ τα έχω πει.
3: Γι' αυτό το λέω.
1: Θεωρώ ακατανόητη ότι ένα κόμμα το οποίο θέλει να κυβερνήσει και να κερδίσει αυτόν που κυβερνά, να λέει ότι θα βγάλω απόφαση ότι δεν θα συνεργαστώ με αυτόν που κυβερνά.
3: Που θέλω να κερδίσω.
1: Ναι,
3: όμως.
1: Και.
3: Που είναι αυτονόητο.
2: Γιατί του στρίμωξε ο Δούκα σε μια γωνία και το πήρε.
1: Ναι, αλλά κάνανε λάθος. Τέλος πάντων, για μένα. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Τώρα τι κάνουν οι άλλοι. Για να ακούσουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου.
4: Δηλαδή, αυτή η ιστορία με τη Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πια ένα πολύ κακό ανέκδοτο. Είναι σαφές ότι και να αναπνεύσω κάτι θα πούνε. Αλλά είναι οι δηλώσεις μου, η θέση μου είναι απολύτως σαφής και έχω εξηγήσει πολιτικά. Γιατί δεν μπορούμε ούτε με τον Τσίπρα ούτε με τον Μητσοτάκη και ότι η πορεία του Πασόκ είναι αυτόνομη,
3: ναι.
4: Και αυτό θα διεκδικήσουμε την πολιτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή. Αυτό. Νομίζω τα έχουμε πει τόσες φορές που ναι, δεν έχει κανένα νόημα. Θέλω να σας κάνω πολύ σαφές ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση στα χρονικά και δεν το βλέπω σε καμία χώρα της Ευρώπης να είναι ακυβέρνητες πολιτείες. Είμαστε δημοκρατίες και υπάρχουν πάντοτε λύσεις. Μέχρι τις εκλογές όμως η προσπάθεια του Πασόκ και η προσπάθεια όλων των κομμάτων είναι να αναδείξουν τα προγράμματά τους ώστε ο ελληνικός λαός να πάει να ψηφίσει με βάση το τι θα γίνει την επόμενη μέρα για την πολιτική. Όχι ποιος θα συνεργαστεί με ποιον.
2: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει η Διαμαντοπούλου, ότι γίνεται το προβάλλουνε. Αλλά βέβαια και το Πασόκ έχει ένα τεράστια λάθη. Πρώτον, έχει πει ότι εγώ στις εκλογές θα κερδίσω, λέει, με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Mm, το οποίο είναι ανήκουστο. Το λες και αρχίζουν τα γέλια. Διότι τώρα είναι τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
1: Και τι θες να πει.
3: Από την άλλη, Ρενότη, τι θα έλεγε.
2: Εξ αρχής έπρεπε.
3: Τι θα έλεγε, ότι εγώ παιδιά πάω για να βγω δεύτερος.
2: Όχι. Αλλά
3: δεν ξεκινάς μια κούρσα με
2: δεν αυτό. Μπορεί να απέχεις 10 μονάδες και 15 από τον πρώτο και να επιμένεις αυτό. Είναι βλακώδες. Όπως το ότι το Πασόκ προφανώς θα στηρίξει όποιον είναι πρώτος για να κάνει κυβέρνηση η χώρα. Δεν θα αφήσει τη χώρα κυβέρνητη. Αυτό θα έπρεπε να πει.
3: Αυτό δεν το, δεν το έχουν πει από το Πασόκ.
1: Γιατί να το πει αυτό.
3: Δεν το έχουν πει αυτό από το Πασόκ.
2: Μπορεί να
3: είναι υποχρεωμένο το Πασόκ να στηρίξει τον πρώτο.
2: Βέβαια είναι.
3: Υποχρεωμένο.
2: Το Πασόκ ως δεύτερο
3: αφού
2: κόμμα.
3: Αφού έβγαλε από βασίλειο, δεν τα άκουσα την κυρία Διαμαντοπούλου. Αυτόνομη πορεία.
2: Μα και αυτό είναι λάθος, αυτό λέω.
3: Ναι.
2: Ότι έβγαλε απόφαση στο συνέδριο ότι λέει δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, και άμα η Νέα Δημοκρατία πάρει 35% αλλά δεν βγει αυτοδύναμη. Και θα ξαναγίνουν και δεύτερες εκλογές και πάμε και μείνουμε εκεί. Ναι. Τι θα κάνει το Πασόκ. Δεν θα στηρίξει την.
3: Δεν ξέρω τι θα κάνει το Πασόκ, αλλά το Πασόκ έβγαλε απόφαση ότι δεν συνεργάζομαι.
2: Μα
3: πρώτο,
2: αυτό λέω.
3: Ένα είναι αυτό. Και
2: λάθος
3: δεύτερο,
2: είναι αυτό.
3: Δεν είναι. Ναι, και δεύτερο λάθος δεν είναι θέμα υποχρέωσης.
2: Είναι υποχρεώνεται. Το Πασόκ. Το Πασόκ.
3: Υπέγρα... Μπορεί να πάει με κάποιο κόμμα από τα δεξιά της η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα.
2: Ας πάει με τα δεξιά της. Με το Βελόπουλο θα κυβερνηθεί η χώρα. Ή με την Λατινοπούλου. Είναι αστεία πράγματα.
3: Νομίζω πως όχι. Μα γι' αυτό
2: άρα,
3: και
2: λοιπόν,
3: λένε
2: το Πασόκ, ναι. Το Πασόκ υπέστη τεράστια φθορά όταν πήγε και υπέγραψε μόνο τα μνημόνια. Και άφησε τη χώρα. Τότε τη Νέα Δημοκρατία, ο Μένα έλεγε για, για τα Ζάπια, ο άλλος έλεγε θα δώσουμε λεφτά στον κόσμο.
3: Ναι.
2: Πήγε λοιπόν μόνος του και υπέστη όλη αυτή τη φθορά για να κρατήσει τη χώρα ζωντανή.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, έφαγε τη φάση. Όχι, υπεύθυνη. Μια στάση που δεν του αναλογούσε.
3: Μόνο του. Το πήρε όμως μόνο του.
2: Έφαγε τη σφαλιά. Εφόσον έχει φάει τη σφαλιάρα λοιπόν από τον κόσμο, ναι, τουλάχιστον να κρατήσει αυτή τη σοβαρότητα και να πει ότι εγώ δεν θα αφήσω τη χώρα να διολυστήσει, να μπαίνουμε να πάμε σε νέα μνημόνια.
3: Αυτό όμως εννοώ ότι ουσιαστικά, για μπες στη θέση των ψηφοφόρων του Πασόκ, δηλαδή παιδιά, εμείς πάμε να ψηφίσουμε Πασόκ για να βγει η κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, είναι ποτέ δυνατόν.
2: Για να βγει κυβέρνηση στη χώρα. Και δεν αφήνουμε τη χώρα να είναι έρμεο.
3: Το του Μουτζούρι αυτό όμως. Ποιος θα πάρει το Μουτζούρι τώρα.
2: Ποιος θα πάρει το Μουτζούρι.
3: Γιατί δηλαδή θα λένε ότι έλα εδώ Πασόκ, εσύ αφήνεις τη χώρα κυβέρνηση.
2: Μα
3: και
2: εκ των πραγμάτων,
3: Μητσοτάκη.
2: Να μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Αν βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα και δεν βγάλει κυβέρνηση, με ποιος θα δεν θα πάει το Πασόκ μετά από 3-4 εκλογές να στηρίξει μια κυβέρνηση μαζί του. Μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας.
3: Θεωρώ πως ναι.
2: Αλλά λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν το είναι οποίο, αυτό δεν, που βλέπεις δεδομένο ότι θα γίνει ύστερα από 3-4.
3: Γιατί δεν το λες.
2: Δεν θα αφήσω τη χώρα ακυβέρνητη. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο. Αρκεί αυτό. Το Πασόκ είναι μια υπεύθυνη δύναμη. Έχει κυβερνήσει τη χώρα 20 χρόνια.
3: Mm-hmm.
2: Ήταν αυτό που έφερε τα μνημόνια και οι άλλοι αναγκάστηκαν να πάνε μαζί του. Δεν μπορεί να λέει τέτοιες ανοησίες σήμερα.
3: Ναι. Άμα έβγαινε κυβέρνηση με Τσίπρα Πασόκ, τι θα γινόταν.
2: Τσίπρα πώς θα γίνει, δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα.
3: Ναι, αν έβγαινε κυβέρνηση με Τσίπρα Πασόκ.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Αν έβγαινε πρώτος ο Τσίπρας, πάλι το Πασόκ θα μπορούσε πάλι να. Είναι πιο εύκολο από αυτό. Γιατί το Πασόκ είναι πιο κοντά στον Τσίπρα. Εγώ διαφωνώ βέβαια με αυτό, αλλά είναι πιο κοντά στον Τσίπρα από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και γιατί να μην συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα.
2: Και μπορεί να γίνει αυτό.
1: Γιατί μπορεί να γίνει με το Πασόκ και δεν μπορεί να γίνει με τον Τσίπρα που κυβέρνησε από τη χώρα ο Τσίπρας με τον Καμένο. Και
2: γιατί
1: ο Τσίπρας
2: είναι...
1: Μισό λεπτό. Δεν έχω μιλήσει και γιατί θα πρέπει το Πασόκ μονίμως να είναι ο άνθρωπος, το κόμμα που θα λέει ναι βεβαίως συνεργάζομαι.
2: Διότι το Πασόκ είναι μια δύναμη ευθύνης.
1: Ναι, αλλά στη συνεργασία η δύναμη ευθύνης είναι 3%.
2: Η χώρα έχει σημασία, δεν έχει σημασία τα κόμματα.
1: Για τους άλλους δεν έχει, μόνο για το Πασόκ έχει σημασία η χώρα.
2: Μα δεν έχεις εμπιστοσύνη ότι ο Τσίπρας άμα μπει στην κυβέρνηση θα σοβαρευτεί.
1: Γιατί πρέπει να έχω για το Πασόκ σίγουρα. Δηλαδή γιατί το Πασόκ πρέπει να λέει ναι ντε και καλά. Είπε ναι ντε και καλά και κράτησε τη χώρα όρθια με τον Σαμαρά και μετά το αποτέλεσμα ήταν ότι το Πασόκ πήγε στο 3, πήγε να διαλυθεί. Και τώρα που πάει να
2: ξαναστήσει
1: κάτι, θα πάει 3, με το Μητσοτάκη για να ξαναδιαλυθεί.
2: Πήγε στο 3 γιατί πολλοί αισθάνθηκαν ότι ο τρόπος με τον οποίο κυβέρνησε τον Πασόκ τη χώρα ήταν μεγάλων ελλημάτων. Και ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
1: Αυτό είναι.
2: Γι' αυτό
1: οπότε
2: το 4 λοιπόν δεν ήταν μόνο ότι έκανε τα μνημόνια, ήταν και ότι του χρεώνουν τα μεγάλα ελλείμματα που είχε η χώρα. Κατά πολύ. Άλλο αν η Νέα Δημοκρατία ήταν που έριξε τη χώρα στα βράχια.
1: Ναι, οπότε το Πασόκ θα πρέπει να πει τώρα δεν τρέχει τίποτα, πάμε 3% πάλι.
2: Εγώ λέω ότι
3: πάμε να συνεργαστούμε.
1: Έχει δει εσύ πουθενά διάθεση τη Νέα Δημοκρατία για συνεργασία, γιατί εγώ δεν έχω δει.
2: Όχι, δεν έχει καμία διάθεση.
1: Οπότε μόνο δεν έχει καμία διάθεση.
2: Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι το Πασόκ ψηφίζει στην Ακρίτα επειδή θέλει να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ότι παίζει, κλείνει. Ενώ.
1: Ναι, βάλ το Μαρινάκι. Αυτό που λέει ο Νότης ακριβώς.
5: Η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη όχι επειδή έκανε κολοτούμπα ο κύριος Τσίπρας, τελεία, αλλά επειδή μετά την κολοτούμπα του κύριου Τσίπρα οι βουλευτές του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Ο κ. Στουρνάρας ήταν από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα αυτής της προσπάθειας. Με τις πολλές διαφορές που είχαμε όλοι εμείς μεταξύ μας που μας λέγανε προδότες γερμανοτσολιάδες, η Ελλάδα να παραμείνει μια κανονική χώρα να είναι στην Ευρώπη και να μην φτάσει στο σημείο να ζήσει ό,τι έζησαν άλλα κράτη στο παρελθόν. Και έρχεται λοιπόν το Πασόκ περίπου 10 χρόνια μετά, δεν υπερψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα και λίγους μήνες μετά υπερψηφίζει την κυρία Ακρίτα. Μείζον πολιτικό θέμα κυβέρνηση.
6: Πάρατε τη ζυγαριά εσείς. Στουρνάρα με Ακρίτα.
5: Βεβαίως, ξεκάθαρα. Mm-hmm. Για μένα αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό, γιατί το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα το οποίο πάει με εκείνους που θέλαν η Ελλάδα να είναι εκτός Ευρώπης και το ίδιο το Πασόκ το έβριζαν.
1: Μάλιστα.
2: Είναι σωστό αυτό που λέει ο Μαρινάκης. Το Πασόκ πρέπει να έχει ψηφίσει τον Στουρνάρα 100%. Όμως το Πασόκ είναι αυτό που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Ναι. Και όχι η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ είναι που ψήφισε τα μνημόνια όταν η Νέα Δημοκρατία έλεγε πάμε στο Ζάπιο. Και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε εμείς θα δώσουμε λεφτά στον κόσμο.
1: Και να συνεργαστούν όμως, ναι. Λες εσύ.
2: Επίσης, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία έκανε πρόεδρο της Βουλής την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς τη ξεχάσει. Γιατί. Δεν μιλάει κανένας γι' αυτόν. Η Νέα Δημοκρατία ήταν όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου βγήκε πρώτης βουλής. Και μην μου πείτε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είναι πιο ακραία από την κυρία Κρήτα. Δεν ξεχνάμε. Μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας.
3: Ναι. Άρα λες ότι ήταν λάθος αυτό που έκανε το Πασόκ τώρα.
2: Με τον κύριο Στουρνάρα. Ασφαλώς. Με την κυρία Κρήτα δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Γιατί ήταν λάθος. Λέω, τον εδεικνύει όμως η Νέα Δημοκρατία, ξεχνώντας ότι αυτή ήταν το μεγάλο κόμμα το οποίο ψήφισε μαζί με τον Τσίπρα και με το Πασόκ βέβαια και με την Πολιτική Άνοιξη την κυρία Κωνσταντοπούλου να γίνει πρόεδρος Βουλής.
3: Μάλιστα.
2: Πάντως, όταν σας θυμίζω τότε, ναι, 12 με 14, η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε κάνει όργια στη Βουλή. Είχε διάφορες επιτροπές. Θυμάμαι τον κακομοίρη του Μαρκογιαννάκη να είναι πρόεδρος σε μια επιτροπή και να προσπαθεί να της κλείσει το μικρόφωνο.
3: Το μικρόφωνο
2: διότι φώναζε και ήθελε να μιλάει μόνη της.
3: Μα νομίζω αυτή διαχρονικά είναι αυτή η στάση.
1: Ναι.
3: Θα το πούμε τουλάχιστον εντός του.
1: Ο Σωτήρης από τα Μελίσια λέει: δεν συμφωνώ και σε πολλά με τον Νότι, αλλά σε αυτό έχει δίκιο. Εγώ βέβαια Πασόκ με τίποτα. Οπότε τι συμφωνείς, γιατί συμφωνείς, επειδή Πασόκ με τίποτα. Ο Θάνος, όχι κύριε Κούτρα, λέει: θα σχηματιστεί κυβέρνηση Νουδού κόμμα Σαμαρά. Πιο κοντά δεν είναι, βρε Νότι. Αλλά εσύ λες με τον Πασόκ, δεν λες με τον Σαμαρά.
2: Μα ο Σαμαράς δεν υπάρχει ακόμα. Κάτσε να κάνει ο και ο Σαμαράς επίσης θα δεχτεί να είναι με το Μητσοτάκη.
1: Δεν ξέρω. Αλλά με οποιονδήποτε άλλον πρωθυπουργό εκτός από τον Κυριάκο, λέει, που έκλεισε ένα κύκλο.
3: Ούτε αυτό γίνεται πάντως.
1: Ο Νίκος, το Πασόκ δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, είναι θετική είδηση. Δείχνει πως το μόνο σοβαρό κόμμα που έχει σκοπό να κυβερνήσει είναι Νουδού. Ο Δημήτρης λέει: πολύ σωστός ο κ. Παπαδόπουλος. Η Καλλιόπη, το βασικό είναι να μην πάμε πάλι εκβιαζόμενοι στις κάλπες όπως τα τελευταία 15 χρόνια. Άρα η αντιπολίτευση πρέπει να σοβαρευτεί και να μην έχει το μονοπόλιο ο Μητσοτάκης ως η μόνη λύση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, φωστήρας ο Γιώργος, το ντύλιξε σε μια κόλλα χαρτί ο Χοντρός και η Μουσίτσα. Ποιος. Δεν ξέρω, το χάσα. Ο Γιώργος λέει: ψηφοφόρος του Πασόκ, χρόνια τώρα κρατάω αποστάσεις. Mm-hmm. Χάρηκα που ψηφίσαμε ότι δεν θα συμπορευτούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν αποκλείσαμε εξίσου κατηγορηματικά ότι δεν θα βρεθούμε αγκαλιά με τον Τσίπρα. Και γι' αυτό απογοητεύτηκα. Δεν μας ψηφίζω γιατί δεν θέλω να διαλυθούμε. Κάτι που θα γίνει αν πάμε με την Ελλάς, γνώμη μου λέει.
3: Ναι, από την άλλη είπε δεν ψηφίζει Πασόκ.
1: Ο Κώστας λέει: Νότι κράτα γερά, η μουσική δικτατορία δεν θα περάσει.
2: Για εσάς είναι αυτό.
3: Ποια είναι η μουσική δικτατορία δηλαδή.
1: Δεν θέλω να βιάζεστε. Ο Τάσος λέει: θερμή παράκληση μουσικές στην εκπομπή θα βάζει μόνο ο Νότης Παπαδόπουλος. Οι υπόλοιποι απλά καθίστε στην άκρη και ακούστε. Η Μαρία, γεια σας. Ναι, κύριε Νότι, προτιμούμε τα τραγούδια των παιδιών.
2: Μπράβο.
1: Ο Απόστολος, βάλτε οτιδήποτε εκτός από Doors. Μας έπρεξε ο Παπαδόπουλος.
3: Α, μπράβο, δύο.
1: Η Αγγέλα, χάλια ήταν το τραγούδι. Νότι, μόνο εσένα εμπιστευόμαστε μουσικές επιλογές. Αυτά τα σαχλά τραγούδια δεν θα τα θέλουμε.
2: Έλα, φτάνει.
1: Ο Γκατζό. Ω, το διαβάζω όλα αυτά.
2: Όχι. Έχουμε χιλιά μηνύματα αυτό.
1: Ο Γκατζόλης λέει: εάν δεν μπορείτε να συμφωνήσετε στη μουσική υπόκρουση, γιατί δεν ρωτάτε το Χιώτη, λέει.
2: Σωστό.
1: Είναι σε άλλο κανάλι. Έχει φύγει. Η Ιωάννα, μουσικές επιλογές μόνο ο Νότης. Ο Γιάννης, εξαιρετικό το ελληνικό τραγούδι που βάλατε. Το προτιμώ από το Thunder.
2: Ποιος είναι τώρα αυτό, είπες ελληνικό τραγούδι. Ποιος είναι αυτός το ελεύθερο τραγούδι, δεν το ξέρω.
1: Ο Παπαζό.
2: Τι είναι ο Παπαζό.
1: Τραγουδιστής.
2: Έλληνας.
1: Ναι, βεβαίως, τι να είναι.
2: Παπαζό.
1: Παπαζό.
2: Μάλιστα. Επιζώ, ξέρω μια οργάνωση.
1: Επιζώ.
2: Εκπιζώ.
1: Εκπιζώ είναι αυτή που ξέρεις.
2: Εκπιζώ.
1: Ο Αλέξανδρος, το προτιμάμε με χίλια τέτοια να βάζετε συνέχεια, παιδιά. Ναι. Είναι ωραίο να παίζετε τραγούδια που δεν τα έχουμε ακούσει 100 φορές όπως το Thunder. Η ποικιλία είναι καλό πράγμα. Συμφωνώ, λέει ο Σπύρος. Κομματάρα βάλατε, λέει ο Μάνος. είναι αντιδραστικός, του άρεσε. Έχετε δίκιο, του άρεσε, χαμογελάει. Αυτό είναι. Γλίτωσε ο Χιώτης, λέει ο Λαρισαίος, και βρήκατε εσείς τον πελά σας. Βάλτε Μαντόνα.
2: Λοιπόν,
1: στη μεγάλη κυρία του πολιτισμού.
2: Φτάνει. Άκου να σας πω τώρα μια είδηση η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
2: Κάποιες αμερικανικές εφημερίδες γράφουν, αλλά δεν έχει περάσει γενικά στον τύπο, ότι ο αρχηγός CIA πήγε στη Μόσχα. Είδατε αυτό που το πιάσαν το αεροπλάνο και ανακαλύψαν ότι πήγε στη Μόσχα και ότι είχε συναντήσεις με τον επικεφαλής της KGB, όπως τη λένε τώρα αυτοί, FSB. Λοιπόν, λένε λοιπόν ότι στη συζήτηση αυτή οι Αμερικάνοι είπαν στον Πούτιν μην χρησιμοποιήσεις πυρηνικά όπλα.
3: Μάλιστα.
2: Ότι υπάρχει λοιπόν πληροφορία ότι ήθελε η σκληροπυρηνική στη Ρωσία, επειδή οι Ουκρανοί ρίχνουν τώρα, χτυπάνε δηληστήρια και υποδομές, όχι μέσα, 1000 χιλιόμετρα μέσα. Ότι πρέπει κάπως να αντιδράσουν και να χρησιμοποιήσουν ένα τακτικό πυρηνικό όπλο να χτυπήσουν την Ουκρανία. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
3: Και τους είπαν οι Αμερικανοί ότι μην τολμήσετε να
2: μην
3: το κάνετε,
2: να κάνετε κάτι τέτοιο.
3: Γιατί ενδεχομένως θα υπάρξουν αντίπεινα.
2: Όχι, δεν ξέρω τι είπε. Πάντως, αν έχει κάνει το ταξίδι γι' αυτό, όπως γράφουν κάποιες αμερικανικές εφημερίδες, έχει πολύ ενδιαφέρον. Αλλάζουμε πίστα.
1: Ναι, γιατί βγήκε η Ζαχάροβα και είπε ότι θα χτυπήσουμε στόχους των Βρετανών και εντός Ουκρανίας και εκτός Ουκρανίας, επειδή οι Ουκρανοί έχουν πάρει την άδεια από τους Βρετανούς να χτυπούν με αυτούς τους κρούζ στο έδαφος της Ρωσίας. Επίσης, για την επίσκεψη που λέει ο Νότης, που είναι πολύ σημαντική επίσκεψη, δεν θυμόμαστε κάτι τέτοιο, και ανακοινωμένη επίσκεψη, ο διευθυντής της CIA πήγε, λέει, με ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος, ουσιαστικά ήταν μέσα σε μια θωρακισμένη κάψουλα.
3: Α, μάλιστα.
2: Λογικό.
1: Άλλο πράγμα, άλλη πίστα.
2: Λογικό,
3: φοβόταν πολύ.
2: Πριν πάμε στη διαφημίση, να πω ότι κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας. Κάντε τις αγορές με τις ψηφιακές κάρτες Εθνικής έως 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε με το Go for More 15% στα Honda Center, τα παιχνιδάτικα μουστάκα, στην Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go for More πόντους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορία στο nbg.gr.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία.
9: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
10: Τον πρώτο σταθμό.
9: Star FM 933.
11: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
12: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, ρεμπέτικο, προπόληση, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου προς λίμνη Κουμουνδούρου λόγω κινητοποιημένης νταλίκας. Έχει επηρεαστεί και η σχιστού προς Καραμαγκά. Υπαναχώρησε ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ από τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Πλέον δηλώνει ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Μπήκε μάλιστα στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν αναχέτησαν ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο. Τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης στη Βουλή. Σημείωσε ότι έχει ήδη αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί ευρωπαϊκές αρχές. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια για το πώς θα στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία και ειδικά τη φέτα, η οποία αποτελεί ίσως το πιο εμβληματικό μας προϊόν, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Φλόρινα που επισκέφθηκε με τα ποιητικές μονάδες. Οι Ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν οριστικά τις έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται στο Ιόνιο από τις 18 Αυγούστου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Άρης έχει κάνει μια πολύ ορθή παρατήρηση. Βλέποντας τη φωτογραφία σας, λέει,
1: ναι,
0: που έχουμε βγάλει οι τρεις για το πρόμο, θα μπορούσατε να βάλετε και το βουλαρίνο, λέει, στο τέλος να είστε σαν τους Ντάλτονς.
1: Ναι, όντως, θα ήταν ακριβώς
0: σαν τους Ντάλτονς, ναι.
1: Καλό,
0: σωστό, σωστό είναι.
1: Να το πούμε, το σκεφτούμε, το σκεφτούμε.
0: Ναι. Επίσης, έχει δίκιο ο Κώστας, είμαστε απαράδεκτοι, το λέω κυρίως και για τους τρεις μας εδώ.
1: Αλλά, εμείς,
0: αλλά δεν αναφέραμε καθόλου τον Καραλή και τον Τεντόγλου, τα παιδιά έσκησαν χθες.
2: Έσκησαν. Μα ο Καραλής πέρασε τα 6-20, αλλά παρόλα αυτά το άλλος ο...
1: Έχει πέσει πάνω, πάνω στον ντουμπλάντης τώρα.
2: Αλλά και τα δύο κορίτσια πήρανε...
0: αυτό λέει ο άνθρωπος. Αυτό λέει ο άνθρωπος εδώ και έχει δίκιο. Δεν έγινε καμία αναφορά, λέει, για το χρυσό που πήρε στην κοπηλασία ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ούτε στα σημαίνια κορίτσια, για τη Μουρατίδου και τη Λιόλιου. Το παρατηρώ σε όλα τα δελτία και τις εκπομπές. Μια αναφορά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Να είστε καλά, ο Κώστας. Έχεις δίκιο, Κώστα, απολύτως. Και η Ελένη λέει πάλι χιλιόμετρα στο σχιστό. Άρχισε η επιστροφή στην κανονικότητα. Θα πήξουμε ξανά όλο το χειμώνα.
1: Νομίζω έλεγε και η Δέσποινα και στην Αθηνών υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί
0: και στην
1: ένα...
0: Αθηνών στην έξοδο στην υπάρχει έξοδο. Πρόβλημα. Όντως τώρα που το κοιτάζω να δω. Α, είναι και σχιστού. Ναι, αρχίσαμε. Βέβαια, μόνο εκεί έχει πρόβλημα, έτσι. Τα υπόλοιπα είναι μια χαρά.
2: Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, 3,5 εκατομμύρια μένουμε εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, επίσης, πόσα αυτοκίνητα έχει ο καθένας.
0: Εν τω μεταξύ, μετά από καιρό βλέπω Γιαννάκο μου, επειδή θα τον ανέβεις μετά, δεν έχει τίποτα ο Κύφισσος. Έχει ένα κοκκινάκι όμως.
1: Ψηλά, ψηλά, μεταμόρφωση.
0: Ναι. Όχι, στο γαλάτσι εκεί. Στο... έχει ένα.
2: Πάμε στο Μάριο Θεμιστοκλέου, στον Υφυπουργό Υγείας που έχουμε στο τηλέφωνο. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Υπουργέ.
3: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι και καλή επιτυχία στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Τι γίνεται τώρα, στο κόκκινο λέει η Αττική για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τι συμβαίνει.
3: Όχι πανικό, εντάξει, χρειάζεται λίγο προσοχή. Έχουμε μία αύξηση των κρουσμάτων, πλησιάζουμε το 2018 που ήταν η χρονιά ρεκόρ στη χώρα μας. Το σημαντικό είναι 5 απλά πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρουν οι πολίτες, γιατί δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο που μπορεί να δίνεται. Είναι εντομοποθητικά, σίτες στα παράθυρα και πόρτες, δεν αφήνουμε στάσιμα νερά σε γλάστρες, πιατάκια, καθαρίζουμε φρεάτια και υδροροές. Και προσέχουν ειδικά οι ηλικιωμένοι. Η νόσος δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο, δηλαδή δεν κολλάμε άνθρωπο σε άνθρωπο, μεταδίδεται μόνο από μολυσμένα κουνούπια, δεν μπορεί να γίνει επιδημία. Οι περισσότεροι που μολύνονται ή δεν έχουν κανένα σύμπτωμα, λίγοι έχουν συμπτώματα από αυτούς που θα νοσήσουν και πολύ λίγοι θα έχουμε σοβαρή νόσο.
1: Ναι. Τι έχει φταίξει, κύριε Υπουργέ, και δεν έγιναν ψεκασμοί νωρίτερα? Γιατί αν είχαν γίνει ψεκασμοί που γίνονται τώρα νωρίτερα, φαντάζομαι ότι είναι καλύτερη πρόληψη, το λέτε και εσείς οι γιατροί.
3: Είναι δύο πράγματα. Καταρχήν, είχαμε πολύ πιο ευνοϊκές συνθήκες αυτό το καλοκαίρι. Ένα πολύ θερμό χειμώνα, πιο σωστά, και ακολούθησε από μια άνοιξη με πολλές βροχές που ευνόησε την αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών. Και αυτό και το θέμα δεν παρατηρείται μόνο στη χώρα μας η έξαρση, αλλά και στην Ιταλία και σε άλλες μεσογειακές χώρες. Το θέμα με τους ψεκασμούς. Υπάρχουν τα στοιχεία, κάποιοι δήμοι ίσως καθυστέρησαν στους ψεκασμούς. Αλλά οι ψεκασμοί που γίνονται ειδικά μετά την εμφάνιση των κρουσμάτων είναι κατά πολύ αυξημένοι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί το πρωτόκολλο είναι σε κάθε περιοχή που έχουμε ένα περιστατικό, γίνεται εκ νέου ψεκασμός.
2: Είπατε ότι κινδυνεύουν κυρίως οι ηλικιωμένοι. Χθες όμως είχε μια είδηση ότι ένα 13χρονο παιδί είχε κολλήσει τον ιό του Νείλου.
3: Η κατά κύριο λόγο όμως είναι ηλικιωμένοι και οι ευάλωτες ομάδες.
2: Άρα λοιπόν δεν είναι ένα φαινόμενο, δηλαδή μια εξαίρεση στο φαινόμενο αυτό.
3: Ναι, είναι μια εξαίρεση στο φαινόμενο. Στατιστικά και εκεί που κινδυνεύουν περισσότερο είναι τα ηλικιωμένα άτομα και οι ευάλωτες ομάδες.
2: Διάβασα ότι υπάρχει ένα φάρμακο το οποίο το παίρνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καρκίνο του μαστού και θα αποσυρθεί από την ελληνική αγορά για διάφορους λόγους. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό?
3: Ναι, καλή να διαβεβαιώσουμε όλους τους ασθενείς ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχουμε διακοπή του φαρμάκου. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την εταιρεία που εισάγει το φάρμακο. Θα λυθεί, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να λυθεί. Κατηγορηματικά αυτό που έχει σημασία να διαβεβαιώσουμε τους ασθενείς ότι δεν θα υπάρξει καμία δυσκολία στην πρόσβαση στο φάρμακο.
2: Δηλαδή οι άνθρωποι που το παίρνουν δεν πρόκειται να τους, διακοπήσουν. Κάτι λέει για το clawback. Παίρνετε πολλά λεφτά από την εταιρεία που το φέρνει το φάρμακο, clawback και τέτοια, διάβαζα.
3: Ναι, υπάρχει θέμα με τη χρηματοδότηση του φαρμάκου. Όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα στη φαρμακευτική πολιτική. Η χώρα μας, να σημειώσω εδώ, ότι έχουμε πρόσβαση στην καινοτομία, έχουμε μια καλή πρόσβαση στην καινοτομία και οι ασθενείς μας έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικούς γιατρούς και σε θεραπείες που σε άλλες χώρες πολλές φορές δεν δίνονται. Υπάρχει πρόβλημα με το συγκεκριμένο φάρμακο όσον αφορά τη χρηματοδότησή του και διαδικαστικά με το Υπουργείο. Υπάρχει μια καλή διάθεση, θα λυθεί το πρόβλημα μέσα στις επόμενες μέρες. Οι ασθενείς δεν έχουν κανένα.
0: Δεν θα λείψει, κύριε Υφυπουργέ.
3: Δεν θα λείψει και όποιος το χρειαστεί θα μπορεί να το πάρει.
0: Και σε όποιον συνταγογραφηθεί από εδώ και πέρα επίσης θα μπορεί να το πάρει. Γιατί βέβαια, φαντάζομαι για να υπάρχει τέτοια αναστάτωση θα μιλάμε για ένα φάρμακο το οποίο κάνει δουλειά. Σημαντικό. Να το πω έτσι. Ναι.
3: Είναι σημαντικό φάρμακο, είναι καινοτόμο φάρμακο. Μην σας μπλέξουμε πολύ με τα ιατρικά. Είναι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού δύσκολες περιπτώσεις. Διαβεβαιώνουμε δεν θα λείψει από κανένα ασθενή.
2: Γενικά υπάρχει τέτοιο θέμα με φαρμάκων, θέλω να πω, ένας καρκινοπαθής ο οποίος πρέπει να πάρει ένα καινούριο φάρμακο το οποίο υπάρχει στο εξωτερικό και δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Τι γίνεται σε αυτές τις
3: περιπτώσεις? Έχουν οι ασθενείς μας πρόσβαση. Είναι αυτό που σας είπα. Έχουν οι ασθενείς πρόσβαση στην καινοτομία, στα καινούργια φάρμακα και συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες οι κλινικές μας. Έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς. Και είναι και αυτό στην παρατήρηση. Πολλές φορές οι Έλληνες ασθενείς, το Εθνικό Σύστημα Υγείας δίνει πρόσβαση, δηλαδή σημαίνει οι ασθενείς μπορούν να πάρουν φάρμακα που αν ήταν σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού δεν θα μπορούσαν να τα πάρουν. Και μιλάω για βόρειες χώρες. Έτσι.
0: Ναι. Επειδή προβάλαμε στην χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή ένα νέο σκεύασμα, φαντάζομαι θα το έχετε δει γιατί είστε άνθρωπος που ενημερώνεστε, που έχει να κάνει με τον καρκίνο στο πάγκρεας, το οποίο κυκλοφορεί και πήρε άδεια από τον FDA στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχετε εικόνα πότε θα είναι αυτό και μας ήρθαν μηνύματα, γι' αυτό το ρωτάω, αν υπάρχει κάποια εικόνα το πότε μπορεί να είναι αυτό το φάρμακο διαθέσιμο στην ελληνική αγορά? Είναι ένα φάρμακο το οποίο παρατείνει το προσδόκιμο ζωής των ασθενών.
3: Είναι εξαιρετικό φάρμακο σε μια πολύ δύσκολη περίπτωση ενός καρκίνου που δεν είχαμε, ήταν από τους καρκίνους που είχαμε μείνει πίσω για να έχουμε μια πολύ καλή αντιμετώπιση. Δεν θα ήθελα να ρισκάρω αυτή τη στιγμή να πω συγκεκριμένη ημερομηνία γιατί μας ακούνε. Έχουμε την έγκριση στον FDA, είναι μια πολύ σημαντική ιατρική ανακάλυψη, θα το έλεγα αυτό. Είναι ένα πράγμα το οποίο ανακαλύφθηκε με πολύ καλά αποτελέσματα. Θα περάσει και στην Ευρώπη, δεν θα αργήσει να είναι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Σας καλησπέριζουμε, να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε
3: Θεοδωρή.
1: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας. Κάντε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας έως τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε με το Go4More 15% στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα στην Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go4More πόντους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
11: Summer Sale έως και 50% στα Honda Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
0: Λοιπόν, μια είδηση που παίζει αρκετά, ιδίως στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, όπως ήταν αναμενόμενο τις τελευταίες ώρες, είναι ότι οι αρχαιολόγοι εντόπισαν κάτω από τον Πανάγιο Τάφο, στα Ιεροσόλυμα. Ακούς?
2: Ναι.
0: Ναι. Το οποίο που ταιριάζει με την περιγραφή του τάφου του Ιησού. Ένα αρχαιολογικό έβριμα παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες με τις περιγραφές των Ευαγγελίων. Ήρθε στο φως κάτω από τον ναό του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα, όπου η χριστιανική παράδοση τοποθετεί τον Γολγοθά και τον τάφο του Ιησού. Σύμφωνα με την New York Post, οι Ιταλοί αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν εδώ και χρόνια ανασκαφές στο εσωτερικό και κάτω από τον ναό, αποκάλυψαν ένα αρχαίο ταφικό τοπίο με λαξευτούς στον βράχο τάφους, ένα εγκαταλειμμένο λατομείο, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και ίχνη αρχαίου κήπου. Τα ευρήματα περιγράφονται σε προκαταρκτική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο αρχαιολογικό περιοδικό Liber Annus της Ιερουσαλήμ. Η επικεφαλής αρχαιολόγος Φραντσέσκα Ρωμάνα Σταζόλα από το Πανεπιστήμιο Λα Σαπιέντζα της Ρώμης έκανε λόγο για στοιχείο που παραπέμπουν σε ένα οργανωμένο ταφικό τοπίο. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των αρχαιολόγων, παρακαλώ.
2: Γιατί τον είχαμε εκεί τον Παναγιο Τάφο? Δεν ήταν γι' αυτό το λόγο?
0: Άρα πιστεύεις ότι ήταν εκεί ο τάφος του Ιησού?
2: Όχι, δεν ξέρω.
1: Παιδί μου, αυτό ήταν κάτω από τη γη.
2: Εκεί όμως δεν ήταν, θέλω να πω. Ο Παναγιος Τάφος ήταν εκεί και δεν ήταν κάπου αλλού?
0: Γιατί πολλά πράγματα τοποθετούνται αλλού στα χρόνια.
2: Δηλαδή ήταν τη βάλαν κουτουρό και έτυχε να πέσει από κάτω να
0: είναι
2: ο.
0: Όχι, παιδί μου, απλά επιβεβαιώνει τις γραφές. Αλλά οι περισσότεροι δεν πιστεύουν ότι εκεί. Πολλοί κόσμοι δεν πιστεύουν ότι εκεί είναι ο τάφος του Ιησού.
2: Μάλιστα.
0: Και εδώ λένε ότι εμφανίζεται κάτω από τον Πανάγιο Τάφο. Έχεις πάει στον Πανάγιο Τάφο?
2: Όχι. Έχεις πάει?
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Είναι συγκλονιστική εμπειρία από μόνη της. Δηλαδή, ναι, με αρχαιολογικό ενδιαφέρον το δεις. Ας το θρησκευτικό για τον καθένα. Από αρχαιολογικό ενδιαφέρον και μόνο, είναι ένα συγκλονιστικό πράγμα.
1: Μνημείο, ναι.
0: Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Πραγματικά, ναι, συγκλονιστικό. Mm-hmm. Γενικά η παλιά πόλη της
2: ουσιαστικά δεν πάει στον τοίχο των Δακρύων, αλλά ο Παναγιώτης έχει πάρα πολύ κόσμο. Γι' αυτό δεν μπορούσε να
0: πήγε στον τοίχο των Δακρύων και δεν πήγε στον.
2: Ναι, ήταν πιο εύκολο.
1: Είχε πιο εύκολη πρόσβαση.
0: Λοιπόν, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των αρχαιολόγων έγκυται στο γεγονός ότι η εικόνα που αποκαλύφθηκε, αυτό που είδαν δηλαδή οι αρχαιολόγοι, παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την περιγραφή της ταφής του Ιησού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο.
1: Άρα επιβεβαιώνουν τις γραφές, αυτό λέμε.
0: Θα το δούμε. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, κοντά στο σημείο της Σταύρωσης υπήρχε ένας κήπος και μέσα σε αυτόν ένας καινούριος τάφος, στον οποίο δεν είχε ταφεί προηγουμένως κανένας. Κάτω από τον σημερινό ναό, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν πράγματι ένα χώρο που δεν αποτελούσε απλώς ένα λατομείο, αλλά είχε μετατραπεί σε περιοχή με καλλιέργειες και τάφους.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό σε κάθε περίπτωση. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι καλό θα κάνει η ελληνική πολιτεία, κυρίως να στηρίξει τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί.
2: Ναι, έτσι κι αλλιώς.
0: Γιατί χρειάζονται στήριξη. Οι κοινότητες εκεί είναι λίγο, είναι οι Αρμένοι, είναι οι Ρώσοι, οι διάφοροι οι οποίοι προσπαθούν. Είναι οι Καθολικοί, είναι ναι, οι Εβραίοι, είναι οι Μουσουλμάνοι.
1: Και γενικά, όλοι διεκδικούν, λες.
0: Όλοι διεκδικούν.
1: Οπότε χρειάζεται μια προστασία, όρια κτλ. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε 5 και 6 Σεπτεμβρίου, ότι άμα δεν έχει κανονίσει τίποτα, πετάξουμε μέχρι την Τανάγρα. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Ποδήματας είναι μαζί μας, είναι ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Athens Flying Week, το οποίο θα γίνει στην Τανάγρα 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα, κύριε Ποδήματα.
2: Γεια σας, γεια σας.
12: Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Και στον Νότι. Και στον Νότι. Και στον Νότι. Είναι και ο Νότις εδώ. Ο Νότις Παπαδόπουλος.
12: Αυτός
0: που είναι να γίνει πιλότος τώρα είναι ο Νότις.
1: Ναι.
12: Ο Νότις νομίζω ότι είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος να έρθει. Έτσι.
2: Είχα πάρει κάποια, ένα χαρτί για να πάω να πετάξω με τα F-16 και μόλις είχε γεννηθεί η κόρη μου. Και είπα, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν πάω.
1: Άρα υπήρξε άνθρωπος που σου έδωσε τέτοιο χαρτί.
0: Δεν πήγες,
2: δεν πήγα.
0: Καλά έκανες. Εγώ σε στηρίζω, να ξέρεις. Και εγώ είμαι στην ίδια γραμμή με σένα.
1: Εγώ μένω πιο πίσω.
12: Θα θέλει να το κάνει με την κόρη του. Θα θέλει να το κάνει με την κόρη του μαζί αυτό αργότερα.
1: Μπορεί, δεν μπορεί. Λοιπόν, κύριε Ποδηματά, τι περιμένουμε το ερχόμενο Σαββατοκυριακό?
12: Σας υπενθυμίζω πάντως και η πρώτη συνέντευξη που είχαμε δώσει στο Sky για πρώτη φορά δόθηκε αεροπορικά με τον Σταύρο τον Ιωαννίδη.
0: Σωστό.
12: Ο νέος στην πτήση. Έτσι δεν είχε ξαναγίνει μέχρι τότε. Φέτος είμαστε ενθουσιασμένοι όλοι για τη φετινή Athens Flying Week. Πρέπει να είναι ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Έχουμε τους Φουρσάν, Charles Φουρσάν, που είναι όπως ξέρετε το καλύτερο σμήνος. Είχε βραβευτεί πέρσι ως το καλύτερο σμήνος στον κόσμο.
2: Τι είναι, από ποια χώρα είναι?
12: Από τα Εμιράτα, η Φουρσάν, με τα καλύτερα χρώματα.
2: Όχι τα Red Arrows και διάφοροι τέτοιοι.
1: Αυτά τα πρασινό τέτοια.
12: Είναι ένα επίπεδο πιο πάνω, παιδιά, η Φουρσάν, είναι πραγματικά. Και τα χρώματά τους καταπληκτικά, με καινούργια αεροπλάνα, είναι εντυπωσιακότατη. Βάλτε τώρα και στο λογαριασμό τα γερμανικά Eurofighter που αγόρασαν από την Τουρκία. Ναι. Όπου μας φέρνουν και οι Ισπανοί, δηλαδή θα έχουμε διπλό demo των Eurofighter για να δούμε όλες τις πτυτικές δυνατότητες αυτών των αεροπλάνων. Tornado, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Φιλανδία F-18. Έχουμε από την Αυστρία PC-7, Σλοβενία PC-9, από τον Καναδά τους βραβευμένους αλεξιπτωτιστές από τα Air Force, το Canadian Air Force.
1: Υπερθέαμα φέτος, έτσι.
12: Υπερθέαμα, Ολλανδία, ο Frank Dasras, ο Λούκα Μπερτόζιο. Βάλτε και τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Βάλτε και την Aegean Airlines που πάντα κάνει πτήση έκπληξη, αλλά και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις με το ΖΕΦΣ και το Δέδαλο που είναι, θα έλεγα, η εθνική μας ομάδα, μας εκπροσωπούν στο εξωτερικό συνέχεια. Το Spitfire, το Harvard, μεταφερόμαστε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα να βλέπουμε ταινία, είναι η προσβολή του Spitfire του αεροδρομίου. Ο ήχος, ναι, ο Μέρλιν, αυτός είναι σαν
1: θα να... Θα μπορούμε να επισκεφθούμε και κάποια, έτσι.
12: Βέβαια, καταρχήν αφού τελειώσω με το πτυτικό σκέλος που περιλαμβάνει και το Ραφάλ και το πολεμικό ναυτικό, την αεροπορία στρατού, υπάρχουν και οι ειδικές δυνάμεις του ΓΕΘΑ, οι Hellenic Skydivers. Στη στατική μας τώρα έκθεση έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Καταρχήν έχουμε το F-35 από την Ιταλία, όπου πριν δύο χρόνια είχαμε δει τις ειδικές δυνατότητες αυτού του αεροπλάνου, το οποίο θα ενταχθεί στην πολεμική αεροπορία σε περίπου 1,5 χρόνο από τώρα. Θα αντικαταστήσει τα Phantom, τα οποία επίσης θα έχουμε τη δυνατότητα για να τα δούμε, μία από τις τελευταίες τους εμφανίσεις. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Α400 και για πρώτη φορά τα παιδιά από το Πολυτεχνείο, ναι, το Ελληνικό Πολυτεχνείο, φτιάχνουν αεροπλάνο. Δεν το ξέρετε, έχουν βραβευτεί σε πάρα πολλές εκδηλώσεις στο εξωτερικό, τον Ερμή, που μάλιστα τα παιδιά έχουν φτάσει στον Ερμή 4-5 κάπου εκεί.
1: Το έχουν εξελίξει κιόλα, δηλαδή, λέτε, έτσι είναι.
12: Φυσικά, ναι, μα ο σκοπός της Athens Flying Week είναι να ενταχθούν όλες οι ομάδες, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε την αεροπορία από όλο το φάσμα, είτε είναι η πολεμική, είτε είναι η πολιτική, είτε είναι η γενική αεροπορία. Να, για παράδειγμα, τα παιδιά από το Πολυτεχνείο. Καταπληκτική δουλειά. Δηλαδή είχαν πάρει και δεύτερο βραβείο στον κόσμο. Πάρα πολύ αξιόλογη ομάδα. Επίσης θα έχουμε όλους τους ανθρώπους που θα χρειάζεται να πάρει κάποιος κάποιες πληροφορίες για την αεροπορία, είτε είναι από την πολεμική αεροπορία, σχολή κάρων, πολεμικό ναυτικό, αεροπορία στρατού, ειδικές δυνάμεις, η Aegean Airlines με τη δική της σχολή, θα έχει και simulator. Θα έχουμε την εμπορική έκθεση με ό,τι πράγματα θα θέλει να αγοράσει κάποιος από όλο το φάσμα.
0: Είναι μοναδική εμπειρία, επειδή εμείς έχουμε πάει, πραγματικά είναι μοναδική εμπειρία.
2: Πού γίνεται αυτή να ξέρει
1: ο κόσμος?
2: Έχει στήριο ή είναι δωρεάν?
12: Στήριο πάρα πολύ φτηνό, είναι γύρω στα 15 ευρώ το άτομο, όσο ένα... όσο λιγότερο από ένα σινεμά, και το παιδικό τα μισά χρήματα. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι έχουμε φροντίσει το πρόγραμμά μας να ανοίξουμε τις πόρτες στις 9, ενώ το πτυτικό πρόγραμμα ξεκινάει περίπου στις 12, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε και τη στατική έκθεση, αλλά και την εμπορική έκθεση πριν ξεκινήσει το πτυτικό. Θα έλεγα ότι είναι μια ιδανική μέρα για την οικογένεια.
0: Είναι ωραία, πάρτε ομπρέλα, εγώ θα πω πάρτε ομπρελίνα. Και καπέλα.
1: Για τον ήλιο.
0: Γιατί για τον ήλιο, ρε
1: παιδί. Για τον ήλιο.
0: Και καθίστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Απολαύστε το, είναι μοναδικό το θέαμα. Πραγματικά.
1: Και ο ήχος και η
0: δημοσία. Γεια σας, κύριε Ποδήματα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Ποδήματα.
2: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ο φοράω που κάμισα ολομέταξα λέει στη φωτογραφία ο Νότης είναι ίδιος ο Άντονι Χόπκινς.
2: Μπα. Δεν το κατάλαβα.
0: Hello, Clarice.
1: Να την ξαναδώ. Hello, Clarice.
2: Ο Χόπκινς είναι αυτός που τρώει ανθρώπους, δεν είναι.
0: Αυτός. Ναι, ναι, ναι. Ο Χάνιμπαλ.
1: Ωραία, κάπως έτσι.
0: Δοκιμάζει εγκέφαλο και τέτοια.
2: Να προσέχετε λοιπόν.
0: Δεν έμασα, δεν έχω. Δεν έχω τίποτα εγώ. Οπότε δεν έχεις να φας τίποτα. Αν μου ανοίξει, τζάμπα θα μου ανοίξει.
1: Σε 5 λεπτά από τώρα ξεκινάει η κλήρωση των ελληνικών ομάδων.
0: Σωστό, μπράβο, ρε Γιάννη.
1: Έτσι. Στις 2.
0: Ο Νότης έχει στηθεί να το παρακολουθήσει αυτό.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ο Νότης είδε και την κλήρωση της ΑΕΚ.
2: Είναι όλες φοβερές ομάδες απέναντι.
1: Της ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Της ΑΕΚ, ναι.
0: Κοίταξε, πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Αλλά θα είναι
0: δηλαδή,
1: πολύ.
0: Θα δουν οι εκδίδες. Θα πήγαινε κανένα γήπεδο.
2: Βέβαια, με Ρεάλ θα πάω.
0: Α, μόνο με τη Ρεάλ. Πα τα καλά Real, μόνο.
1: Έχει κι άλλες. Είναι και η City, δεν είναι.
0: Η City είναι εκτός.
1: Είναι εκτός.
0: Έχει Γαλατά. Έχει ταξίδι στο Μάντσεστερ.
1: Η Γαλατά Σεράι που είναι.
0: Εντός.
1: Άρα να, μπορείς να πας και με τη Γαλατά.
2: Όχι, Ρεάλ.
0: Ρεάλ μόνο. Ναι, Ρεάλ θα πάει. Και μπορεί να πάει και.
2: Ο Μουρίνιο, ποιος είναι στην Ρεάλ.
0: Ο Μουρίνιο.
1: Ο Μουρίνιο.
0: Και μπορεί να πάει εκτός με την Κόμο.
1: Α, εδώ
0: θα πάει. Στην Λίμνη Κόμο.
1: Στην Λίμνη Κόμο, ωραία είναι.
0: Πώς έχεις πάει στο Νεπάλ και δεν έχεις πάει στη Λίμνη Κόμο.
2: Στην Ισλανδία θέλω να πάω.
0: Έχουν δημοψήφισμα αύριο.
2: Ναι. Θα μπουν, ναι.
0: Ουσιαστικά το δημοψήφισμα είναι για να επικυρώσουν ότι θα αρχίσουν οι ενταξιακές διαδικασίες.
1: Δηλαδή ότι θέλουμε να μπούμε.
0: Στην Ισλανδία θέλω να πάω κι εγώ. Έτσι. Πολλά χρόνια.
2: Είναι τρελό τοπίο, λέει.
0: Τρελό να το παρακολουθήσει αυτό.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ευνότητα είδα και την κλήρωση τη ΑΕΚ.
2: Είναι όλες φοβερές ομάδες απέναντι.
1: Τη ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Τη ΑΕΚ, ναι.
0: Κοίταξε, πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Αλλά θα είναι
0: δηλαδή,
1: πολύ.
0: Θα δουν οι εκδίδες. Θα πήγαινε κανένα γήπεδο.
2: Βέβαια, με Ρεάλ θα πάω.
0: Α, μόνο με τη Ρεάλ. Πα τα καλά μόνο.
1: Έχει κι άλλο. Είναι και η City, δεν είναι.
0: Η City είναι εκτός.
1: Είναι εκτός. Ναι, ναι. Έχει
0: Γαλατά και ταξίδι στο Μάντσεστερ.
1: Η Γαλατά Σεράι που είναι.
0: Εντός.
1: Άρα να, μπορείς να πας και με τη Γαλατά.
2: Όχι, Ρεάλ.
0: Ρεάλ μόνο. Μόνο Ρεάλ θα πάει. Και μπορεί να πάει και.
2: Ο Μουρίνιο, ποιος είναι στην Ρεάλ.
0: Ο Μουρίνιο.
1: Ο Μουρίνιο.
0: Και μπορεί να πάει εκτός με την Κόμο.
1: Α, εδώ
0: θα πάει στη Λίμνη Κόμο.
1: Στη Λίμνη Κόμο, ωραία είναι.
0: Πώς έχεις πάει στο Νεπάλ και δεν έχεις πάει στη Λίμνη Κόμο.
2: Στην Ισλανδία θέλω να πάω.
0: Έχουν δημοψήφισμα αύριο.
2: Θα μπουν, ναι.
0: Ουσιαστικά το δημοψήφισμα είναι για να επικυρώσουν ότι θα αρχίσουν οι ενταξιακές διαδικασίες.
1: Δηλαδή ότι θέλουμε να μπούμε.
0: Στην Ισλανδία θέλω να πάω κι εγώ. Έτσι. Πολλά χρόνια.

0: Έχει πάει στο Νεπάλ και δεν έχει πάει στη Λίμνη.
1: Στην Ισλανδία θέλω να πάω.
0: Έχουν δημοψήφισμα αύριο.
1: Ναι. Θα μπουνε.
0: Ουσιαστικά το δημοψήφισμα είναι για να επικυρώσουν ότι θα αρχίσουν οι ενταξιακές διαδικασίες.
2: Δηλαδή ότι θέλουμε να μπούμε.
0: Στην Ισλανδία θέλω να πάω κι εγώ πολλά χρόνια.
1: Είναι τρελό τοπίο, λέει. Είχαν πάει κάτι φίλοι και πέρασαν υπέροχα. Πρέπει να πάμε.
2: Ωραία.
0: Είναι μοναδικό, λέει, γεωλογικά αυτό που παρακολουθείς είναι δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη.
1: Διαβάζεις το πρωί ότι ετοιμάζουν ένα αεροπλάνο, αλλά Concord, το οποίο θα κάνει Λονδίνο, Νέα Υόρκη, σε 3,5 ώρες. Δηλαδή ξαναγυρίζουμε εκεί.
2: Καλά, πώς θα μπεις εκεί μέσα.
1: Έκανα. Είναι δύσκολο να μπεις πράγματι.
0: Εγώ δεν μπαίνω. Πάντως.
2: Και εγώ δεν μπαίνω.
0: Δεν μπαίνω.
1: Κλειστοφοβία.
0: Όχι, αλλά τώρα 3,5.
2: Ένα ταξίδι
1: που για 8-3,5.
2: Ναι, 7-8 ώρες.
0: Το Concord δεν ήταν που είχε πέσει.
1: Ναι. Είχε πέσει.
2: Και μετά νομίζω ότι δεν συνέχισε.
0: Όχι, δεν συνέχισε. Αρχίσα να κάνει 12 ώρες να πας. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Όφη που πέρασε.
2: Όφη, με δύο νίκες.
0: Με δύο νίκες πράγμα τους.
2: Ο Πάουκ δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε ο Πάουκ. Βέβαια εκεί υπάρχει ένα
0: πέναλτι. Πώς το έχει πει η συντρόφισσα Τζάκρη.
2: Ναι.
0: Συντροφή τον ήπιαμε.
2: Ναι. Όμως ο Πάουκ έχει για μένα δικαιολογημένα. Το πέναλτι που δίνει το 3-2. Δεν το δίνεις.
1: Όλα τα βλέπεις. Όλα.
2: Και Παναθηναϊκός. Το είδα το πέναλτι. Ναι. Και Παναθηναϊκός ο οποίος. Εντάξει. Φύγει η καρδιά μου στην
0: κούλα. Την ψυχή, αλλά πέρασε.
2: Ναι, αλλά πέρασε και ελπίζω τώρα τα πράγματα να είναι πολύ, πολύ καλύτερα. Γιατί είναι πια
0: να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο. Είστε
2: γεια
0: πολύ καλοί,
2: Πέτρα.
0: Λέει. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Δεν είστε σοβαροφανείς, με ανοησίες. Να είστε πάντα καλά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη νέα εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ και αυτό θα είναι το μήνυμα με το οποίο θα κλείσουμε αυτήν την εβδομάδα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά. Οπωσδήποτε να πάτε για μπάνιο.
0: Πώς ήταν η πρώτη εβδομάδα σου μαζί μας?
1: Μια χαρά. Το περίμενα θα ήταν χειρότερο.
0: Χειρότερο το περίμενα. Εγώ να δει. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Δεν είπαμε, δεν δέρνουμε την πρώτη εβδομάδα. Από Δευτέρα βλέπουμε. Γεια σας.
0: Βλέπω αύριο τον Τζίνο.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος, Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο, σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο και ο άντρας.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
8: Sky 100,3.

0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται

0: απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Αγρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Αγρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
1: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
2: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
1: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
2: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
1: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Φρικτορία Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659.
3: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Η στήριξή του στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Να σας πω ότι δεν είναι πολύ μακριά, μόλις το 2023 ήταν η τελευταία φορά όπου ο Βρετανός Πρωθυπουργός στάθηκε υπέρ. Τότε δεν ήταν βέβαια Πρωθυπουργός, ήταν Δήμαρχος του Μάντσεστερ. Είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής.
5: Από τη μια βγάζει ανακοινώσεις οργής και από την άλλη, μόνο στην πληροφορία ότι μπορεί η Ελλάδα να φτιάξει βάση τρόν στην Ρόδο, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μιλά για τη συνθήκη της Λοζάνης και αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Αυτό δεν την εμποδίζει να στέλνει μη εμπαδρωμένο αεροσκάφος κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Μιλάμε βεβαίως για την Τουρκία.
6: Δόθηκαν οδηγίες στην πολιτική φύση για να διατηρηθεί ο ασφαλής διαχωρισμός των δύο αεροσκαφών. Το τουρκικό UAV συμμετευόταν συνεχώς από ζεύγος ελληνικών F-16, τα οποία σύμφωνα με τις διεθνείς πάγιες πρακτικές το αναγνώρισαν και το αναχέτησαν.
7: Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρει, σε αυτό πλαίσιο είναι σαφές ότι ένα πιθανό βήμα προς την εγκατάσταση βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος της νήσου.
8: Ασκείς λοιπόν τα δικαιώματά σου, αλλά φροντίζεις να διαμορφώσεις και τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε τη δύσκολη στιγμή να έχεις μαζί σου και ισχυρότερους από σένα και ισχυρότερους και από τον αντίπαλο.
5: Την ίδια στιγμή ανεβαίνουν οι τόνοι εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, νέο πεδίο αντιπαράθεσης, οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος και την πρώτη κατοικία.
9: Αλλά δεν μπορεί να θάψουμε το μισό ελληνικό κόσμο γιατί δεν έχει τη δυνατότητα της δεύτερης ευκαιρίας, που εδώ είναι το θέμα του ελβετικού φράγκου, έτσι που απασχολεί 90.000 ανθρώπους.
10: Αυτό που προτείνει το Πασόκ για το ελβετικό φράγκο είναι μια λύση που αγνοεί αυτούς που πλήρωσαν. Είναι τακτική των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα αυτοί που πληρώνουν οι συνεπείς να είναι τα παιδιά της πίσω αυλής.
5: Και από τη Δευτέρα μειώσει σε εκατοντάδες προϊόντα μετά τη Συμφωνία Υπουργείου Ανάπτυξης, Σούπερ Μάρκετ και Προμηθευτών, πόσα και κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει, πόσο θα πέσουν οι τιμές.
11: Συμμετέχουν πάνω από 90 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και στολικών ιδιών. Περιμένουμε σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο πρόσθετες συμμετοχές σε κρέα, στολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
5: Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία του μαγκαζίνου, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και θα αρχίσουμε αμέσως με το θέμα που σας προαναγγείλαμε, το θέμα της επιστροφής των γλυπτών, έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται να διαφοροποιείται ο Πρωθυπουργός, ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Πριν από λίγο καιρό είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής και μάλιστα χωρίς κανέναν όρο. Τώρα, όταν μετακόμισε στην Downing Street, αλλάζει τακτική και τάσεται κατά, ή μάλλον παίρνει αποστάσεις με βάση την τακτική, την βασική αρχή που έχει ακολουθήσει η Βρετανική κυβέρνηση και όλη την προηγούμενη περίοδο. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στη Βρετανία, μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός άλλαξε. Δυστυχώς δεν συνέβη το ίδιο με τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Άντι Μπέρναμ παίρνει αποστάσεις από παλαιότερες δηλώσεις του, ρίχνοντας και αυτός, όπως και η προκάτοχή του, τον Μπαλάκη, στο Βρετανικό, Μουσείο. Ναι, ναι. Συγκεκριμένα να σας πω ότι σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times τόνισε ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο, νομικά εκεί βρίσκεται το ζήτημα, αλλά είμαι υπέρ της χρήσης της βρετανικής πολιτιστικής διπλωματίας. Και βέβαια, Σπύρο, αναφέρεται στον περιβόητο νόμο του 1963, ο οποίος στην ουσία απαγορεύει τη μόνιμη απομάκρυνση αντικειμένων από τη συλλογή του Βρετανικού Ιδρύματος.
5: Αυτό το νόμο επικαλούνται όλοι. Το θέμα είναι ως δήμαρχος στο Μάντσεστερ, νομίζω, που ήταν, Γιάννη.
12: Ήταν στο Μάντσεστερ.
5: Αυτόν τον νόμο δεν τον γνώριζε όταν έλεγε ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστράφουν χωρίς όρους. Τον γνώριζε προφανώς.
12: Υποθέτω ότι τον γνώριζε και οι δηλώσεις δεν είναι πολύ μακριά. Μόλις το 2023 έγιναν και είχε μάλιστα καλέσει τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου να επιστρέψει τα γλυπτά χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε πόσο περίπλοκο είναι αυτό το ζήτημα.
5: Προφανώς.
12: Βλέπουμε ότι όσο μακριά βρίσκονται από την Downing Street, οι Βρετανικοί πολιτικοί είναι λίγο πιο χαλαροί στις δηλώσεις τους. Όταν περνούν το κατώφλι, ναι, ναι, ναι, αλλάζει η στάση τους. Και βέβαια, έχουμε πάλι τη γνωστή τακτική, όπου η κυβέρνηση λέει ότι είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου και το Βρετανικό Μουσείο ότι δεσμεύεται από τον νόμο του 1963.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Τι άλλο δηλαδή, τι άλλα επεισόδια θα ακολουθήσουν. Ήταν ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στη Βρετανία, ο πρώην δήμαρχος Μάντσεστερ, που τώρα έχει αναλάβει τα ενία της Βρετανίας. Είχε ταχθεί αναφανδόν υπέρ της επιστροφής και τώρα κάνει μια μεγαλοπρεπή κολοτούμπα. Φαντάζομαι ότι είναι ένα από τα θέματα που έχει φτάσει και στην κυβέρνηση. Είναι πολύ νωρίς για να έχουμε αντιδράσεις. Προς το παρόν, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, κάνει περιοδεία σε διάφορες περιοχές εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, ήταν και παραμένει ένα θέμα που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα σχολιαστεί και αυτό, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι, προφανώς θα σχολιαστεί, έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί προσπάθειες να βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης και με το Βρετανικό Μουσείο, που είναι στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων. Ωστόσο, όλο κάτι συμβαίνει,
5: ναι, ναι,
13: και δεν προχωρά, και αυτή η αστάθεια που υπάρχει στη Μεγάλη Βρετανία προφανώς δεν βοηθάει.
5: Σωστά, πολύ σωστό. Πολύ σωστή παρατήρηση. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει την περιοδία του σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
13: Ναι, στη Δυτική Μακεδονία συγκεκριμένα, μια περιοχή η οποία έχει δοκιμαστεί από την διαδικασία της απολιγνητοποίησης, με τον Πρωθυπουργό να ξεκινάει την περιοδία από την Φλόρινα, εκεί όπου διανυκτέρευσε χθες, και σήμερα επισκέφθηκε τρεις παραγωγικές μεταποιητικές μονάδες της περιοχής, τονίζοντας πως συμβάλλουν στη δημιουργία των θέσεων εργασίας και στην εξωστρεφή βιομηχανική και βιοτεχνική βάση της χώρας, με την κυβέρνηση να έχει ως πολιτική της την στήριξη αυτής της κατεύθυνσης για την δημιουργία καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και η δημιουργία αυτών των θέσεων εργασίας βοηθάει και στην αντιμετώπιση της ανεργίας στην περιοχή μετά την απολιγνητοποίηση, όπως είπε πριν λίγο, διότι μετά τη Φλόρινα πήγε στην Πτολεμαΐδα, εκεί όπου εγκαινιάστηκε μια νέα παραγωγική επένδυση. Πολύ σύντομα το ισοζύγιο θα είναι θετικό για την απασχόληση στην περιοχή, και μάλιστα τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαΐδα ότι όσοι υποστηρίζουν ότι η επιστροφή στο Λιγνίτη είναι εφικτή, απλώς λένε ψέματα στους πολίτες, γιατί κάτι τέτοιο δεν προκύπτει και από τα δεδομένα της αγοράς, καθώς οι άλλες μορφές ενέργειας είναι πολύ πιο οικονομικές.
5: Εάν δεν σε πειράζει, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Είναι οι δηλώσεις που είχαν από την Φλόρινα ο Πρωθυπουργός, γιατί μετά θέλω το σχόλιο σου σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης που ανέκυψε τώρα ξαφνικά.
14: Η πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια η οποία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, αλλά χαίρομαι διότι μέσα από την πολύ συστηματική στήριξη την οποία παρέχει η κυβέρνηση δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
5: Λέω ανέκυψε ξαφνικά, γιατί λογικό ήταν όσο πλησιάζουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης να υπάρχει μια αντιπαράθεση στα θέματα της οικονομίας, η προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, υπάρχει απάντηση της κυβέρνησης. Προέκυψε θέμα ακρίτα, Γιάννη, και θέλω το σχόλιο σου, γιατί βλέπω την κυβέρνηση να στοχεύει περισσότερο Πασόκ παρά ΣΥΡΙΖΑ.
13: Και αυτό εξηγείται για, για τα μάτια των ψηφοφόρων του κέντρου, Σπύρο. Δηλαδή, τι είναι άλλο ένα επεισόδιο στην επιχείρηση της κυβέρνησης να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ στρέφεται προς τα αριστερά. Θυμίζω την έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει και ο Πρωθυπουργός περί πράσινου ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντας πως αυτή η στροφή του ΠΑΣΟΚ τον φέρνει πιο κοντά στα κόμματα της αριστεράς και τον απομακρύνει από αυτό που γνωρίζαμε κάποτε ως μέτωπο του Μένουμε Ευρώπη, άρα και ένα κομμάτι των κεντρών ψηφοφόρων στους οποίους δεδομένα επενδύει η κυβερνητική παράταξη και για τις προσεχείς εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει υποχωρήσει την τρίτη θέση. Η πίεση που θα δέχεται από τη μία από τον κύριο Τσίπρα και από την άλλη από την Νέα Δημοκρατία θα αυξάνονται και θεωρούν στην κυβέρνηση ότι η πίεση αυτή μπορεί να τους φέρει και εκλογικά ωφέλη.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Καντέλης και για αυτό το θέμα της κυρίας Ακρίτα και την υποψηφιότητά της για την αντιπροεδρία της Βουλής, τις αντιδράσεις που υπάρχουν από το κυβερνητικό στρατόπεδο μετά το ναι του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μαρινάκης το σχολίασε, ήταν στο Open σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
15: Και έρχεται λοιπόν το ΠΑΣΟΚ περίπου 10 χρόνια μετά, δεν υπερψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα και λίγους μήνες μετά υπερψηφίζει την κυρία Ακρίτα. Μείζον πολιτικό θέμα.
5: Μείζον πολιτικό θέμα, λέει ο κύριος Μαρινάκης, αλλά είναι ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky στο στούντιο μαζί μας. Τα λέει σε δόσεις τα ρεπορτάζ του ο Αντώνης Ατζολέτος, όλο το παρασκήνιο στο 10 με 11, αλλά αφήνει και κάποιες ειδήσεις για εμάς στο μαγκαζίνο.
16: Καλώς
5: ήρθατε.
16: Καλώς
5: ήρθατε. Κυρίως το σχόλιο σου βεβαίως εμείς θέλουμε, την οπτική σου. Επειδή υπάρχει και φρέσκος Τσίπρας, να πούμε μετά για Κρήτα ή επειδή τελείωσε ο Γιάννης Καντέλης, να το πιάσουμε από εκεί.
16: Ωραία,
5: ναι. Ωραία.
16: Από τον κύριο Τσίπρα σήμερα μίλησε στο ΜΕΑΡΧΕΣ, αύριο μιλάει στην Πολιτική Επιτροπή, κατά με τρία πράγματα. Πρώτον, το σχέδιο όπως το περιέγραψε και θα το πει στη Θεσσαλονίκη την επόμενη Τετάρτη του κόμματός του για την έντιμη διακυβέρνηση, δίκαιη ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση. Την επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπική, ότι τον τελευταίο καιρό επιδίδεται σε ευχέστες επικοινωνιακές εκδηλώσεις, έργα μεγάλα, και αυτό δείχνει έναν φόβο που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Και τρίτον, το γεγονός ότι για άλλη μια φορά επεσήμανε, σε αντίθεση με όλα αυτά τα οποία ακούγονται και από το ΠΑΣΟΚ, ότι μοναδικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η σημερινή κυβέρνηση.
5: Ακούμε ένα μικρό απόσπασμα εκεί που επιτίθεται στον κύριο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και ερχόμαστε.
17: Η στρέβλωση της πραγματικότητας, η ευημερία των αριθμών, οι ευεργεσίες και οι φιέστες εγγενείων που είδαμε τις τελευταίες μέρες και που πολλαπλασιάστηκαν, απλώς επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και τον φόβο τους μπροστά στις επερχόμενες εκλογές. Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, έτσι όπως καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις, ζητά αλλαγή πολιτικής και εν τέλει απαλλαγή από τη σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας που έχει γίνει καθεστώς.
5: Και η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
15: Για τον κύριο Τσίπρα ισχύουν ταυτόχρονα δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν πρόκειται να τον αφήσουμε να ξαναγράψει την ιστορία. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε την αυταπάτη, την αγαπημένη του λέξη, ότι με το να αποδειχθούμε καλύτεροι από εκείνον θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι πολύ χαμηλός ο πήχης Τσίπρας για να θεωρούμε ότι περνώντας πάνω από αυτόν θα καταφέρουμε κάτι.
5: Τώρα υπάρχει και ένα θέμα, το συζητήσαμε με τον Γιάννη Καντέλη, που προέκυψε με την υποψηφιότητα της κυρίας Έλληνας Ακρίτα για την αντιπροεδρία της Βουλής. Εκεί υπάρχει κυβέρνηση που λέει εμείς δεν αντιψηφίσουμε την κυρία Ακρίτα. Επιθέσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αυτό δεν είναι πρέπον και δεν ακολουθεί τους κοινοβουλευτικούς κανόνες. Τέλος πάντων, ο καθένας τοποθετείται πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και υπάρχει και μια κυβέρνηση που επιτίθεται κατά του ΠΑΣΟΚ με προφανή στόχο να δείξει ότι έχει απομακρυνθεί το ΠΑΣΟΚ από το χώρο του κέντρου, έτσι δεν είναι?
16: Προφανώς έναν χώρο που θέλει η Νέα Δημοκρατία να κυριαρχήσει, όπως το 23 υπήρχε μια παρένθεση σε ευρωεκλογές που όντως το ΠΑΣΟΚ είχε πάει πολύ καλύτερα. Βλέπει και εκτιμούν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πηγαίνει πιο πολύ προς την κεντροαριστερά, θέλοντας πλέον να παίξει σε αυτό το παιχνίδι για τη δεύτερη θέση που την έχει χάσει. Άρα λοιπόν υπολογίζει πως μπορεί να κερδίσει και κόσμο που ενδεχομένως φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κόσμο που αμφιταλαντεύεται για το αν μπορεί να πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως υπάρχει και ο αντίλογος εδώ πέρα, που υπάρχει και από το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την επιλογή της κυρίας Σακρίτα, ότι είναι δημοκρατικό δικαίωμα της κάθε αντιπολίτευσης να έχει έναν εκπρόσωπο στο Προεδρείο της Βουλής. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ένα πρόσωπο, δεν έχει κανένα λόγο το ΠΑΣΟΚ και οι άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, μέχρι και η Ελληνική Λύση θα το ψηφίσει, να πουν όχι σε αυτό το πρόσωπο. Άρα λοιπόν έχει βέβαια περάσει η κόντρα και σε άλλο επίπεδο σε σχέση με τον κύριο Χουρδάκη, αν τον είχε υποστηρίξει, αν όχι. Φουντώνει σίγουρα και φουντώνει και ενόψη της ΔΕΔ, γιατί
5: καταλογίζουν στην κυρία Κρήτα κάποιες τοποθετήσεις της εντός και εκτός Βουλής που είναι ακραίες. Έτσι τις χαρακτηρίζουν. Ακραίες και τοξικές.
16: Ναι, κυρίως εκτός Βουλής. Έχει κάποιες δικαστικές διαμάχες και κάποια τρόλ. Γιατί η αλήθεια είναι, πως λένε και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν μπορείς να βρεις στιγμές της κυρίας Ακρίτα μέσα στην Ολομέλεια που είτε να έχει ξεφύγει, είτε να έχει διακόψει, είτε να έχει προσβάλει κάποιον.
5: Επενδύει σε Ακρίτα για να χτυπήσει και Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ?
16: Ο ΣΥΡΙΖΑ, κοίταξε, από τη στιγμή που βγήκε χθες η κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, και υποστήριξε την κυρία Ακρίτα, αν το είχαν στο μυαλό τους αυτό, σίγουρα δεν τους βγήκε. Σίγουρα ξέρανε και νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό βρίσκουν τρόπους από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να μένουν στην επικαιρότητα.
5: Να ανεβάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τα ντεσιμπέλ. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που ήταν, τον έψαχνες με το μικροσκόπιο να τον ευρύς, με το κι άλλο να τον ευρύς δημοσκοπήσεις. Το να ανεβάζει τα ντεσιμπέλ απέναντι στην κυβέρνηση του δίνει πόντους.
16: Βέβαια του δίνει πόντους και το βλέπουμε να γίνεται αυτό. Ενδεχομένως το δούμε και στη ΔΕΘ με τις τοποθετήσεις που θα γίνουν, με τους τρεις που θα ανέβουν πάνω, τον κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά, τον κύριο Πολάκη, που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Σίγουρα προσπαθούν να μαζέψουν ένα κόσμο που ενδεχομένως, αλλά και στελέχη που ενδεχομένως βλέπουν ότι ούτε στο ΠΑΣΟΚ έχουν μέλλον, αλλά ούτε και στην Ελληνική Αστική Συμπαράταξη.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν για το θέμα που έχει προκύψει, την κόντρα με αφορμή την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα. Επιστρέφουμε με Νίκο Φιλιππίδη. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
18: Γεια σου Σπύρο.
5: Να βάλω ένα ηχητικό που έχει τοποθέτηση Ανδρουλάκη, τοποθέτηση Μαρινάκη για την κόντρα τους σχετικά με την πρώτη κατοικία, και μετά δεν θα σε βάλω στην πολιτική αντιπαράθεση, αλίμονο, δεν θα σε βάζα ποτέ σε μια τέτοια διαδικασία, αλλά θέλω πιο πολύ την τεχνοκρατική σου προσέγγιση, επειδή είπαμε ότι πηγαίνοντας στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα ακούμε πολλά πράγματα. Να τα βλέπουμε και από την πλευρά της οικονομίας. Ανδρουλάκης, Μαρινάκης.
19: Business με τα κόκκινα δάνεια κερδοσκόπων ισχυρών σερβισερ, όχι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Να τελειώνουμε το Ελντοράντο. Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να χάνει το σπίτι του μέσα από μια τέτοια αλυσίδα αδιαφάνειας και οικονομικών συμφερόντων.
20: Το ΠΑΣΟΚ με την πρότασή του κάνει δύο πράγματα. Ή προτείνει κάτι το οποίο ήδη έχει εφαρμοστεί, εφαρμόζεται, παράδειγμα, προστασία της πρώτης κατοικίας. Εφαρμόζεται ήδη. Δεύτερο το οποίο λέει, ζητάει 120 δόσεις. Έχουν εφαρμοστεί 72 δόσεις και μέχρι και 240 μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Τρίτο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εξαγορά του δανείου, λέει, πριν την πώληση σε funds. Εδώ αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
5: Φαντάζομαι άκουσες τις τοποθετήσεις και των δύο. Θέλω λιγάκι να το δούμε με οικονομικούς όρους, Νίκο.
18: Ναι, βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, όταν ακούς για τους servicers, είναι σαν να ακούμε πλέον σιγά σιγά την ιστορία της ελληνικής οικονομίας, να τη θυμόμαστε ξανά. Και το λέω αυτό γιατί όταν έγινε η διαδικασία τι θα κάνουμε με τα κόκκινα δάνεια μετά την κρίση, τότε η αποφάση επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ήταν σαφής. Θα φτιάξουμε το σχέδιο Ηρακλής. Το σχέδιο Ηρακλής, το οποίο έχει εγγυηθεί ο Έλληνας φορολογούμενος, προέβλεπε ότι θα έρθουν κάποιοι επενδυτές και θα αγοράσουν το δάνειο αυτό προκειμένου να αποκτήσουμε τραπεζικό σύστημα που να χρηματοδοτεί την οικονομία. Το πρώτο σκέλος λοιπόν έγινε τότε. Το λέω αυτό γιατί τσακώνεται ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία για ένα σχέδιο το οποίο το έφτιαξε και το έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Στη συνέχεια έπρεπε να κάτσουμε να δούμε πώς θα διαχειριστούν αυτοί οι servicers, οι οποίοι θα έπαιρναν από τα funds που αγόρασαν και επένδυσαν
2: στο ελληνικό κακό ιδιωτικό χρέος, δηλαδή το μη εξυπηρετούμενο ελληνικό ιδιωτικό χρέος, ήταν οι όροι και οι προϋποθέσεις. Αυτό για πολύ μεγάλο διάστημα το αφήσαμε. Ούτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το κυνήγησε επισταμένος, γι' αυτό και δεν είδαμε να αποκτούν γραφεία, νομική μορφή, γνωστή. Μείναμε σε μια κατάσταση αυτορύθμισης και εποπτείας, η οποία ασκούσε ο καθήλυνα αρμόδιος οι τράπεζες της Ελλάδας, αλλά χρειάζονταν και νομικό πλαίσιο και νομοθετικό πλαίσιο ώστε να πιεστούν, ώστε να φύγει από τη μέση, από την οικονομία που συνεχίζει ακόμα τώρα και μας δυσκολεύει, το ιδιωτικό χρέος. Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει αρχίσει να ασχολείται πιο έντονα. Ο εξοδικαστικός πράγματι προβλέπει πολλές δόσεις. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπλεγμένοι σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι ούτως ή άλλως μπλεγμένη η υπόθεση του ελληνικού ιδιωτικού χρέους. Έρχεται τώρα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δημιουργήσει την αρχή του κακού του ελληνικού ιδιωτικού χρέους, που είναι ο νόμος Κατσέλη, και λέει ότι εγώ προτείνω πράγματα τα οποία και εμένα μου φαίνονται λογικά, και είναι λογικά αυτά που προτείνει τώρα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πριν φτάσουμε εκεί είχε προηγηθεί ένας νόμος για τον οποίο 10-15 χρόνια υπήρχαν πολλές ταχύτητες ανθρώπων, οι οποίοι άλλοι δεν πλήρωναν τίποτα, αναμονή ενός δικαστηρίου που κάποια στιγμή θα εκδίκαζε την υπόθεσή τους. Το 50% από αυτούς που έφτασε στα δικαστήρια έγινε δεκτό και κρίθηκαν πτωχοί στην πραγματικότητα και υπήκθησαν στις πολύ ευνοϊκές προϋποθέσεις του νόμου Κατσέλη. Οι υπόλοιποι που δεν πλήρωναν δεν είχαν καμία επίπτωση και ξαφνικά βρέθηκαν με ένα χρέος πολύ μεγάλο, το οποίο δεν εξυπηρετούσαν για χρόνια. Οι οποίοι όμως δεν εντάχθηκαν στις ευνοϊκές διατάξεις των δικαστηρίων. Για να καταλάβεις μέρος του σύνθετου του πράγματος. Ούτε λόγος να ελέξει κάποιος αυτούς που υπήκθησαν στις αρχές δεκαετίας του 2010 ότι ήταν τότε φτωχοί, αν είναι και σήμερα.
5: Αν είναι και σήμερα. Και δεν ελέγχει κανείς σε τι κατάσταση
2: βρίσκονται
5: σήμερα.
2: Κανείς δεν το λέει αυτό.
5: Ναι.
2: Ούτε η κυβέρνηση το λέει αυτό, ούτε το ΠΑΣΟΚ.
5: Σωστό. Έγινε όποια ρύθμιση έγινε, η ευνοϊκή ρύθμιση, και πλέον αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ζουν σε μια ευημερία που μακάρι και το ευχόμαστε, αλλά να μην ανταποκρίνεται στην κατάσταση που ήταν τότε και έτυχαν αυτές τις ρύθμισεις. Έκανες πολύ καλά αυτή την αναδρομή για να δούμε όλο το έργο από την αρχή. Και εγώ έρχομαι όμως στο τέλος αυτού του έργου. Λέει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ότι κάτι που ακούγεται λογικό από μεγάλο ποσοστό των πολιτών, ότι αφού θα το πουλήσεις πολύ φθηνά αυτό το δάνειο σε κάποιο φαντ, γιατί δεν το δίνεις την ίδια τιμή στο δανειολήπτη?
2: Δεν γίνεται. Για τα δάνεια αυτά, όπως είπα, λέγεται σχέδιο Ηρακλής, εγγυητής μπήκε το ελληνικό δημόσιο. Αν αυτά καταρρεύσουν, είναι τιτλοποίησης. Τα δάνεια αυτά γίνανε τίτλοι του ελληνικού δημοσίου, στους οποίους μπήκαν επενδυτές και επένδυσαν. Αν αυτά καταρρεύσουν, αυτή ήταν η λύση, παραλαμβάνω, προκρίθηκε τότε. Δεν την κρίνω, δεν με ενδιαφέρει. Είναι πολλά χρόνια που πέρασε. Αλλά αν καταρρεύσουν, αυτόματα θα επιβαρυνθεί ο φορολογούμενος. Εγώ, εσύ και όλοι όσοι μας ακούνε. Γιατί όταν δεν μπορούν να αποπληρωθούν τίτλοι του ελληνικού δημοσίου, τότε αυτόματα περνάει στο ελληνικό δημοσιονομικό έλλειμμα και η συνέχεια εγγράφονται στο χρέος. Άρα ξαφνικά ένα μέρος σημαντικό που είναι τα υψηλής εξασφάλισης δάνεια του συγκεκριμένου νόμου, του σχεδίου Ηρακλής, αυτόματα θα γίνουν πρόβλημα για όλους εμάς. Και δεν μπορούν να γίνουν και για κανόνες που έχουν να κάνουν με την αφαιρεγγυότητα.
5: Άρα για ποια δάνεια μιλάει το ΠΑΣΟΚ να δοθούν στην ίδια τιμή που δίνονται στα φαντ?
2: Αυτά λέει, αυτά τα δάνεια, για τα ίδια δάνεια μιλάει. Λέει ότι μπορούν να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν, όπως δυσκολεύτηκαν και πολλοί άλλοι. Κάποιοι τα κατάφεραν, κάποιοι τα χάσαν τα σπίτια τους. Πολλοί τα χάσαν τα σπίτια τους και δημιουργήθηκαν τετελεσμένες καταστάσεις. Λέει για αυτούς που είναι ζωντανές ακόμα οι υποθέσεις τους, να έρθουμε να τους δούμε με διαφορετικό μάτι, να ξεχάσουμε το γεγονός ότι θα τύχουν διαφορετικής μεταχείρισης από άλλους που τα έχασαν, να τους δούμε με πολύ πιο ευνοϊκό μάτι αυτούς, να ξεχάσουμε δηλαδή ότι στην πραγματικότητα κάποια στιγμή της ζωής τους δεν τα κατάφεραν. Και να έρθουμε να τους πούμε, ενώ έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή με το τελευταίο νομοθετικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση, το οποίο αφαίρεσε την παράνοια να μην μπορείς να το πουλήσεις ο ίδιος πριν από την κατάσχεση και να στο παίρνουν με χαμηλή τιμή.
5: Ναι.
2: Το άλλαξε όμως αυτό η κυβέρνηση. Μπορείς πλέον να πουλήσεις μέρος της περιουσίας σου, προστατεύοντας την πρώτη σου κατοικία. Άρα, αν μπορείς να το κάνεις και να πουλήσεις, Τότε εξήγησέ μου για ποιο λόγο περιμένεις ότι θα έχεις μια διαφορετική, έχεις ήδη ευνοϊκή αντιμετώπιση από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι τις πιο δύσκολες εποχές έχασαν τα σπίτια.
5: Κατάλαβα. Είναι χρήσιμο, Νίκο, επειδή τώρα θα αυξάνονται αυτές οι τοποθετήσεις και οι εξαγγελίες, είναι χρήσιμο έτσι να πιάνουμε τα επιμέρους για να καταλαβαίνει και ο πολίτης. Και μετά να βγάζει βεβαίως τα συμπεράσματά του, έτσι. Δεν είναι σκοπός εμείς να του πούμε τι να πιστέψει και τι όχι, αλλά αυτό που είναι υποχρέωση, όχι μόνο πρέπει να κάνουμε, είναι υποχρέωσή μας να αναλύουμε τα γεγονότα, να δούμε την πραγματική τους διάσταση και μετά ο καθένας να πιστέψει ό,τι θέλει να πιστέψει. Πριν σε αφήσω, ότι η Δευτέρα ξεκινάει η μείωση των τιμών σε 1.600 πόσα προϊόντα.
2: Σωστά. Μια καλή γενναία λίστα, μεγάλη λίστα. Θα κριθεί προφανώς στην πράξη αν είναι μέσα τα προϊόντα που αγοράζουμε ή αν είναι κάποια προϊόντα τα οποία αγοράζονται λιγότερο. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, θα είναι προϊόντα που έχουν να κάνουμε απορριμπατικά, που θα είναι με καθαριστικά, θα είναι κάποια τρόφιμα. Θα είναι πολλά βασικά προϊόντα. Πρέπει να σου πω ότι γίνεται κόντρα σε πολλά προβλήματα. Γιατί, για παράδειγμα, έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των κρεάτων. Το είπε και εσύ τις προηγούμενες ημέρες. Πέρα από τα νοερίφια, έχουμε και στο κοτόπουλο και στο μοσχάρι. Έχουμε αυξήσεις στις τιμές του σιταριού. Και και στις διεθνείς, οι οποίες σιγά-σιγά θα περάσουν και στις ελληνικές. Γενικώς, έχουμε ένα περιβάλλον. Το οποίο δείχνει περισσότερο να πηγαίνει προς την αναζωπήρωση του πληθωρισμού παρά στην συγκράτηση. Και το επιβαρημένο βέβαια και από την ενέργεια.
5: Και από ό,τι διαβάζω, όχι μόνο λόγω των τιμών ενέργειας, αλλά και της κλιματικής κρίσης, φαινόμενα Ελνίνιο, ξηρασίες κτλ.
2: Βέβαια.
5: Νίκος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο εκτάκτος. Κάτι συμβαίνει με πυρκαγιά. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Ακριβώς έχουμε μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε πριν από περίπου μια ώρα, στις 1:30, στην αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή που το χώρι της Ηλίας. Μάλιστα, λίγο πριν από τις 2 εκδόθηκε και μήνυμα 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στο νέο χωριό Ηλίας, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα για να χρειαστεί, αν σε περίπτωση απαιτηθεί από την πυροσβεστική και την αστυνομία, να εκενώσουν το χωριό τους. Η φωτιά είναι σε δασική έκταση αυτή τη στιγμή, από ό,τι πληροφορούμαστε. Υπάρχουν άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, είναι μια ανεξέλεγκτη αυτή την ώρα πυρκαγιά, όπου συμμετέχουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις στο έργο της κατάδυσης, και συγκεκριμένα 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ υπάρχουν και 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία επιχειρούν και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά πριν αυτή γίνει απειλητική για κατοικημένη περιοχή.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτή την πυρκαγιά στην Ηλία. Θα χρειαστεί μάλλον να επιστρέψουμε στο Χρήστο αργότερα, να δούμε την πορεία της διαφημίσης και επιστρέφουμε.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Durostik Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostik. Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Επιστρέφουμε, θα δούμε τώρα, σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Μανώλη Κωστίδη, να δούμε τώρα τα νέα μηνύματα που στέλνει η Τουρκία μετά τις αλλεπάλες προκλήσεις με θαλάσσια οικόπεδα, ηλεκτρική διασύνδεση και την ανακοίνωση. Προσέξτε, η Τουρκία έβγαλε μια ανακοίνωση στο τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο έτσι σε οργήλο ύφος κατήγγειλε τη χώρα μας, γιατί λέει προτίθεται να βάλει βάση ντρόουν στη Ρόδο. Και μιλάει για Λοζάνη, μιλάει για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών ή γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της Άγκυρας. Την ίδια στιγμή λοιπόν που με αυτό τον προκλητικό τόνο θέτει θέμα παρουσίας ντρόν στην Ρόδο, στέλνει ντρόν στην Αλεξανδρούπολη. Η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλενίκου. Γεια σου Μαρία.
8: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Τουρκικό ντρόν κινήθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης. Σηκώθηκαν αμέσως ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ντρόν μπήκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης. Τι σημαίνει αυτό? Πρόκειται για τον εναέριο χώρο που ελέγχεται από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου. Συνέπεσε με την απογείωση μιας πολιτικής πτήσης. Δόθηκαν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, όλες οι απαραίτητες οδηγίες στην πολιτική πτήση για να διατηρηθεί ο ασφαλής διαχωρισμός των δύο αεροσκαφών. Το τουρκικό UAV συνοδευόταν συνεχώς από ζεύγος ελληνικών F-16, τα οποία σύμφωνα με διεθνείς και πάγιες πρακτικές το αναγνώρισαν και το αναχέτησαν. Δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, δεν υπήρξε κίνδυνος ασφαλείας και το περιστατικό παρακολουθούνταν συνεχώς από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και βρίσκονταν υπό έλεγχο.
7: Την ίδια στιγμή στην τελική ευθεία φαίνεται να είναι η συμφωνία, δηλαδή αναμένεται να πέσουν και υπογραφές στη συμφωνία με το Ισραήλ για αυτό που αποκαλούμε εμείς ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ο θόλος που θα προστατεύει.
8: Είχε και την έγκριση του Κισέα, να σου θυμίσω.
7: Μάλιστα, σωστά.
8: Το είχαμε αναφέρει τότε. Σωστά. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την ασπίδα του Αχιλλέα. Τη Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, όπως είπες και εσύ, για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά την προστασία της ελληνικής επικράτειας απέναντι στις σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ μπαίνει στο μικροσκόπιο της Άγκυρας. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα και τον τουρκικό τύπο να αναδεικνύει και να σχολιάζει με προκλητικό τρόπο τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ. Η ασπίδα του Αχιλλέα θα συνδυάζει υφιστάμενες ελληνικές δυνατότητες όπως τα Patriot και τα μη επανδρομένα μέσα με ιζαλινά συστήματα διαφορετικού βεληνικούς. Θα λειτουργεί με λογισμικό που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσω του οποίου θα εντοπίζονται πιθανές απειλές, θα ακολουθεί η κατηγοριοποίησή τους και η επιλογή του βέλτιστου τρόπου και μέσου κατάρρευσης. Οπότε η Δευτέρα για μας θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
7: Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσελινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια. Μας ακούει ήδη ο Μανώλης Κωστίδης. Έχουμε ήδη συνδεθεί μαζί του και γι' αυτό το λόγο, επίτηδες δηλαδή, με την είδηση που μας είπε η Μαρία Τσελινίκου, ότι τη Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές με το Ισραήλ, θέλω να ακούσουμε, πριν πάμε στο Μανώλη, να ακούσει μαζί μας ο Μανώλης τη θέση του Άγγελου Συρίγου, του καθηγητή Άγγελου Συρίγου.
6: Η Τουρκία θεωρεί ότι το Ισραήλ είναι η κύρια απειλή ασφαλείας της και τρελαίνεται με την ιδέα ότι το Ισραήλ εντός εισαγωγικών την περικυκλώνει μέσω Κύπρου και Ελλάδος. Και ένας από τους λόγους που βλέπουμε την ένταση των τελευταίων ημερών, ο βασικός πιστεύω, είναι αυτός. Το Ισραήλ αποκλείεται να επιτεθεί σε τουρκικό έδαφος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουν ένοπλες αντιπαραθέσεις σε περιοχές στις οποίες έχουν κοινά συμφέροντα εκτός εδάφους της Τουρκίας.
7: Ήθελα να ακούσει και ο Μανώλης Κωστίδης, γιατί στα ρεπορτάζ του και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση αλλά και στην Καθημερινή προχθές, όταν αναφερόταν ο Μανώλης στα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, έβαζε μέσα τον παράγοντα Ελλάδα-Ισραήλ, ότι τις αντιδράσεις της Τουρκίας πρέπει να τις περνάμε και από αυτό το φίλτρο, όπως βλέπει η Τουρκία τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ. Δεν τα λέω λάθος, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
9: Μόνο, καλό μεσημέρι. Ναι, γιατί υπάρχει ένας παραλληλισμός στην τουρκική πλευρά που λένε ότι ναι μεν το Ισραήλ είναι, αλλά όταν ακούνε ασπίδα του Αχιλέα ότι θα εγκατασταθούν οπλικά συστήματα, ραντάρ, πύραυλοι στα νησιά, σε όλη την επικράτεια, νομίζω αυτά προκαλούν μια ένταση, και την ένταση αυτή τη βλέπουμε ήδη σε επίπεδο ανακοινώσεων και αμφισβήτησης ελληνικής κυριαρχίας νησιών, αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το έχουμε δει σε πολλούς τομείς, για τα θαλάσσια πάρκα το ξέρουμε, αλλά θα το δούμε και αλλού, και επιμένω σε αυτό, δηλαδή και σε άλλα σημεία της επικράτειας. Νομίζω αυτό, δηλαδή αυτό το επεισόδιο που έγινε με το μη επανδρομένο αεροσκάφος, σε αυτά τα πλαίσια το είδαμε στον αέρα, το είδαμε στη θάλασσα, μπορούμε να το δούμε και στα χερσαία σύνορα, είναι ένα πράγμα το οποίο θα συνεχίζεται, γιατί υπάρχει αυτή η νευρικότητα, θα έλεγα, από την τουρκική πλευρά, γιατί πράγματι η Ελλάδα κάνει τεράστια βήματα, δηλαδή και με το Ισραήλ και χωρίς το Ισραήλ, και στα εξοπλιστικά, μα δούμε με τις φρεγάτες, τις τέσσερις φρεγάτες Φρέμ, δύο φρεγάτες Φρέμ, τέσσερις Μπελαρά, με τέσσερις ΜΕΚΟ εξυγχρονισμένες, και ενδεχομένως να έρθουν και άλλες δύο Μπεργκαμίνι, συνολικά 12 νέες ή εξυγχρονισμένες φρεγάτες, είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη.
7: Και γι' αυτό θέτει το θέμα, όπως μας ενημέρωσε εσύ, και το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, δηλαδή φέρνει ξανά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών με κάθε αφορμή, τώρα με τη Ρόδο, έτσι δεν είναι?
9: Και με τη Ρόδο, αλλά νομίζω αυτό που θα έχουμε μπροστά μας τώρα είναι το καλώδιο, όπου ακούγοντας και τις κυβερνητικές πηγές, δηλαδή εννοώ από την Ελλάδα, που λένε ότι θα προχωρήσει κτλ., οι Τούρκοι το εξετάζουν πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχει μια ανησυχία ότι μπορεί να φτάσουμε σε σημείο, πώς να το πούμε, σε σημείο εμπλοκής. Να το πω έτσι πιο προσεκτικά. Αν δεν αλλάξει δεδομένα, γιατί θέλουν τη συνεννόηση, θέλουν, ας το πούμε από την ελληνική άποψη, ότι θέλουν να δώσουν άδεια. Οι Τούρκοι το εκφράζουν λέγοντας ότι να υπάρχει μια ενημέρωση, συνεννόηση με την Τουρκία. Η Τουρκία το λένε ξεκάθαρα, μας το λένε ξεκάθαρα, δεν θα επιτρέψουν να προχωρήσει κανένα έργο δίχως να τουλάχιστον να ενημερωθεί η Τουρκία σε περιοχές που θεωρεί η ίδια ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Μπορούν να παρακαμφθούν, λένε, διάφορα ζητήματα χωρίς να υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή δίνουν ένα παράδειγμα ενός καλωδίου οπτικών που είχε ποντιστεί, τον Blue Raman, όπου προχώρησε χωρίς καμία πλευρά στην περιοχή άποψη να επικρατήσει.
7: Και θέλω αυτό, με βάση αυτό το πρότυπο, Μανώλη, θέλω λίγα δευτερόλεπτα να πάμε στη Βουλή. Έχει μιλήσει ο κύριος Γεραπετρίτης για το θέμα αυτό. Να ακούσουμε μαζί την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άντζη Κούκη. Γεια σου, Άντζη.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Την θέση ότι η ανακοίνωση της Τουρκίας για τη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων δεν παραγεί κανένα ένομο αποτέλεσμα και είναι εντελώς αντίθετη με το Διεθνές Δίκαιο, διατύπωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία. Αναφέρθηκε σε όλες τις ενέργειες που έχει κάνει ήδη η ελληνική πλευρά, δηλαδή την αποστολή ρηματικής διακοίνωσης στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και την ενημέρωση των ευρωπαϊκών αρχών, ενώ δήλωσε πως η ελληνική πλευρά θα προβεί και άλλες ενέργειες όποτε χρειαστεί. Mm-hmm. Επίσης σημείωσε πως για πρώτη φορά η χώρα μας είναι ενεργός δρόσος στο τομέα της διπλωματίας, κάτι που προκαλεί τις αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς. Mm-hmm.
7: Σε ευχαριστώ πολύ, Άντζη. Έχει αποσταλεί ρεματική διακοίνωση στην Τουρκία για το θέμα των θαλάσσιων πάρκων, Μανώλη.
9: Ναι.
7: Τουλάχιστον αυτό ενημέρωσε το...
9: Ευτυχώς είμαστε σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή βεβαίως η ελληνική διπλωματία κάνει αυτά που
7: ναι,
9: πρέπει.
7: Ναι.
9: Από εκεί πέρα όμως νομίζω πρέπει να δούμε, επειδή υπάρχει αυτή την ευρικότητα, πρώτα το καλώδιο και μετά και σε άλλες περιοχές μπορεί να έχουμε
7: για
9: άλλα
7: ζητήματα. Για να το τονίζεις, φαντάζομαι αυτό θα είναι το αντικείμενο της ανάλυσής σου στην Κυριακάτικη Καθημερινή.
9: Ναι, γιατί σήμερα είχαμε συνομιλίες με αρκετούς αξιωματούχους και προσπαθούμε τώρα να μαζέψουμε όλες τις πληροφορίες και τις απόψεις, γιατί είναι με έναν τόνο ειλικρίνειας προσπαθούν να μας αποκαλύψουν τις τουρκικές θέσεις και απόψεις και ποια λύση μπορεί να βρεθεί. Από εκεί πέρα βεβαίως υπάρχει και ελληνική άποψη που...
7: Ωραία. Κοίταξε να δεις τι θα κάνουμε τότε. Θα σε διαβάσουμε την Κυριακή στην Καθημερινή και τη Δευτέρα όμως την ίδια ώρα εδώ θα τα πεις και στο ραδιόφωνο, εντάξει.
9: Με μεγάλη χαρά.
7: Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό που είπε ο Μανώλης. Συγκεντρώνει αρκετό υλικό για το πώς βλέπουν οι Τούρκοι να εξελίσσεται η κατάσταση και τα επόμενα βήματα που θα κάνουν. Θα αλλάξουμε θέμα. Η Ματίνα Πολυχρόνη, γιατί βγήκαν και τα νέα στοιχεία σχετικά με την έξαρση αυτή του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι, μάλλον πολλοί Δήμοι, προχωρούν σε ψεκασμούς. Είναι μια κατάσταση οπωσδήποτε που προκαλεί προβληματισμό. Γεια σου, Ματίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ναι, και είχαμε 75 νέα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα. Έτσι έχουμε πλέον 232 κρούσματα και 19 θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και γι' αυτό, όπως είπες και εσύ, οι Δήμοι σε συνεργασία με την περιφέρεια προχωρούν σε εντατικούς ψεκασμούς. Σήμερα μάλιστα από νωρίς το πρωί εμείς βρεθήκαμε στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, όπου πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί για την αντιμετώπιση των κουνουπιών, 12 κρούσματα στον Δήμο αυτό. Τα συνεργεία έχουν επικεντρωθεί στους παιδικούς σταθμούς, γιατί τώρα πηγαίνουμε και στην νέα σχολική χρονιά. Έτσι, οι παιδικοί σταθμοί 1η Σεπτεμβρίου ανοίγουν, οπότε τα συνεργεία επικεντρώθηκαν εκεί, με ψεκασμούς σε προάβλους χώρους αλλά και στο εσωτερικό. Τώρα, χθες, να σας πω ότι πραγματοποίησε η Περιφέρεια Αττικής μια μεγάλη επιχείρηση ψεκασμού στον Δήμο Σπάντων Αρτέμιδος, γιατί να θυμίσουμε ότι είναι και ο Δήμος με τα περισσότερα κρούσματα.
7: Με πολλά κρούσματα, έχεις δίκιο, σωστά.
11: Ναι, 17 κρούσματα έχει μέχρι και αυτή την τελευταία καταγραφή που έχουμε από τον ΕΟΔΗ, οπότε έγινε μια επιχείρηση εκεί με ειδικές τουρμπίνες, δίρκησε όλο το βράδυ με στόχο την αντιμετώπιση των κουνουπιών και τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού, και φυσικά η ειδική υπάρχει μια ανησυχία, δεν είναι επιδημία, πρέπει να το πούμε αυτό, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και το ξεκαθαρίζουν οι ειδικοί. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι από το 2018 μάλλον έχουμε να δούμε τέτοιους αριθμούς, οπότε η επιδημιολογική εικόνα βέβαια θα φανεί και το επόμενο διάστημα μέσα και στο Σεπτέμβριο.
7: Σε ευχαριστώ πολύ, Ματίνα. Θα πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη, στον ανταποκριτή μας στη Θεσσαλονίκη, τον Παναγιώτη Αχλατλή, για μια τραγωδία με θύμα μια νέα κοπέλα στη Βέρεια. Γεια σου, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό σας μεσημέρι. Μόλις μία μέρα πριν την ενηλικίωσή της, έμελε η 18χρονη να αφήσει την τελευταία της πνοή στον τόπο καταγωγής της, στα ριζώματα της Ημαθίας. Είχε έρθει λοιπόν από την Αθήνα για να περάσει τις διακοπές της μαζί με τους συγγενείς και τους φίλους της. Πήγε λοιπόν στον καταράκτη Δερματά μαζί με τον 17χρονο φίλο της και εκεί που του ζήτησε λοιπόν να βγάλει κάποιες φωτογραφίες στη λίμνη που σχηματίζεται δίπλα από τον καταράκτη, καθώς έμπαινε μέσα ξαφνικά. Ο 17χρονος έχασε την οπτική επαφή, άρχισε να την αναζητά, δεν την έβρισκε και όταν αντιλήφθηκε ότι χάνει πολύτιμο χρόνο, ζήτησε βοήθεια από το 112. Έτσι λοιπόν στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική, από ειδικές μονάδες καταδύσεων της ΕΜΑΚ, Τα αποτελέσματα όμως των ερευνών ήταν δυσάρεστα, καθώς η 18χρονη εντοπίστηκε, ανασύρθηκε, με συγχωρείτε, χωρίς τις στήσεις της, διακομίστη στο νοσοκομείο της περιοχής, στο νοσοκομείο της Βέρειας, όπου εκεί απλά οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από ιατροδικαστικές πηγές, η αιτία θανάτου οφείλεται σε πνιγμό. Οι ακριβείς συνδίκες ερευνώνται από τις αρχές.
7: Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Την απόγνωσή τους και το αδιέξοδο που βρίσκονται προσπάθησαν να εκφράσουν κτηνοτρόφοι στη Λέσβο εξαιτίας του αυθόδους πυρετού. Μάλιστα, σε μια συνεδρίαση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου επικράτησε αρκετές φορές ένταση. Προσπάθησαν να εκφράσουν αυτή την αγωνία οι άνθρωποι και τα παράπονά τους για το έλλειμμα σε ό,τι αφορά, όπως τουλάχιστον λένε, της στήριξης πολιτείας στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Θα πάρουμε μία γεύση και μετά θα πάμε στην Έλληνα Χελβατζόγλου.
13: Θέλω να μιλήσω για τους παραγωγούς. Με παίρνουν καθημερινά η παραγωγή που δεν έχουν να πληρώσουν την εφορία τους, ούτε το δάνειό τους, ούτε καν τις ζωοτροφές τους και δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στους επόμενους μήνες. Και από ό,τι φαίνεται και όπως το βλέπω, δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Πρέπει να δοθεί άμεσα στον κόσμο βοήθεια και οδηγίες.
7: Έλενα Χελβατζόγλου μας περιμένει. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Και αυτό που χαρακτήρισε τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λέσβο ήταν η ένταση, όπως ακούσαμε, ναι, ναι, και η αγανάκτηση των κτηνοτρόφων, οι οποίοι ζητούσαν απαντήσεις για μια κρίση που, όπως λένε, έχει πλέον αφήσει πίσω τις τεράστιες οικονομικές και παραγωγικές απώλειες. Η συνεδρίαση είχε ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι και στην αίθουσα βρίσκονταν κτηνοτρόφοι, εκπρόσωποι συνεταιρισμών και του παλαισθηριακού φορέα πρωτογενού τομέα, αυτοδιοικητικοί και εκπρόσωποι φορέων. Έκτοτε το κτίριο είχε προηγηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας και κάποια στιγμή οι συγκεντρωμένοι μπήκαν μέσα. Από εκεί και μετά το κλίμα ήταν φορτισμένο. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Καβαδάς, ήταν στη συνεδρία, στη μεσοτηλεδιάσκεψη, και κάθε φορά που επιχειρούσε να παρουσιάσει τα μέτρα του Υπουργείου, υπήρχαν παρεμβάσεις από την αίθουσα. Φωνές, διακοπές, έντονοι διάλογοι, ενώ σε κάποιες στιγμές υπήρχαν και προβλήματα στη σύνδεση. Με αποτέλεσμα να γίνεται ακόμη πιο δύσκολο να προχωρήσει η συζήτηση. Οι κτηνοτρόφοι ουσιαστικά έλεγαν: δεν θέλουμε να ακούμε ξανά τι έχει ανακοινωθεί, θέλουμε να ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, πότε θα πάρουν τις αποζημιώσεις, τι θα γίνει με το εισόδημά τους, τι θα γίνει με τα κοπάδια που χάθηκαν. Mm. Αυτό ήταν το κλίμα μέσα στην αίθουσα. Μάλιστα. Υπήρχε μια πολύ συγκεκριμένη αγωνία, γιατί εμείς μιλήσαμε με τους ανθρώπους που ήταν μέσα και μας περιγράφουν ότι έχουν χάσει τα κοπάδια τους, ότι έχουν μείνει χωρίς εισόδημα.
7: Έχουν καταστραφεί οι άνθρωποι, ναι, είναι προφανές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Χελβατζόγλου, στον Γιώργο Πρωτοψάλτη τώρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Είχαμε και θανατηφόρα τροχέα, είχαμε όμως και από την πλευρά της αστυνομίας αρκετούς ελέγχους για διάφορες παραβάσεις, ακόμη και για πατίνια. Μάλιστα, μερικές από αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά Γιώργο, αν δεν έχεις αντίρρηση, να αρχίσουμε από το θανατηφόρο τροχαίο.
15: Στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 76χρονος άνδρας στους Αγίους Αναργύρους χθες λίγο μετά τις 9 και 4 το βράδυ, στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κορονέου. Αδιευκρίνησης παραμένουν οι συνθήκες στο γιοταχή που οδηγούσε μια 28χρονη επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 76χρονο. Γίνεται μια έρευνα από την τροχέα. Υπάρχει, όπως προβλέπεται αυτές τις περιπτώσεις, δικογραφία η οποία σχηματίζεται όσον αφορά την οδηγό του αυτοκινήτου. Αναμένεται να δούμε αν θα υπάρξει και μια νεότερη ενημέρωση για το συγκεκριμένο τροχαίο. Τώρα, όσον αφορά τους ελέγχους, ήταν μια ειδική εξόρμηση των ομάδων ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων σε όλο το λεκανοπέδιο από την Διεύθυνση Τροχέας Αττικής την περασμένη Τετάρτη. Για ένα 24ωρο, λοιπόν, επικεντρώθηκαν στα πατίνια αυτοί οι έλεγχοι. 192 συγκεκριμένα έλεγχοι, εκ των οποίων είναι 115 οι περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν παραβάσεις. Η συνηθισμένη παράβαση, 78 από αυτές αφορούσαν τη μη χρήση προστατευτικού κράνους. Υπήρχαν 6 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
7: Εντάξει, πρόσεξε. Το καλύτερο θα το πει στο τέλος.
15: Γιατί
7: μέχρι εδώ λες εντάξει. Οι πιτσιρικάδες δεν φοράνε κράνος τώρα να παίρνουν το πατίνι. Είναι δυστυχώς.
15: Φαίνεται όμως ότι έχουμε και μια άλλη συνήθεια, γιατί μιλάμε για 9 παραβάσεις για οδήγηση από την επίρρεια μέθης.
7: Αυτό είναι ότι παίρνουν πατίνι. Μου φαίνεται ότι το κάνουν σκοπίμως. Δηλαδή, σου λέει για να μην μου πάρουν πινακίδες κτλ. Όποιος θέλει να πει το βράδυ αρχίζει να παίρνει πατίνι. Έπιασαν 9-10 άτομα μεθυσμένα με πατίνι.
15: Ακριβώς, και μάλιστα σε μια περίπτωση είχαμε και πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, 0,60 μιλιγκράμμα ανά λίτρο, που εδώ μιλάμε για πολύ πάνω από το προβλεπόμενο όριο που υπάρχει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και σύλληψη. Όπως και να έχει, βέβαια, είναι εξίσου επικίνδυνο και με ένα πατίνι που και ακάλυπτος είσαι. Πάντως αυτό ήταν, όπως ανέφερες και εσύ, το οποίο προκάλεσε μεγαλύτερη αίσθηση από όλες αυτές τις παραβάσεις.
7: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Με έναν άλλο Γιώργο θα συνεχίσουμε αυτή τη φορά στο στούντιο. Είναι ο Γιώργος Φελίδης από το Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
16: Καλώς σας βρήκα.
7: Εσύ δεν έχεις τέτοια πράγματα, δεν έχεις πατίνια με μεθυσμένους.
16: Ευτυχώς όχι. Ευτυχώς όχι. Αν και με προσφώνησες, Γιώργο, και λέω μήπως μου έχει αλλάξει και εμένα το όνομα ο πρόεδρος Τραμπ.
7: Όχι.
16: Ο Γιώργος της Αμερικής.
7: Όχι, ο Γιώργο Τζόρτζ, όχι. Ναι. Υπάρχει ο κίνδυνος αυτός. Δηλαδή θα μπορούσα άνετα να πω σε λένε ο Δημήτρης Φελίδης. Όχι ο Γιώργος Φελίδης, γιατί ξύπνησα και αποφάσισα να σε λέω Δημήτρη. Έτσι δεν λειτουργεί και ο πρόεδρος.
16: Με ένα νόμο και μια άρθρο. Υπογραφή και ένα άρθρο.
7: Έπρεπε να έρθει στην πρώτη ώρα που μιλήσαμε για τα πολιτικά.
16: Η λίμνη Οντάριο μετονομάστηκε ήδη σε λίμνη της Αμερικής την ώρα που υπέγραφε το σχετικό διάταγμα. Το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις ΗΠΑ, πρόσθεσε ο πρόεδρος Τραμπ. Η αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα καθώς υπογράφω το διάταγμα. Ήδη έχω να σου πω ότι πόσταρε και στον λογαριασμό του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος την κοινοποίηση που έστειλε ο διορισμένος από την κυβέρνησή του πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωλογικής Εταιρείας, ο Νεντ Μέμιουλα, ναι. Ο οποίος λέει ότι όλη η βιβλιογραφία, όλα τα έγγραφα που χρησιμοποιεί η Αμερικανική Γεωγραφική Υπηρεσία, όχι Γεωλογική, Γεωγραφική Υπηρεσία, ναι. Θα σιγά σιγά στις επόμενες εβδομάδες θα αλλάξει το όνομα της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής.
7: Ότι αυτό μπορεί να έχει και θέματα συνεννόησης στην αεροπλοεία ή σε διάφορα άλλα ζητήματα, αλλά τον πρόεδρο δεν τον απασχολεί.
16: Γιατί μιλώντας.
7: Με αναφέρονται στον ίδιο τόπο με διαφορετικά ονόματα από κάθε πλευρά.
16: Μιλώντας κατά τη διάρκεια της υπογραφής, είπε έχουμε έναν κόλπο ήδη, τον κόλπο του Μεξικού που έγινε κόλπος της Αμερικής. Έχουμε μια λίμνη. Το μόνο που μας απομένει είναι να αποκτήσουμε και ένα έθνος. Τώρα εννοούσε το Αμερικανικό έθνος ή τον Καναδά, να τον κάνει και αυτόν Αμερική.
7: Πάντως μέχρι τώρα έχω μπει στους χάρτες και της Apple και στη Google.
16: Παραμένει.
7: Λίμνη Οντάριο.
16: Παραμένει.
7: Τον δίνουν. Τη δίνουν.
16: Η Apple φαίνεται δεν έχει λάβει ακόμα
7: την εντολή από τα κεντρικά.
16: Έχει κάνει και άλλο post. Μπες μέσα στο Truth Social να δεις.
7: Τι λέει.
16: US Territories και βάζει. Εντάξει, τις Μαριάννες Νήσους, που όντως είναι υπό την Ομοσπονδία των Νήσων της Μικρονησίας, ξέρω εγώ, το Πουερτορίκο.
7: Επεκτείνεται.
16: Υπό αμερικανική, εν πάση περιπτώσει, κηδεμονία είναι όλα αυτά τα μέρη, το Γκουάμ, ας πούμε. Και μετά πάνω, Straits of Hormuz και τα στενά του Ορμούς. Άλλωστε το είχε πει. Θεωρείται αμερικανικό έδαφος.
7: Κοίταξε, επειδή και στην Ελλάδα είχαν πολιτικούς και έχουν πολιτικούς που μετά τις 12 το βράδυ αρχίζουν και ανεβάζουν στο Twitter διάφορα περίεργα πράγματα, μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή την τακτική Τραμπ. Την έχει αντιγράψει από εμάς βασικά, από δικούς μας πολιτικούς.
16: Του την είπε βέβαια ο Καναδός ο Πρωθυπουργός, ο Μαρκάνη, λέγοντας ότι η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα.
7: Να πει και αυτός.
16: Αυτό το όνομα χρονολογείται πριν από 400 και πλέον χρόνια, πολύ πριν από την Καναδική Συνομοσπονδία και τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι δηλαδή ένα γεωγραφικό όνομα, δεν είναι ένα όνομα που έχει να κάνει με αλυτρωτικές τάσεις.
7: Επειδή θέλω και να έχουμε και αρκετό χρόνο, επειδή είχαμε σπουδαίες προκρίσεις χθες το βράδυ, να δώσουμε και χώρο στα αθλητικά.
16: Βεβαίως.
7: CIA έχει προκύψει τίποτα σχετικά με το ταξίδι του αφεντικού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Μόσχα, κάτι καινούριο?
16: Ότι ήταν, είχαν αυτό, χρησιμοποίησαν μέσα στο το μεταγωγικό αεροσκάφος, ναι, είχαν αυτή την κάψουλα, την καινούρια κάψουλα τηλεπικοινωνιών, που είναι σαν ένα τεράστιο δωμάτιο
7: μέσα στο αεροσκάφος,
16: το οποίο για πρώτη φορά επί ρωσικού εδάφους ετέθη σε λειτουργία, μπλοκάροντας κάθε παρεμβολή εξωτερική, κάθε απόπειρα υποκλοπής των συνομιλιών του του κύριου Ράντκλιφ.
7: Το γιατί πήγε
16: μετέφερε μηνύματα προς...
7: Και τα μετέφερε επειδή βλέπουν τους Ρώσους να κινούνται προς τη Βαλτική.
16: Επειδή βλέπουν τους Ρώσους να έχουν στα σχέδια τους πλέον το κέντρο του Κιέβου, εκεί που βγαίνει καμιά φορά τα βράδια ο Βολντιμίρ Ζελένσκι και λέει το διάγγελμά του, αυτό εκεί με τις εκκλησίες και τέτοια, αυτό δεν έχει πληγεί.
7: Και υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να το βάλει.
16: Ότι μέσα στα σχέδια είναι να πληγούν, εφόσον πλήττονται μέσα στα βάθη της Ρωσίας,
7: στρατηγικά
16: τέτοια, αποθήκες διανομέων κτλ. Μπορεί να το έχουν και αυτό. Και βέβαια το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπες το πρώτο, ότι λένε οι μυστικές υπηρεσίες οι Αμερικανικές ότι πάνε για να κάνουν ένα είδος υβριδικού πολέμου, ίσως και με κανένα θερμό επεισόδιο, σε κάποια χώρα του ΝΑΤΟ, νατοϊκή χώρα, από τις μικρές.
7: Ναι, ναι, ναι.
16: Όχι, δεν θα πάνε να το κάνουν στη Γαλλία.
7: Ψιλοελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο, στα όρια της περιοχής.
16: Δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά
7: της
16: συμμαχίας.
7: Ναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις, υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle και στη συνέχεια οι αθλητικές μας ειδήσεις. Είναι εδώ ο Θανάσης Κρητικός. Ήταν μια ημέρα, όχι κατά το ίμιση, κατά τα 2/3 καλή για το ελληνικό ποδόσφαιρο χθες.
17: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
18: Αναβάλλεται η διεθνής διάσκεψη για τα στενά του Ορμούς. Και δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία και 5 ακόμη χώρες. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στα της Μέσης Ανατολής. Αναβάλλεται η διεθνής διάσκεψη για τα στενά του Ορμούς, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη, μετά από γερμανοτουρκική πρωτοβουλία. Αιτία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο, είναι κόλλημα ενός από τους συμμετέχοντες, ενώ η νέα ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστεί. Στη συνάντηση θα συμμετείχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας, Τουρκίας, Γαλλίας, Βρετανίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Αιγύπτου, με επίκεντρο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ αφήνει το Ιράν. Το σενάριο επιστροφής σε διπλωματική τροχιά δεν είναι ανέφικτο, έγραψε ο Αμπάς Αραχτσί στο X, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να καταλάβει ότι η πίεση δεν λειτουργεί. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διπλωματικές διεργασίες. Στη Μόσχα συναντήθηκαν χθες ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Ρώσος ομολογός του Σεργέι Λαυρόφ. Διεθνής διάσκεψη για τα στενά του Ορμούς, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη, μετά από γερμανοτουρκική πρωτοβουλία. Αιτία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο, είναι κόλλημα ενός από τους συμμετέχοντες, ενώ η νέα ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστεί. Στη συνάντηση θα συμμετείχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας, Τουρκίας, Γαλλίας, Βρετανίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Αιγύπτου, με επίκεντρο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ αφήνει το Ιράν. Το σενάριο επιστροφής σε διπλωματική τροχιά δεν είναι ανέφικτο, έγραψε ο Αμπάς Αραχτσί στο X, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να καταλάβει ότι η πίεση δεν λειτουργεί. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διπλωματικές διεργασίες. Στη Μόσχα συναντήθηκαν χθες ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Ρώσος ομολογός του Σεργέι Λαυρόφ.

0: αραχτσί στο X, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να καταλάβει ότι η πίεση δεν λειτουργεί. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διπλωματικές διεργασίες. Στη Μόσχα συναντήθηκαν χθες ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Ρώσος ομολογός του Σεργέι Λαυρόφ.
1: Και επιστροφή στο Φάληρο από τη Βόνη με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Είπαμε ότι χθες χάρηκαν πάρα πολύ οπαδοί. Όχι όλοι.
2: Εκτός του ΠΑΟΚ.
1: Στράβωσε ένας αγώνας, ναι.
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή, γιατί είναι πολλά τα πραγματάκια. Ο Παναθηναϊκός με μία νίκη θρίλερ στην παράταση, χάρη στον γκολ του Σίριελ Ντέσσερς στο 123 περίπου, πήρε την πρόκριση για το Conference League. Πριν από λίγο έγιναν γνωστοί αντίπαλοι του στην League Phase της διοργάνωσης. Θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ εκτός, την Μπόρατς στην έδρα του, Καϊράτ Αλμάτι εκτός, μεγάλο ταξίδι, την αγγλική Brighton, τον Τζίμα και Κοστούλα στο ΆΚΑ, Νόρτζελαντ εκτός, Τσέσεκα Σόφιας εντός έδρας. Αυτή είναι η έξι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στην League Phase του Conference League. Είχαμε τις κληρώσεις του Ολυμπιακού και του Όφη στο Europa League. Να τους πω εντάχει, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ στο Καραϊσκάκης, Μαρσέιγ, Ρεν, Τσέλιε και το Ρένσε εκτός έδρας. Ο Όφη, ο οποίος επικράτησε χθες 2-0 της Τσέσεκα Σόφιας και με συνολικό σκορ 5-0, πήρε την σπουδαία πρόκριση για, για τη League Phase του Europa League. Εκεί θα αντιμετωπίσει Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχάιμ στην έδρα του στο Παγκρίτιο στάδιο, Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκράτς και Χάποελ Μπερσεβά εκτός έδρας. Σπουδαίες αναμετρήσεις για τον
1: SkyGR, όποιος μπει, γιατί είναι και πολλές οι ομάδες. SkyGR, όποιος μπει στην ιστοσελίδα μας, θα βρει όλα τα πάντα αναλυτικά. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε.
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 από την Μπραν και έμεινε εκτός Ευρώπης.
1: Εντάξει. Θέλω όμως να σε πάω και σε μία-δύο ακόμη περιπτώσεις που πρέπει να τις αναφέρουμε και μας κάνουν περήφανος. Η πρώτη είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρουμε καν που θα φτάσει.
3: 6-20 για τον απίστευτο και σήμερα Εμμανουήλ Καραλή. Περνάει! Περνάει ο Καραλής στη στρατόσφαιρα! 6 μέτρα και 20 εκατοστά!
1: 6-20.
4: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ. Star FM 93,3. Ο πρώτος.
5: Ο ζωντανός σταθμός.
6: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο!
8: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
5: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Όμως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star. Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
1: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
5: Central και
9: φύγαμε.
8: All day, all night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
10: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου τα

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.

0: www.victoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: Victoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Victoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Victoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Victoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services.
0: www.victoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά και

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια.

0: σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
5: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό Star FM 933.
0: Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 3.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: 3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Όμως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
2: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day. All night.
6: All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Center Services. www.frictoria.com.
1: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
2: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Ωραία, μα σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 9:33. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 9:33. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: Πάλι!
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Είσαι
2: κάποια που λένε τρελή.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων.

0: γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία, εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day. All night.
3: All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις του

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM
6: Summer Mix. Valentino non stop.

0: epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Mix. Summer Mix. Non-stop. Bye, Valentino.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.

93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 93,3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Summer.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day, all night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς. Disco.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

όταν φτάνεις τελικά μου λες απλά ένα σκετό για και ένα δάκρυ μια αγκαλιά πέφτουν στο χώρο.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM. Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

0: FM 93,3.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Ακούς
1: Star FM
0: 932.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Να η πόρτα

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά και δύο.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. Star FM. Ακούς Star FM 9:33.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 93. Star.